0: Ionian FM Stereo.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

Καλώς τους! Καλώς σας βρήκαμε! Καλώς μας βρήκατε!

σε τετριμένη κοιτάζει τη γη. Να θες κανά χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την δέχτεζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να αφήσεις μέσα στο τραγούδι μου.

ποιος να με πιστέψει στο νησιό μου γυρόβολο. Κι είμαι παγιδευμένος ένας Ρωμαίος ντε μοντέ.

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
0: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι Αποκαλύψεις μέσα από το Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Εκπομπούλες εδώ ενημερωτικές, μία εγώ, μία ο Φάκος. Προσπαθούμε να βγάλουμε έτσι το καλοκαίρι, να μην σας αφήσουμε στα σκοτεινά της ενημέρωσης. Στα σκοτεινά της ενημέρωσης έχω λόγους που το λέω κυρίες και κύριοι, γιατί μόνο ενημέρωση δεν γίνεται από τους κουμανταδόρους των ειδήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι τελευταία έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο θράσους ώστε να λιβανίζουν ακόμη και ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο έτσι παρακρατικών μεθοδεύσεων και ενεργειών σε βάρος πολιτών, στρατιωτικών κλπ. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Έχω μία μικρή παρενθεσούλα για το θέμα αυτό. Γιατί τώρα όταν είσαι μηντιάρχης, λες ότι είσαι μηντιάρχης και ενδιαφέρεσαι για το καλό της ενημέρωσης και για την ενημέρωση των πολιτών, δεν μπορείς τώρα να προβάλλεις τέτοιου είδους πρόσωπα και να αφήνεις το απειρόβλητο για παράδειγμα άλλα ζητήματα και να τα κάνεις γαργάρα εν ολίγης. Λοιπόν, καίγεται κυρίες και κύριοι το πολιτικό σύστημα από τις αποκαλύψεις του Μάριου Σαλμά. Ο Γεωργιάδης ήξερε και συνομιλούσε με το Μανιαδάκη, του ζητούσε να αλλάξει στάση απέναντι στην Τουλουπάκη. Στοιχεία που φέρεται να πιστοποιούν ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης επικοινωνούσε με τον Νίκο Μανιαδάκη, προστατευόμενο μάρτυρα για το σκάνδαλο της Νοβάρτης, κατέθεσε επίσημα στη Βουλή ο Μάριος Σαλμάς. Ο ανεξάρτητος βουλευτής ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης και κατέθεσε τα πρακτικά SMS που ο Υπουργός Υγείας φαίνεται να παραδέχεται ότι γνώριζε την ταυτότητα του Μανιαδάκη και συνομιλούσαν μάλιστα. Ζητώ να ξανανοίξει η υπόθεση, να σταλούν τα στοιχεία στον εισαγγελέα και να καταθέσω όλα τα νέα δεδομένα, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μάριος Σαλμάς κατά τη συζήτηση για το αίτημα άρση ασυλίας του μετά από μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Στο επίμαχο SMS, ο Μάριος Σαλμάς συνομιλεί με τον Γεωργιάδη και τον επικρίνει γιατί πήρε μέρος του Μανιαδάκη στην αντιδικία μαζί του. Στη δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω, απαντάει ο Υπουργός Υγείας. Παραδέχεται δηλαδή ότι γνώριζε ότι ο Αναστασίου ήταν ο Μανιαδάκης και ότι του είχε ζητήσει να μην συνεργαστεί με την εισαγγελέα κατά της διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη που ερευνούσε το σκάνδαλο Νοβάρτης. Σε αντάλλαγμα, ο Μανιαδάκης απολάμβανε τη στήριξη Γεωργιάδη, διότι εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω, όπως χαρακτηριστικά είπε. Είναι κυρίες και κύριοι ένα κομμάτι από την βρώμα, τη δυσοδεία και την αθλειότητα που αναδύεται μέσα από το πολιτικό σύστημα και ειδικότερα από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τελευταία και καταγράφονται, με το δικαστικό σώμα να κουκουλώνει με συνοπτικές διαδικασίες όλες αυτές τις βρώμικες υποθέσεις, όπως κουκούλωσε και την Οβάρτης, και τώρα βέβαια οι ακαθαρσίες, επειδή έχουν ξεπεράσει το βαρέλι, έτσι τη στάθμη, έχουν αρχίσει και χύνονται απ' έξω. Και βρωμίζουν τον τόπο, όπως καταλαβαίνετε. Ο κόσμος καταλαβαίνει, νιώθει και αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στη χώρα μας με όλο αυτό το παρακράτος και την αθλειότητα που έχει στήσει ο Μητσοτάκης σε όλα τα επίπεδα. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο πρώην βουλευτής του, ο κύριος Σαλμάς. Έχουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του στη Βουλή γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Αξίζει να το ακούσετε, κυρίες και κύριοι, έτσι για να ενημερωθείτε. Γιατί το ξαναλέω, ενημέρωση δεν υπάρχει περίπτωση να έχετε από τους κουμανταδόρους των ειδήσεων εδώ στη Δυτική Ελλάδα, οι οποίοι αγλύφουν έτσι για ιδίο όφελος την βρώμικη κυβέρνηση του Μητσοτάκη και θάβουν τέτοιου είδους ειδήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σαλμά τι είπε στη Βουλή.
2: Πριν από λίγους μήνες συμπλήρωσε 26 ολόκληρα χρόνια σε αυτή την αίθουσα. Με στιγμές έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, σε δύσκολες περιστάσεις για τη χώρα και σε περιστάσεις που τα όρια του πολιτικού λόγου ήταν δυσδιάκριτα και δύσκολο να τα τηρήσεις. Δεν τα ξεπέρασα ποτέ αυτά τα όρια. Γι' αυτό και στα 58 μου χρόνια ποτέ μου δεν με μήνυσε πολίτης και πόσο μάλλον συνάδελφος. Απόδειξη ότι σεβόμουν τα όρια. Τα επιχειρήματά μου είτε πιστικά είτε όχι ήταν κοντά στην αλήθεια και μπορούσα να τα αποδείξω. Δεν θα έπαιρνα το λόγο σήμερα αν η συκοφαντία δεν ήταν σοβαρό αδίκημα για εμένα, έναν καθηγητή της ιατρικής, τόσα χρόνια αντιπρόσωπος ενός μεγάλου μέρους του κόσμου, γιατρός, που πιθανόν στο τέλος της θητείας μου να είχα το στίγμα ότι είναι και συκοφάντης. Ο κύριος Γεωργιάδης με μίμησε για όσα είπα σε μια συνέντευξή μου στον έγκριτο δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Σαχίνη. Στην συνέντευξη αυτή, όταν την δείτε, δεν είπα κανένα συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη σε χρόνο και τόπο και που αφορά τον κύριο Γεωργιάδη. Βασικό στοιχείο της συκοφαντικής δυσφήμισης, είστε πολύ έγκριτοι νομικοί εδώ πέρα, σας βλέπω στην αίθουσα, άρα δεν στοιχειοθετείτε το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Από μόνο και μόνο την έγκληση φαίνεται, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, καταλαβαίνετε το ύφος, ότι η εικόνα μου που θίγεται αποτελεί θεσμικό κεφάλαιο για τη λειτουργία του κράτους. Σοκαριστικό. Δεν αποτελεί το κράτος δικαίου, οι θεσμοί, αλλά η εικόνα του κύριου Γεωργιάδη. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω τώρα, για να μην σας κουράσω, τι είναι αυτό που πιθανώς τον ενόχλησε. Είπα δύο πράγματα. Για το ένα με μίμησε, για το άλλο δεν με μίμησε και δεν το απάντησε ποτέ. Το ένα που με μίμησε προφανώς είναι επειδή είπα, ξέρω πώς γίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία και το έχω πει κατ' επανάληψη πολλές φορές με απευθείας διαγωνισμούς, σας λέω τώρα, με απευθείας αναθέσεις και στον ίδιο τα είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει είπα για τα νοσοκομεία. Δεν είναι διοικητής των νοσοκομείων ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, και το δεύτερο που είπα, να μου απαντήσει, αυτό έχει πενιγμό παθητικής δωροδοκίας, αν ζήτησε ποτέ από φαρμακευτικές εταιρείες να δίνουν χρήματα σε μέσα ενημέρωσης για να κάνει καριέρα ο ίδιος. Αυτό δεν μου τα απάντησε, ούτε με μίμησε, που είναι πολύ σοβαρό και έχει πενιγμό παθητικής δωροδοκίας. Σήμερα όμως, επειδή παίζεται η φήμη μου, η στεροφημία μου, θα αποδείξω πόσο ο κύριος Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή. Δεν είναι γνώση που ποτέ δεν την έλεγα, απλά δεν μπορούσα να δείξω μηνύματα, μιας και αυτό απαγορεύονταν μέχρι την πρόσφατη απόφαση του Αριουπάγου, που λέει μόνο σαν υπερασπιστική γραμμή. Με διευκόλυνε, μου έκανε μήνυση και τώρα θα τα ακούσει. Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ορισμός. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης σε πρόσφατη ανάρτησή του τον όρισε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην κρίση της χώρας, ο κύριος Γεωργιάδης, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι η κυρία Τάδε πήρε διαφήμιση από την Νοβάρτης σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στο Φρουζή να τη δώσει έγινε όταν πλέον δεν ήμουν υπουργός Υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με το Φρουζή. Εγώ την πληροφορία αυτή του την έδωσα όταν ξεκινούσε η υπόθεση της Νοβάρτης, που ποτέ δεν έκρυψα ότι ήξερα το TCR και ήταν ο μόνος Νέας Δημοκράτης υπουργός που αναφέρονταν στο πρώτο TCR το 2016. Τον κάλεσε στο γραφείο μου, τον ενημέρωσα και μου το παραδέχτηκε. Ορίστε. Ζητώ στην εισαγγελία αυτό να ξεκινήσει έρευνα ξανά και εγώ θα πάω να καταθέσω για τα πρόσθετα στοιχεία που δείχνουν το αντάλλαγμα. Όμως δεν τελειώνει εκεί αυτό. Δεν τελειώνει εκεί, και επειδή θέλω να σας διευκολύνω στο τι θα ψηφίσετε σήμερα, ακούστε και το συγκλονιστικό. Ο κύριος Γεωργιάδης, όσο δημόσια ορίονταν για τους μάρτυρες της Νοβάρτης, τα θυμάστε, συνομιλεί με έναν από αυτούς όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Ο Μανιαδάκης. Ως Αναστασίου, και του υποδεικνύει την κατάθεσή του πώς θα την καθορίσει με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει.
3: Έγινε για τους τουρνάδους.
2: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί στο μήνυμα το επόμενο που θα σας... Στο επόμενο μήνυμα που θα σας δείξω, μου λέει ότι εγώ είχα κάνει μήνυση στο Μανιαδάκη, που ως Αναστασίου ήταν ο ψευδομάρτυρας που με έμπλεξε. Καταδικάστηκε με αρχικά 20 μήνες φυλάκιση, αφού του δόθηκε ελαφρυντικό, πρώτη... Ο κύριος Γεωργιάδης, όσο δημόσια ορίονταν για τους μάρτυρες της Νοβάρτης, τα θυμάστε, συνομιλεί με έναν από αυτούς, όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Ο Μανιαδάκης, ως Αναστασίου, και του υποδεικνύει την κατάθεσή του πώς θα την καθορίσει, με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί στο μήνυμα το επόμενο που θα σας... Στο επόμενο μήνυμα που θα σας δείξω, μου λέει ότι εγώ είχα κάνει μήνυση στο Μανιαδάκη, που ως Αναστασίου ήταν ο ψευδομάρτυρας που με έμπλεξε. Καταδικάστηκε με αρχικά 20 μήνες φυλάκιση, αφού του δόθηκε ελαφρυντικό,

0: Εγώ είχα κάνει μήνυση στο Μανιαδάκη που ως Αναστασίου ήταν ο ψευδομάρτυρας που με έμπλεξε. Καταδικάστηκε με αρχικά 20 μήνες φυλάκιση, αφού του δόθηκε ελαφρυντικό πρώτερου βίου με βάση ένορκη κατάθεση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης στη δίκη τη δική μου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μηνύ ψευδομάρτυρα, ο οποίος καταδικάστηκε στο τέλος. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δίνει χαρτί που υποστηρίζει το μάρτυρα απέναντι στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας, να σας το πω αλλιώς, ο ένας από τους 10 που μας μπλέξανε στην Οβάρτης δίνει χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου. Και αυτό αναγνωρίζεται ως ελαφρυντικό και επηρεάζει την απόφαση του δικαστηρίου και παίρνει μικρό.
1: Μια φράση ακόμα, γιατί ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας. Δυστυχώς δεν το κλεινώ. Κύριε Σαλμά, το μικρόφωνο, θα σας δώσω ένα λεπτό, αλλά το μικρόφωνο σας το κλείνει ο κανονισμός που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Ο κανονισμός προβλέπει τα 7 λεπτά, εντάξει. Λοιπόν, θα σας δώσω ένα λεπτό, κύριε Σαλμά, για να ολοκληρώσετε αυτό που λέγατε.
0: Ευχαριστώ. Ο κύριος λοιπόν Γεωργιάδης μιλάει με τον κύριο Μανιαδάκη όσο ήταν Αναστασίου. Πού τον ήξερε ότι είναι Αναστασίου, και συνομιλεί μαζί του και του λέει: πρόσεξε, μην ενδώσεις την τουλουπάκι, άλλαξέ τα και εγώ θα σε υποστηρίξω. Και τι υποστήριξη του κάνει? Πρώτον, δεν του κάνει μήνυση. Ο Μανιαδάκης, κοιτάξτε τι έλεγε, το καταθέτω, ότι όλοι οι συνεργάτες του Άδωνη και εν γνώση του τα έπαιρνε. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα, στη δίκη μου του δίνει αυτή την έρωτη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του Άδωνη Γεωργιάδη στο κινητό μου, που του λέω ότι στο Τίση Άρη ήσουν ο δεύτερος μετά το Μανιαδάκη. Εγώ σε ενημέρωσα. Εσύ γιατί είναι πλάκι στην υπόθεση τη δική μου? Μου λέει ο Γεωργιάδης: στην δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην τουλουπάκι, και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Μετρήστε τα δικήματα. Ζητώ να ξανανοίξει υπόθεση του Νοβάρτης, κύριε Πρόεδρε, να στείλετε όσα είπα στον εισαγγελέα και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Κύριε Σόλμα, ευχαριστούμε.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
7: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
8: Του έκλεισαν το μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι, του κυρίου Σαλμά. Την ώρα που έλεγε στη Βουλή τα όσα απίστευτα ακούσατε πριν από μερικά λεπτά, πριν από ένα-δύο λεπτά, επιχείρησαν να του κλείσουν το μικρόφωνο με το αιτιολογικό ότι μπορεί να μιλάει μόνο 7 λεπτά, όχι 8. Και ζήτησε ο άνθρωπος ένα λεπτό ακόμα. Και τι έλεγε ο κύριος Σαλμάς? Έλεγε την ιστορία της ζωής του. Μιλούσε για τα πρόβατα του γείτονα που μπήκαν μέσα στον άλλον γείτονα και του έκαναν ζημιές? Όχι. Αποκάλυπτε σοβαρότατα στοιχεία για την υπόθεση της Νοβάρτης, η οποία με συνοπτικές διαδικασίες και με τη βοήθεια ενός βρώμικου κυκλώματος της δικαιοσύνης κουκουλώθηκε και κανείς ποτέ δεν έμαθε ούτε τα αδιευκρίνιστα 500 του Αβραμόπουλου, ούτε τα αδιευκρίνιστα ποσά του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, επικοινωνούσε με τον

Κομανιαδάκη, προστατευόμενο μάρτυρα στο σκάνδαλο Νοβάρτης και γνώριζε ποιος ήταν ο Αναστασίου. Σάλλος έχει προκαλέσει, έχει προκληθεί, βέβαια, σε όλο τον πολιτικό χώρο. Πριν από εδώ, στην περιοχή μας, εδώ στην Δυτική Ελλάδα, είναι διαφορετικά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Ισχύουν άλλα πράγματα σε επίπεδο ενημέρωσης. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, μιλώντας και στο ντοκουμέντο χθες, αναφέρθηκε στα δύο SMS που κατέθεσε στη Βουλή. Όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, επικοινωνούσε με τον Νίκο Μανιαδάκη, προστατευόμενο μάρτυρα στο σκάνδαλο Νοβάρτης και γνώριζε ποιος ήταν ο Αναστασίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπήρξε συντονισμός για να μην συνεργαστεί ο Μανιαδάκης με την εισαγγελέα κατά της διαφθοράς Ελένη του Λουπάκη, που ερευνούσε το σκάνδαλο Νοβάρτης τότε. Παράλληλα, επανέλαβε τα όσα είπε στη Βουλή και είπε ότι ο Υπουργός Υγείας ζητούσε από επιχειρήσεις που επηρεάζονταν από υπουργικές αποφάσεις να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης. Ξέρει κάποιος κάτι εδώ στη δική μας την περιοχή για τα ζητήματα αυτά περί χρηματοδοτήσεων μέσων ενημέρωσης? Γνωρίζει κάτι? Εδώ στην περιοχή, εδώ τη δική μας, εδώ στην Ηλία αναφέρομαι. Δεν λέω γενικά στη Δυτική Ελλάδα αυτή τη φορά. Ξέρει κάτι, γνωρίζει κάτι? Γιατί εμείς γνωρίζουμε και θα τα βγάλουμε στο φως της δημοσιότητας αυτά κάποια στιγμή. Το ρεπορτάζ, το ντοκουμέντο συνεχίζει, λέει, σε συνομιλία μέσω SMS ο Γεωργιάδης παραδέχεται μεσολάβηση στον ισχυρό άντρα της Νοβάρτης, Κώστα Φρουζή, για να πάρει διαφήμιση της εταιρείας συγκεκριμένη δημοσιογράφος. Ο ανεξάρτητος βουλευτής έκανε λόγο για παθητική δωροδοκία και τόνισε ότι πρέπει να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Υπάρχουν νέα στοιχεία. Από τη μεριά του, ο Γεωργιάδης δεν απάντησε στην ουσία των καταγγελιών και ανέφερε σε ανάρτησή του ότι με τον κύριο Σαλμά δεν ανοίγω κανένα διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων. Δεν δίνει απαντήσεις ο κ. Γεωργιάδης. Λέει, πάμε στα δικαστήρια. Είναι, κυρίες και κύριοι, το ξαναλέω, οι ακαθαρσίες οι οποίοι ξεχύλισαν από το βαρέλι, το οποίο γέμισε, από όλα αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει και έχει προκαλέσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη στη διάρκεια της θητείας της. Και νομίζω ότι είναι καλό να τα μαθαίνετε, γιατί δεν πρόκειται να τα μάθετε από κάπου αλλού. Εδώ ο ρόλος των κουμανταδών των ειδήσεων είναι άλλος. Δεν είναι να μαθαίνετε τέτοιου είδους ειδήσεις. Λοιπόν, αυτά με την υπόθεση Νοβάρτης. Προφανώς θα ξανανοίξει κάποια στιγμή. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Σοκολατούχο γάλα για καλημέρα. Θρεπτικό κεφίρ για υγιεινό διάλειμμα. Στραγγιστό γιαούρτι για κάτι ελαφρύ το απόγευμα. Μία κούπα ζεστό γάλα για καληνύχτα. Φάρμα Ηλίας. Συνοδεύουμε κάθε στιγμή της ημέρας σας με αγνά προϊόντα από ντόπιο γάλα Ηλίας. Μικρά διατροφικά θαύματα από μια πρότυπη μονάδα στα Καβάσιλα. Φάρμα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 32 935 και στο ίντερνετ pharmailias.gr.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι. Diamonds are
0: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Επικοινωνία.
3: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
4: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
9: Αποχωρεί, όπως όλα δείχνουν κυρίες και κύριοι, αυτή η βρώμικη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και να ξεκαθαρίσω εδώ λίγο τα πράγματα για να μην παρεξηγηθώ με κάποιους φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση ή μάλλον έχει μικρή σχέση με αυτό το οποίο υπάρχει στον τόπο μας και μας κυβερνά. Το λένε και οι ίδιοι νεοδημοκράτες, το λένε και πολιτικά πρόσωπα, πρώην αρχηγοί του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Καραμαλής. Αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη στη χώρα μας δεν έχουν συμβεί ποτέ ξανά επί Νέας Δημοκρατίας. Όχι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κανένα άγιο κόμμα, αλλά όμως τέτοιου είδους κατακάθια σε διάφορες θέσεις κυβερνητικές, πρώτη φορά βλέπουμε και τέτοια σκάνδαλα και τέτοια αρπαχτή στο δημόσιο χρήμα. Διαστάνονται λοιπόν ότι αποχωρούν, κυρίες και κύριοι, και βέβαια θα λογοδοτήσουν όλοι τους στη δικαιοσύνη και εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν έτσι όλα αυτά τα οποία έχουν προκαλέσει στην κοινωνία και όλες αυτές οι αρπαχτές που έχουν κάνει. Φεύγουν και επειδή φεύγουν καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να βολεύσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Και ποιους δικούς, ποιοι είναι οι δικοί τους άνθρωποι? Βέβαια δεν είναι ο φτωχός, ο βιοπαλαιστής, ο μεροκαματιάρης, ο επαγγελματίας, αυτός που ιδρώνει στο χωράφι για να βγάλει 25-30 ευρώ για να ζήσει την οικογένειά του. Είναι οι μεγάλοι, είναι οι λουστρασιόν, οι γραβατοφορεμένοι κύριοι, οι οποίοι μπορούν την οικονομική τους έτσι κατάσταση να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, για να κάνουν ακριβά τραπέζια ή γάμους και βαπτίσεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν έχω πάθει κάτι. Πρωινή ψέματα, δεν είναι υπερβολή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομοθετεί αυτά τα ζητήματα. Κάποιος μπορεί να πηγαίνει στην Ακρόπολη, άμα έχει και το μέσον, και να κάνει ένα γάμο εκεί, ή να παρουσιάσει, να κάνει μια διαφημιστική καμπάνια κάποιας πολυεθνικής. Σε αυτή την κατάντια, κυρίες και κύριοι, προωθεί τη χώρα και ρίχνει τη χώρα η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, και ευτυχώς υπάρχουν φωνές διαμαρτυρίας και μέσα από τους αρχαιολόγους αλλά και γενικότερα από το πολιτικό σύστημα που διαμαρτύρονται για αυτό το έγκλημα, το συγκεκριμένο έγκλημα που επιχειρεί να διαπράξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε βάρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αυτούς οι οποίοι σήκωσαν το ανάστημά τους, όρθωσαν το ανάστημά τους και αξίζει συγχαρητηρίων, και αντί να είναι ο άνθρωπος πρωτοσέλιδος σήμερα σε όλες τις τοπικές εφημερίδες, βλέπουμε άλλα ζητήματα να απασχολούν τους τοπικούς κομματαδόρους των ειδήσεων. Είναι ο αρχαιολόγος της εφορίας αρχαιοτήτων Ηλίας, ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, μέλος της διοίκησης Παραρτήματος Δυτικής Ελλάδας του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο οποίος κάνει δημόσια ένα ερώτημα. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι δημόσιο αγαθό ή περιουσιακό στοιχείο? Αυτό το ερώτημα απευθύνει δημόσια προς το Υπουργείο Πολιτισμού ο κ. Αντωνόπουλος, αφορμή της αντίδρασης του αρχαιολόγου. Αποτελεί δημόσια διαβούλευση, όπως σας είπα, για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύσταση, ακούστε, Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ανώνυμη εταιρεία. Με συγχωρείτε. Εν μέσω θέρους και καύσωνα, το ανωτέρω νομοσχέδιο έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και αντιδράσει στην αρχαιολογική κοινότητα. Οι επίσημες ανακοινώσεις των συλλόγων υπαλλήλων στο Υπουργείο Πολιτισμού και του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζουν τη ριζική διαφωνία των εργαζομένων με το προτινόμενο μοντέλο, καταθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία για τις επιπτώσεις στη δημόσια διαχείριση των μνημείων, αναφέρει ο κ. Αντωνόπουλος και τονίζει. Τα βασικά σημεία κριτικής του νομοσχεδίου είναι τα ακόλουθα. Οικονομική επιβάρυνση των πολιτών. Επισημαίνεται ότι η λογική της μεγιστοποίησης των εσόδων οδήγησε ήδη σε υπέρογγες αυξήσεις εισιτηρίων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάργηση του ενιαίου εισιτηρίου στην Αθήνα, που ανέβασε το κόστος επίσκεψης από τα 30 στα 103 ευρώ, και στην κατάργηση της μειωμένης χειμερινής τιμής, γεγονός που αποτρέπει τους Έλληνες πολίτες από την πρόσβαση στα μνημεία. Εγχώρηση λειτουργιών σε ιδιωτικούς φορείς. Κρίσιμη τομής, όπως η έκδοση εισιτηρίων στους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους, Ακρόπολη, Αρχαία Ολυμπία, Δελφή, Επίδαυρος, Λίνδος, η διαχείριση των αναπτυξιτηρίων και η λειτουργία 21 νέων πολιτηρίων παραδίδονται σε ιδιώτες, αναδόχους, με παράλληλη υποβάθμιση των εργασιακών σχέσεων και στροφή σε εργολαβική εργασία. Αλλαγή χρήσης των μνημείων. Εκφράζεται έντονη αντίθεση, λέει ο κ. Αντωνόπουλος, για τη διοργάνωση κλειστών ιδιωτικών εκδηλώσεων και πριβέ γευμάτων υψηλού κόστους σε χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό και μαρτυρικό βάρος, όπως η Σπιναλόγκα και το Επταπύργιο, καθώς υποστηρίζεται ότι αλλοιώνεται ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των μνημείων. Θεσμικό έλλειμμα και απουσία δημοσίου ελέγχου. Ο ΣΕΑ τονίζει ότι η νέα ανώνυμη εταιρεία ιδρύεται με 50ετή διάρκεια και θα λειτουργεί εκτός δημοσίου λογιστικού. Το διοικητικό της συμβούλιο αποκτά υπερεξουσίες, όπως τη δυνατότητα να τροποποιεί το καταστατικό και τις αρμοδιότητες χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ ο ΔΑΠ υποχρεούται να καλύπτει ετησίως τα λειτουργικά της έξοδα, προκαταβάλλοντας το 80% αυτών. Αποδυνάμωση της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι αντί για την κάλυψη 300 οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ, προκρίνεται η ανάθεση διοικητικών, λογιστικών και επιστημονικών εργασιών, όπως η συγγραφή κειμένων, σε εξωτερικούς συμβούλους, αποδυναμώνοντας τις υφιστάμενες δημόσιες δομές. Συντάσσομαι, λέει ο κ. Αντωνόπουλος, κυρίες και κύριοι, ανεπιφύλακτα με το κοινό μήνυμα των συλλόγων ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα όλων των πολιτών. Δεν είναι προϊόν προς πώληση ούτε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Είναι η συλλογική μνήμη της κοινωνίας μας, φορέας γνώσης, ταυτότητας και δημοκρατίας. Το ζήτημα είναι ουσιαστικό και πρέπει να μας απασχολεί σε όλους. Με ποια φιλοσοφία θα διοικούνται στο μέλλον τα μνημεία, αναφέρει ο Ηλίος αρχαιολόγος και επισημαίνει. Η δημιουργία ενός φορέα με εταιρική μορφή και αρμοδιότητες που σχετίζονται με την αξιοποίηση, τη διαχείριση εσόδων και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των μνημείων γεννά εύλογα ερωτήματα. Θα παραμείνει η προστασία των μνημείων η απόλυτη προτεραιότητα ή θα ενισχυθεί σταδιακά η λογική της οικονομικής απόδοσης? Θα λαμβάνονται οι αποφάσεις με αποκλειστικά επιστημονικά κοινωνικά κριτήρια ή θα συνδιαμορφώνεται από επιχειρησιακές και οικονομικές επιδιώξεις? Θα συνεχίσουν τα μεγάλα μνημεία όπως η Αρχαία Ολυμπία, η Ακρόπολης και η Κνωσός να στηρίζουν το σύνολο του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας ή θα ενισχυθεί μια λογική προτεραιότητας μόνο στα κερδοφόρα μνημεία? Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι αλλάζει σταδιακά ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα μνημεία από δημόσια αγαθά που προστατεύονται για τις επόμενες γενιές σε πόρους οικονομικούς που καλούνται να αποδίδουν επίσης οικονομικά. Η κρίση με αυτή τη συζήτηση, λέει ο κ. Αντωνόπουλος, βρίσκεται σε εξέλιξη. Αφορά όχι μόνο τη διοικητική οργάνωση του πολιτισμού, αλλά και το μέλλον της σχέσης της κοινωνίας με την ιστορική μνήμη. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι εμπόρευμα, είναι κοινό αγαθό και ως τέτοιο οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε. Καταλήγει στο άρθρο του. Τον άκουσε κανένας, κυρίες και κύριοι? Εδώ μια εφημερίδα έγραψε το κείμενό του, προς τιμή της βέβαια. Όλοι οι υπόλοιποι που θα έπρεπε να έχουν την άποψή του πρωτοσέλιδο και να του παίρνουν συνέχεια συνεντεύξεις, να τον βγάζουν στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες κλπ. Τίποτα, την πάπια. Γιατί έτσι αντιλαμβάνονται, κυρίες και κύριοι, την πολιτιστική κληρονομιά. Γιατί έτσι αντιλαμβάνονται τις σχέσεις της βρώμικης κυβέρνησης Μητσοτάκη με όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί και το ξεπούλημα της Αρχαίας Ολυμπίας είναι μέσα στα πλαίσια των κόλπων που κάνει η κυβέρνηση και του ξεπουλήματος γενικότερα και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο κόσμος δεν πρέπει να μάθει. Τα μαθαίνετε όμως εσείς μέσα από το Ionion FM, μέσα από το διαδίκτυο, γιατί αυτοί οι τύποι οι οποίοι κάνουν τους κουμανταδόρους των ειδήσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο έχουν μείνει και καλά με την άποψη ότι ο κόσμος ενημερώνεται μόνο από τις φυλάδες τους ή από τα μέσα ενημέρωσης που διοικούν. Δεν ενημερώνεται ούτε από το διαδίκτυο, ούτε από το ελεύθερο ραδιόφωνο εδώ του Ionion FM και τις ελεύθερες εφημερίδες που υπάρχουν δυστυχώς για αυτούς ακόμη δίπλα μας. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
10: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
11: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
10: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
11: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
10: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
12: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
13: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
14: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
15: Αποκαλύψεις.
9: Δεν μπορώ, θα το πω, γιατί αν δεν το πω θα σκάσω. Ανοίγω, κυρίες και κύριοι, το τοπικό τύπο σήμερα, τις εφημερίδες εδώ που βρήκα στο γραφείο μου και τι να δω. Η μία εξ αυτών, η εφημερίδα πρώτη, έχει στην πρώτη σελίδα τη φωτογραφία του Γρηγόρη Δημητριάδη και από κάτω τίτλο «Περιφερειακά μέσα όασης πληροφόρησης και όχι έρημος ενημέρωσης». Και φιλοξενεί ένα άρθρο του κυρίου Δημητριάδη σχετικά με την πληροφόρηση και των μέσων ενημέρωσης επαρχίας. Και λέει ο κύριος Δημητριάδης ένα άρθρο του διάφορα, δακρύβραχτα βέβαια, για τον τύπο, για τα μέσα ενημέρωσης επαρχίας, ότι είναι αδικημένα, ότι πρέπει να τα στηρίζουμε κλπ. Κλπ. Ποιος? Ο κύριος Δημητριάδης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έχει κάνει 200 αγωγές, που λέει ο λόγος, σε μέσα ενημέρωσης, όταν αποκάλυψαν τη σχέση που είχε ο εκλεκτός της κυβέρνησης Μητσοτάκη και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού με όλη αυτή την ιστορία και τον παρακρατικό μηχανισμό του Πρέταντορ, των παρακολουθήσεων, των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων του ΑΓΕΘΑ, υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, επιχειρηματιών κλπ. Η εφημερίδα Documento είχε αποκαλύψει ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, κυρίες και κύριοι, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, φέρεται να λειτουργήσει ως κεντρικό πρόσωπο γέφυρα για την εισαγωγή και τη χρήση του παράνομου λογισμικού παρακολούθησης Πρέταντορ στη χώρα μας, διατηρώντας επαφές με πρόσωπα συνδεόμενα με την κατασκευάστρια εταιρεία. Ο Δημητριάδης φέρεται να συνδέεται στενά με τον Φέληξ Μπίτζιο, πρώην διαχειριστή της Συντελέξα, ενώ καταγράφηκε ότι αποστολές μολυσμένων SMS προέρχονταν από το τηλεφωνικό αριθμό που σχετίζεται με τον ίδιο. Επιπλέον το ντοκουμέντο είχε δημοσιεύσει εκτενείς λίστες με δεκάδες πολιτικούς επιχειρηματίες και αξιωματούχους που παρακολουθούνταν ως στόχοι παρακολούθησης. Ο κ. Δημητριάδης είχε αρνηθεί κατηγορηματικά βέβαια κάθε συμμετοχή. Έχει μηνύσει, είχε κάνει αγωγές. Πρόσφατα έκανε μία αγωγή στην εφημερίδα Συνταχτών και απορρίφθηκε. Είχε κάνει μία αγωγή στο Θανάση τον Κουκάκη, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Απορρίφθηκε. Το Πρωτοδικείο Αθηνών, σας διαβάζω έτσι για την ιστορία, απέρριψε την αγωγή του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη κατά του κυρίου Κουκάκη, ενώ με την ίδια απόφαση καλείται ο κύριος Δημητριάδης να πληρώσει και τα δικαστικά έξοδα ύψους 7.000 ευρώ. Είχε κινηθεί νομικά ο κύριος Δημητριάδης κατά του κυρίου Κουκάκη για τις δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Σύμφωνα με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, οι αναφορές αυτές έπληκταν την προσωπικότητά του και είχε ζητήσει 350.000 ευρώ από το συνάδελφο. Για το θέμα τοποθετήθηκε μέσω Twitter ο Ζαχαρίας Κιασές, δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη και άλλων θυμάτων των υποκλοπών. Ο κύριος Κιασές ανέφερε λεπτομέρειες για την απόφαση, σημειώνοντας ότι το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή, κρίνοντας ότι ο κύριος Κουκάκης αξιοποίησε τα διαθέσιμα στοιχεία της τρέχουσας περίοδου και διατύπωσε απόψεις με τη μορφή λογικών επαγωγών και όχι αυθαίρετων συμπερασμάτων, και πρόσθεσε. Οι δικαστές του Πρωτοδικείου Αθηνών συνεχίζουν για άλλη μια φορά να εκθέτουν την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την πρωτοφανή και παρατεταμένη σχηταλοδρομία μη επαρκούς διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών. Εν ολίγης έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο συνδέεται άμεσα με τις υποκλοπές, κυρίες και κύριοι, και το οποίο το βλέπουμε σήμερα να αρθρογραφεί για την ελευθερία του τύπου και για τον περιφερειακό τύπο στην εφημερίδα Πρώτη. Περίεργο, μαγικό, απίστευτο και όμως αληθινό, θα έλεγα εγώ. Υπάρχει εξήγηση. Μπορεί εμένα ως πολίτης της Ηλίας, θα δεχτώ εγώ ως πολίτης της Ηλίας και ως επαγγελματίας δημοσιογράφος να με συμβουλεύει και να εκφράζει απόψεις σε ένα πρόσωπο το οποίο συνδέεται με βάση τις δικογραφίες που υπάρχουν και λοιπά άμεσα με όλο αυτό το κέντρο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και του παρακράτους της ΕΕΠ και του Πρεταντόρ που παρακολουθούσε μέχρι και τον Αγιεθά και υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Προσωπικά δεν το δέχομαι. Και επειδή δεν το δέχομαι και από μέσα μου, το εκφράζω και μέσα από το ραδιόφωνο. Δεν έχω τίποτα προσωπικού με τον κύριο Δημητριάδη, μιλάω πολιτικά. Έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό εδώ, όχι για αυτά τα οποία γράφει ο κύριος Δημητριάδης, για την εφημερίδα Πρώτη. Κύριοι, έχετε ασχοληθεί ποτέ με τις αποκαλύψεις γύρω από το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο αρθρογραφεί σήμερα για τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης? Δημόσια ερώτηση απευθύνω στους ιδιοκτήτες εκεί της Πρώτης και περιμένουμε απάντηση. Την οποία βέβαια δεν πρόκειται να την πάρουμε ποτέ. Γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα εδώ στην Ηλία μας. Του τουρισμού, της διαφάνειας, των μεγάλων πολιτικών ανδρών, της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης. Δεν θα σας κουράσω άλλο, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καυσίμο λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες, μελετά την επαναφορά της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Μεταβολή του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Φιώτιδα, ενώ καταιγίδες προβλέπονται και στην Αττική. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής, θα αναφέρει στην ομιλία του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα της σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα επικρίνει την αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ για τις στάσεις τους να μην υπερψηφίσουν κανένα από τα προς αναθεώρηση άρθρα. Αποσύρθηκε η διάταξη για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Με πολιτικές απουσίες, η δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο δεν θα παραστούν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ άγνωστο είναι τι θα πράξει ο Αντώνης Σαμαράς. Ξεπέρασαν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ οι προσφορές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Actor. Συνολικά συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια, δήλωσε με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Actor Αλέξανδρος Εξάρχου. Σε λειτουργία τίθεται το νέο σύστημα που θα βαθμολογεί τη φερεγκαιότητα κάθε πολίτη και επιχείρηση, δηλαδή την ικανότητά του να εξυπηρετούν τι υποχρεώσει του απέναντι στο δημόσιο. Η νέα πλατφόρμα θα αντλεί φορολογικά, ασφαλιστικά και περιουσιακά δεδομένα και εντό 24 ωρών θα εκδίδει τη ηλεκτρονικά επιστολιπτική βαθμολογία που θα έχει διάρκεια 3 μήνες. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ω τι 31 Ιουλίου, η πληρωμή τη πρώτη δόση του φόρου εισοδήματο, αλλά και η εφάπαξη εξόφληση του εκαθαριστικού με από 2-4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το τελευταίο οντίο θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών, όπως ήταν και η επιθυμία της από το πρώτο νεκροταφείο Οικηδία. Δύο ένικοι σπιτιού στη Σύρο εξετάζονται από τις αρχές για το θανάσιμο τραυματισμό 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε λογομαχία. Η 40χρονη τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σύρο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τελευταία ημέρα σήμερα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ισπανία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Μαδρίτη και την Άβυλα, καθώς μένονται μεγάλες πυρκαγιές. Στα αθλητικά, ως το 2029 θα παραμείνει ο Βασίλης Ξανθόπουλος στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου. Την Τρίτη, η παρουσίαση του Ζινεντίν Ζιντάν ως προπονητή της Εθνικής Γαλλίας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjis στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjis. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης, με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: 24ωρο και λίγο παραπάνω, όπου περιμένουμε ίσως ακραία φαινόμενα. Το ίσως το λέω γιατί ελπίζω πάντα σε αυτά τα ακραία φαινόμενα να τελευταία στιγμή, ξέρεις, να στρίψουν και να μην μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Αλλά κατά τα λοιπά, έχετε λίγο το νου σας, γιατί τα πράγματα μπορεί και να είναι επικίνδυνα σε κάποιες περιοχές. Μετά, αφού περάσει το μπουρίνι αυτό και η δυσκολία της μια μισή μέρας, ξανάρχεται σιγά σιγά ζέστη και έρχεται και περισσότερο ζέστη την επόμενη εβδομάδα. Αλλά ας περάσουμε τώρα αυτό ανέμακτα και βλέπουμε.

Αυτή είναι U2, το κίτρινο βινίλιο του Lemon από, μάλλον του Ζουρόπα, με το Lemon μέσα, κέρδισαν και ένα Grammy για το καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής το 1994. Είχαν καβαλήσει τις πρωτιές σε όλα τα charts, ξεκίνησαν 24 Ιουλίου του 1993 και προχώρησαν.

Από τις ειδήσεις που χθες προφανώς και έκαναν εξαιρετική αίσθηση, όχι για το ότι παραδέχθηκε ο νέος διευθύνοντας σύμβουλος των τρένων ότι τα τρένα είναι χωρίς αυτόματο φρένο, δηλαδή ναι μεν τα έχουμε αλλά δεν λειτουργούν, αλλά γιατί παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 3,5 χρόνια κάποιοι συνεχίζουν να μας πουλάνε φούμαρα για τα τρένα ότι όλα πηγαίνουν κανονικά. Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, ο κύριος Χρήστος Παλιός, απαντώντας σε ερώτηση στην Βουλή, στην Αρμόδια Επιτροπή, στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη ήταν η απάντηση, είπε ότι, παραδέχτηκε δηλαδή, ότι παρά τις αδειοδοτήσεις και τις εγκαταστάσεις του και τον εξοπλισμό δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Η παραδοχή αυτή βέβαια αφήνει έκθετο και τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, και όλους τους προηγούμενους που λέγανε ότι όλα λειτουργούν κανονικά και κανένα πρόβλημα και όλα αυτά, επειδή καλό είναι να συζητάμε πλέον με διαφάνεια σε αυτόν τον τόπο. Δεν γίνεται δηλαδή τώρα να έχεις τα τέμπη και εσύ να συνεχίζεις 3,5 χρόνια μετά να λες ότι όλα πηγαίνουν καλά μόνο και μόνο για να το λες, για να μπορείς να το πουλήσεις. Και να έρχεται τώρα ποιος ο διευθύνοντας σύμβουλος, δεν τον βλέπω και πολύ καλά τώρα τον κύριο, είναι η αλήθεια, και να παραδέχεται ότι ναι μεν το έχουμε το σύστημα, το έχουμε καταστήσει, το έχουμε κάνει, το έχουμε αδειοδοτήσει, αλλά δεν δουλεύει. Είναι σαν εκείνες τις περίφημες τραγικές στιγμές που ζήσαμε μετά το τραγικό έγκλημα των Τεμπών, που πηγαίνανε μπροστά στις κονσόλες και λέγανε αυτό είναι μια κονσόλα τηλεδιοίκηση. Δεν είναι, του λέγανε. Άμα είναι. Μα δεν είναι. Α, είναι. Μα δεν είναι. Πες τον κύριο να σταματήσει, διότι το ζήτημα δεν είναι η αλήθεια. Το ζήτημα είναι τι θέλουμε να πούμε εμείς.

Γιάννη, ρώτησα και για τα δομημένα ομόλογα και για τα υπόλοιπα. Προφανώς και είναι πολύ περίεργο από τη μία να βλέπεις να βγαίνει σπίτια σφυρί και από την άλλη να λες ότι κάποιοι τρώνε χρήματα. Τι να σου πω τώρα. Είναι προφανώς πολύ περίεργο όλο αυτό. Όχι, οι σίδεροι δεν θα λείπουν σήμερα από το περιοδικό Μέγαρο, συχαίνονται την Δημοκρατία. Κάποιοι από αυτούς που θα λείπουν δεν συχαίνονται τη Δημοκρατία. Μπορεί να μην αναγνωρίζουν, δεν είναι η αλήθεια. Το ζήτημα είναι τι θέλουμε να πούμε εμείς.

Γιάννη ρώτησε και για τα δομημένα ομόλογα και για τα υπόλοιπα. Προφανώς και είναι πολύ περίεργο από τη μία να βλέπεις να βγαίνει σπίτια σου σφυρί και από την άλλη να λες ότι κάποιοι τρώνε χρήματα. Τι να σου πω τώρα. Είναι προφανώς πολύ περίεργο όλο αυτό. Όχι, οι σίδεροι δεν θα λείπουν σήμερα από το περιοδικό Μέγαρο, συχαίνονται την Δημοκρατία. Κάποιοι από αυτούς που θα λείπουν δεν συχαίνονται τη Δημοκρατία. Μπορεί να μην αναγνωρίζουν.

Όχι. Οι σίδεροι δεν θα λείπουν σήμερα από το περιοδικό Μέγαρο. Συχαίρονται την Δημοκρατία. Κάποιοι από αυτούς που θα λείπουν δεν συχαίρονται τη Δημοκρατία. Μπορεί να μην αναγνωρίζουν. Κάποιοι, είπα, κάποιοι. Μπορεί να μην αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Προεδρία της Δημοκρατίας γιορτάζει την γιορτή της Δημοκρατίας. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Μην το ισοπεδώνουν.

Αυτό κανονικά προοριζόταν για την Dusty Springfield, αλλά τελικά το κέρδισε ο Elton John, το τραγούδισε μαζί με την Kiki D και έγινε η πρώτη μεγάλη του επιτυχία. Καβάλισε την κορυφή των charts στις 24 Ιουλίου του 1976. Elton John.

Ο Δημήτρης λέει ότι αυτό το σύστημα με τα ταμεία υπάρχει κι αλλού, ότι τα χρήματα επενδύονται κι αλλού. Αλήθεια είναι, έχουν έρθει πολλά ασφαλιστικά ταμεία με ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή με επαγγελματικά ασφαλιστικά ταμεία, και έχουν επενδύσει και στην Ελλάδα και σε ομόλογα και σε άλλου είδους επενδύσεις και στο παρελθόν, όπου όμως εκεί υπάρχει έλεγχος, δηλαδή ο φόβος πέρα από όλο το υπόλοιπο που μπορεί να τρομάζει κάποιους είναι ότι εδώ στην Ελλάδα συνήθως όταν το χρήμα μαζεύεται κάπου, υπάρχει κάποιος που βρίσκει τον τρόπο που έχει το γνωστό του γνωστού ο γνωστός και τρώει τα λεφτά. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι άντε και τον πιάσαμε. Τι θα γίνει μετά όταν έχουν φαγωθεί τα λεφτά, γιατί τα λεφτά γίνονται ατμός μετά. Και όλοι οι άνθρωποι που έχουν βάλει εκεί τις οικονομίες τους για να πάρουν 5 φράγκα παραπάνω στην σύνταξη, θα βρεθούν χωρίς σύνταξη και χωρίς κανένας να μπορεί να τους πει δεν πειράζει, θα τα βάλω εγώ αυτά τα δισεκατομμύρια που φαγώθηκαν. Άντε το πολύ πολύ να σου πει θα σου δώσω μια ξέρω εγώ βασική σύνταξη 400 ευρώ από εκεί που περίμενες ότι θα πάρεις ξέρω εγώ ένα πολύ καλό ποσό για να βγάλεις τα χρόνια της σύνταξης. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Αργύρη, δεν περίμενα να το ξεμπερδέψουμε. Το κόμμα των Δημοκρατών που είχε και άλλους βουλευτές μέσα, δεν είχε ποτέ κοινοβουλευτική ομάδα. Το κόμμα των Δημοκρατών είναι το κόμμα του κ. Κασελάκη. Δεν είχε ποτέ κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν έκανε ποτέ κοινοβουλευτική ομάδα. Είχε διάφορους βουλευτές οι οποίοι οι ίδιοι έλεγαν ότι ανήκουν στο κόμμα των Δημοκρατών. Όμως δεν εκπροσωπείται το κόμμα στην Βουλή, διότι δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι τώρα η κυρία Κοροβέση, η οποία είναι αντιπρόεδρος των Δημοκρατών, αλλά είναι ανεξάρτητη βουλευτής. Δεν είναι βουλευτής του κόμματος των Δημοκρατών. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

Αυτή είναι η Donna Summer. 1977 επιβεβαιώνει ότι είναι η βασίλισσα της disco. Αυτό είναι για την εποχή πρωτοποριακό, φουτουριστικό, ηλεκτρονικός ήχος, εντελώς διαφορετικό με το ότι είχαν συνηθίσει από την disco. Επαναστατικό κομμάτι του Moroder που ανέβηκε στην θέση νούμερο 1 24 Ιουλίου του 77 και έμεινε εκεί κανένα μήνα και μετά ξανανέβηκε και ξανάπεσε και ξανανέβηκε. Η επιρροή σίγουρα έμεινε και επηρέασε πολύ περισσότερο καιρό την μουσική.

Σήμερα τελειώνει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, μην το αφήσετε τελευταία στιγμή και πέσει καμιά πλατφόρμα και μείνετε με το κουμπί στο χέρι. Η πληρωμή της πρώτης δόσης 31 Ιουλίου κανονικά. Έχουμε και περισσότερο φόρο φέτος, βέβαια. Ενώ μαζέψαμε, μάλλον όχι δεν μαζέψαμε ακόμα, γιατί τώρα θα πληρωθεί. Η διοίκηση μας επέβαλε περισσότερους φόρους, 4,7 θα πάει και στα 5 μέχρι να κλείσει. Αυγατεύουν τα χρήματα, δεν αυγατεύουν τα μισθά, κατάλαβες.

0: από χειμώνα καλοκαίρι και από καλοκαίρι χειμώνα, εντάξει, υπερβολή τώρα. Αλλά από τον καύσωνα πάμε σε ακραία φαινόμενα που μπορεί να δούμε τις επόμενες ώρες και ανησυχούν διάφορες περιοχές. Μήπως και γίνει καμιά στραβή. Γι' αυτό και ζήτησα από την Έλληνα Καρέτσου, τη μετεωρολόγο των νέων και του Μέγκα, να μας πει τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Καλημέρα, Έλληνα, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Ουσιαστικά, όπως είπες και εσύ, έχουμε έτσι μια απότομη αλλαγή από τα σαραντάρια που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και την αρκετή ζέστη. Πάμε σε μια σημαντική έτσι μεταβολή του καιρού σήμερα, με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πούμε λίγο απλά ότι το γεγονός ότι περιμένουμε τόσο έντονα φαινόμενα μετά από τόση ζέστη οφείλεται στο ότι αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες που έρχονται στην χώρα μας ουσιαστικά και έχουν φέρει ήδη και λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες, συναντούν ουσιαστικά τη ζέστη των προηγούμενων ημερών, με αποτέλεσμα αυτή η διαφορά η έντονη θερμοκρασία να δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για να αναπτυχθεί μια έντονη αστάθεια. Mm-hmm. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν αυτά τα καταιγιδοφόρα νεύτα, τα οποία μας φέρνουν και πολύ έντονες βροχές. Σήμερα λοιπόν σε αρκετές περιοχές και αύριο λίγο θα το δούμε, τα φαινόμενα θα είναι έτσι αρκετά ισχυρά, θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε αρκετούς κεραυνούς και κατά τόπους θα δούμε και χαλαζοπτώσεις. Ακριβώς λοιπόν τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν περίπου από τις μεσημβρινές, προμεσημβρινές ώρες, κάπου εκεί δηλαδή στο περίπου θα αρχίσουν να βλέπουμε τα λίγο πιο έντονα φαινόμενα. Θα ξεκινήσουν αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά θα επεκταθούν και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, δίνοντας, όπως είπαμε, βροχές και καταιγίδες. Τώρα, οι πιο ισχυρές βροχές φαίνονται από τις προμεσημβρινές, όπως είπαμε, και μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, κατά βάση στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική στερεά, τις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία. Όταν λέω ανατολική στερεά εννοούμε και την Αττική αυτή τη φορά. Mm-hmm. Και προς το βράδυ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Πιο έντονα εννοώ φαινόμενα, έτσι, γιατί θα βρέξει σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα. Κατά βάση μόνο τα Βοβεκάνησα είναι αυτά που δεν θα δουν βροχές από ό,τι φαίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές έστω και λίγο θα υπάρχει βροχή. Σε αυτές τις περιοχές που αναφέραμε περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Από το βράδυ να πούμε ότι ο καιρός θα παρουσιάσει έτσι μια βελτίωση σε αρκετές περιοχές, περισσότερο στα δυτικά και στη συνέχεια και στα βόρεια, όμως τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην ανατολική και την νότια χώρα και κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο. Θα πάω σε λίγο στην αυριανή ημέρα. Mm-hmm. Να πω απλά ότι σήμερα σε περιοχές όπως είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, ειδικά η κεντρική και η βόρεια Εύβοια, θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, διότι εκεί φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη δαχρεότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές που αναφέραμε. Γεγονός που σημαίνει ότι φαίνεται ότι θα πέσει και πολύ νερό σε μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα να γίνουν επικίνδυνα τα φαινόμενα αυτά. Και φυσικά, όπως είπαμε, μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο καλοκαίρι, πολλοί βρίσκονται στη θάλασσα. Καλό είναι, αν δούμε έτσι τον ουρανό να συννεφιάζει, να βγούμε από την παραλία λόγω των κεραυνών. Δεν χρειάζεται να μείνουμε μέσα στη θάλασσα γιατί είναι αρκετά επικίνδυνο. Όπως είπαμε λοιπόν, ιδιαίτερα σε περιοχές της Μαγνησίας, περισσότερο στα πιο παραλιακά έτσι τμήματα, αλλά και σε Σποράδες και στην Εύβοια, ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, άλλο ένα σημαντικό γεγονός, δευτερεύον μεν σε σχέση με τις πολύ έντονες βροχές, αλλά αρκετά σημαντικό, είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία ήδη από χθες έχει σημειώσει χαμηλότερες τιμές. Σήμερα να πούμε ότι θα είναι ακόμη πιο αισθητή η πτώση, στα βόρεια έως 25 με 29 βαθμούς, τοπικά και κάποια τριαντάρια. Στην υπόλοιπη χώρα θα είμαστε στους 28 με 31 βαθμούς. Μιλάμε για αρκετά μεγάλη πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μόνο σήμερα θα δούμε λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 32 με 33 βαθμούς. Και η Κρήτη σήμερα θα είναι σε καλύτερη μοίρα φυσικά σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Mm-hmm. Να πούμε και για την Αττική, γιατί την ανέφερα πριν, ότι θα έχει αρκετά φαινόμενα και αυτή σήμερα. Λοιπόν, να πούμε ότι αρχικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις στην Αττική, δεν περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι κάτι σημαντικό. Από το μεσημέρι όμως και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, οι οποίες από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ σε ορισμένα σημεία θα είναι ισχυρές.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε χρειάζεται μια προσοχή, γιατί εκεί δεν είναι στις περιοχές που περιμένουν τα πάρα πολύ έντονα έτσι φαινόμενα όπως αναφέραμε, αλλά σίγουρα η καταιγίδα από μόνη της είναι ένα έντονο φαινόμενο και όταν έρχεται εκεί είναι και πιο ισχυρή, χρειάζεται φυσικά παραπάνω προσοχή.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Μπορεί να μην είναι μεγάλης διάρκειας, αλλά αν είναι μεγάλης ένταση στην Αθήνα, το έχουμε δει, μπορεί να πλημμυρίσει δρόμος ή να δημιουργηθεί πρόβλημα. Ακριβώς. Από την ένταση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ακριβώς, οπότε χρειάζεται προσοχή. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα, από σήμερα μάλλον, ενισχύονται και οι άνεμοι. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Πιθανώς σε κάποια σημεία και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο να δούμε να φτάνουμε και τα 8 μποφόρ. Θα αρχίσουν να ενισχύονται. Η αυριανή μέρα θα είναι πιο δύσκολη, βέβαια, σε ό,τι αφορά τους ανέμους. Και μια και ξεκίνησα για την αυριανή μέρα, όπως είπαμε, τα φαινόμενα θα επιμείνουν αύριο σε κάποιες περιοχές, κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά και στην περιοχή του Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι βελτιωμένος ο καιρός, δεν περιμένουμε κάτι. Όμως σε περιοχές όπως είναι οι Σποράδες πάλι, η Εύβοια, ιδιαίτερα πάλι η Βόρεια και η Κεντρική και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και η Μαγνησία, χρειάζονται μία παραπάνω προσοχή και την αυριανή μέρα, περίπου μέχρι το μεσημέρι κατά βάση. Και το πρωί σε κάποιες περιοχές θα έχουν τελειώσει τα φαινόμενα. Απλά μέχρι το μεσημέρι σε γενικές γραμμές σε αυτές τις περιοχές και αύριο λίγη παραπάνω προσοχή. Όπως είπαμε, αύριο η άνεμη θα είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Οπότε ακόμη περισσότερη προσοχή για όσους έχουν προγραμματίσει κάποια θαλάσσια δραστηριότητα, γιατί θα έχει αρκετούς ανέμους, πολύ έντονους βοριάδες. Και η θερμοκρασία, να πούμε ότι και αύριο δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα παραμείνει έτσι αυτή η δροσιά. Θα είμαστε στους 28 με 31 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Και από την Κυριακή βελτιώνεται φυσικά ο καιρός, επιστρέφει η ηλιοφάνεια, θα τελειώσει δηλαδή όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Θα αρχίσουν σταδιακά να κοπάζουν και οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει λίγο και τις επόμενες ημέρες θα κινείται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς να φαίνονται ακρότητες. Το βασικό ουσιαστικά είναι η σημερινή ημέρα, κυρίως από το μεσημέρι μέχρι και αργά τη νύχτα, αλλά και η αυριανή περίπου μέχρι το μεσημέρι. Για τις περιοχές που αναφέραμε, όπως είπαμε, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα έχουμε και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές βροχές. Όμως αυτές που χρειάζονται περισσότερη προσοχή είναι αυτές που αναφέραμε, με έμφαση ακόμη περισσότερο σε Μαγνησία, Εύβοια και Σποράδες, που φαίνεται ότι θα δεχτούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές που επίσης περιμένουμε μεγάλο.
0: Άρα είναι ένα φαινόμενο εξπρές, ένα φαινόμενο που συνηθίζεται το καλοκαίρι. Το έχουμε δει όλοι αυτό με τα μπουρίνια ξανά και ξανά. Θέλει προσοχή. Επίσης, δεν ξέρουμε και ακριβώς πού χτυπάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι, μεν ξέρουμε τις περιοχές, αλλά καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Και σε άλλες περιοχές, ναι. Ακριβώς, γιατί ναι, μεν φαίνονται αυτές οι περιοχές ότι θα δεχτούν το μεγαλύτερο ύψος προχής, όπως είπες και εσύ, αλλά τα φαινόμενα, όταν είναι έτσι έντονα, μπορεί και σε άλλες περιοχές που δεν τις έχουμε αναφέρει με τα περισσότερα φαινόμενα να δημιουργήσουν προβλήματα. Ακριβώς αυτό που είπες και εσύ. Οπότε σε όλες τις περιοχές, καλό είναι να δείξουμε λίγη προσοχή σήμερα, λίγη παραπάνω σε αυτές που αναφέραμε και δώσαμε περισσότερη έμφαση. Αλλά από εκεί και πέρα, είναι μερικές ώρες που χρειάζονται λίγη παραπάνω προσοχή. Από αύριο, όπως είπαμε, στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι ήδη βελτιωμένος ο καιρός. Λίγη προσοχή στα ανατολικά ηπειρωτικά αύριο και το Αιγαίο. Και από εκεί και πέρα η Κυριακή θα είναι η επιστροφή ουσιαστικά στις καλοκαιρινές συνθήκες που έχουμε συνηθίσει.
0: Εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιστρέφουμε από Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ, Ελίνα μου. Ευχαριστώ για την πρόληψη του καιρού για τις επόμενες ώρες. Το νου σας από καύσωνα σε βροχή και από βροχή σε καύσωνα. Η Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος των Νέων και του Μέγκα. I couldn't go to bed, my head's too light to try to set it down. Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
2: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
1: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
11: Διαβάστε στην απογευματινή ο χάρτης των βάσεων στα ΑΕΗ για το 2026. Η εκτόξευση στις πολυτεχνικές, η άνοδος σε ιατρικές και οικονομικές και η σταθερότητα στις νομικές σχολές. Ποια τμήματα ξεπέρασαν τα 18.000 μόρια και πού καταγράφηκε μείωση. Φύλο και φτερό 8.650 δηλώσεις ποθενέσχες από την αρχή για το ξέπλυμα. Το νέο αμυντικό δόγμα δένδια με την ασπίδα του Αχιλέα και τα καινούργια εξοπλιστικά που ενέκρινε το Κισέα. Έρχεται ο ψηφιακός φάκελος πολιτών με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
12: Ακούτε Ionian FM.
13: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά.
12: Ακούτε Ionion FM.

0: Μα τι υπέροχο Σάκης Μπουλάς, μπαλάντα σε γλώσσα ζαργών, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, Φρανσουά Βιγιόν στην ποίηση. Όλο το είπε μία και έξω. Είναι από μία ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού σε ένα ερωταστικό της ΕΡΤ. Στο πιάνο ο Θάνος Μικρούτσικος, στο τραγούδι ο Σάκης Μπουλάς, που λέγαμε πριν για τη Φυτούση, ο τραγουδιστής που είναι και ηθοποιός και δεν τραγουδάει απλά, αλλά κάνει μία παράσταση ολόκληρη. Θυμήθηκα αυτό το αγαπημένο τραγούδι, γιατί τιμούμε τον Φρανσουά Βιγιόν, τον πρόδρομο των καταραμένων ποιητών, που σαν ένας άλλος αναμορφωτής της ποίησης, πολύ παλιά, άλλαξε λίγο τους δρόμους για τον ίδιο, αλλά και για πολλούς ακόμα που επηρεάστηκαν από τον Βιγιόν. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε την επόμενη μέρα από την ανακοίνωση των βάσεων, και αφού είδαν οι γονείς μαζί με τα παιδιά και χάρηκαν για την επιτυχία των παιδιών και για την προσπάθεια των γονιών, το ξαναλέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η στήριξη και η προσπάθεια και οι θυσίες είναι εξαιρετικά σημαντικές που κάνουν οι γονείς σε αυτή την προσπάθεια των παιδιών. Εύκολο χρόνο, εύκολα χρόνια γενικά δεν τα λες αυτά που τα παιδιά δίνουν τη μάχη τους, και τη μεγαλύτερη ψυχραιμία πρέπει να την έχουν οι γονείς πρώτα απ' όλα και μετά, για να την μεταφέρουν και στα παιδιά. Και αφού λοιπόν είδαν που πέρασαν, τώρα πρέπει να δουν που θα μείνουν αυτά τα παιδιά, διότι η στέγη είναι δύσκολο πράγμα, και αφού δεν έχουμε φοιτητικές εστίες σοβαρές και καλές για να μπορούν να μείνουν τα παιδιά, βγαίνουν στην ελεύθερη αγορά και ψάχνουν έλα όμως, που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να βρεις και φτηνά και καλά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του κτηματομαστικού δικτύου Real Estate, να μας βοηθήσει λίγο να δούμε τι γινόμαστε, πώς βρίσκουμε φτηνή φοιτητική κατοικία. Καλημέρα Θέμη, ευχαριστώ.
1: Καλή σου ημέρα.
0: Είναι δύσκολο να βρεις για χρόνια ένα καλό σπίτι να νοικιάσεις, πόσο δε μάλλον όταν μπορεί να το κάνεις μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.
1: Είναι ουσιαστικά οι πανελλαδικές εξετάσεις των γονέων τώρα.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Έχουμε λίγο στο μάτι, έχουν τελειώσει οι πανελλαδικές εξετάσεις των παιδιών, ξεκινάνε πλέον οι πανελλαδικές εξετάσεις των γονέων.
0: Σωστά.
1: Αρχικά να σας αναφέρω ότι σε χαρακτήρια σχόλια τα παιδιά τα πέρασαν τη μάχη. Ήδη η μάχη αυτή ήταν σε μια λογική ότι ναι, είχε ένα αποτέλεσμα και πραγματικά επέλεξαν μια σχολή. Είναι στα παιδιά τα οποία δεν κατάφεραν να επιλέξουν να περάσουν μάλλον στη σχολή το οποίο επιθυμούν. Μην ξεχνάμε το εξή, ότι δεν χάνεται τίποτα απολύτως. Κατά δεύτερον, είναι μια πρώτη μάχη εισαγωγικά και προσέχει πάρα πολλά χρόνια. Και κατά τρίτον, αυτό που λέω σε όλο τον κόσμο, εγώ πάντα όταν συζητάω με όλους τους ανθρώπους, είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σπουδάζουν κάτι άλλο στη ζωή τους και τελικά κάνουν κάτι άλλο στη ζωή.
0: Α, καλά. Ναι.
1: Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα και άνθρωποι που έχουν πετύχει στο κάτι άλλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς καθορίζουμε το μέλλον και την τύχη μας.
0: Περνά σε μια σχολή και δεν ξέρει που θα σε βγάλει αυτός ο δρόμος.
1: Ακριβώς. Επομένως, η τύχη είναι μπροστά τους.
0: Ναι,
1: βέβαια. Τώρα, όσο αφορά και τις κατοικίες. Είναι η ένατη χρονιά που συζητάμε πάλι περίπου για το θέμα το στεγαστικό και όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες, τη φοιτητική κατοικία και πραγματικά πόσο δύσκολο είναι κάποιος να βρει ένα σπίτι οικονομικό. Οι γονείς, οι οποίοι είναι η πρώτη φορά, το πρώτο παιδί τους που περνάει στο πανεπιστήμιο και αναζητούν κατοικία, είναι λίγο πιο αισιόδοξοι. Λένε,
0: ναι.
1: Θα τη βρούμε την ευκαιρία, πού θα πάει. Θα βρούμε κάτι με 350 ευρώ, 400 ευρώ εκεί, θα είμαστε λίγο τυχεροί. Αυτή είναι η μία τώρα από το γονείο, είναι ότι δεν έχουν και την πλήρη εικόνα. Οι γονείς μετά, οι οποίοι έχουν ένα παιδί το οποίο ήδη έχει περάσει σε μια άλλη σχολή, σε μια άλλη πόλη, είναι πιο έμπειροι, ξέρουν πολύ καλά τα δεδομένα, πολύ συγκεκριμένα οικονομικά. Όμως όταν βρουν κάτι το οποίο είναι μέσα στο budget στο δικό τους, δηλαδή ξέρουν το σπίτι πώς μπορούν να μπουν σε διαδικασία τη διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη, αυτοί κινούνται πολύ πιο γρήγορα και κλείνουν κατευθείαν τα κίνητα.
0: Ναι.
1: Εγώ να σας αναφέρω το προηγούμενο χρονικό διάστημα ένα ποσοστό των γονέων, περίπου 15-20%, όχι μεγαλύτερο. Δηλαδή αυτοί που γνώριζαν πραγματικά το παιδί έχει περάσει στη σχολή τη συγκεκριμένη λόγω των βαθμολογιών του, κινήθηκαν στη διαδικασία αυτή και έκλεισαν τα πρώτα σπίτια. Είναι οι γονείς που όμως διαθέτουν και την οικονομική δυνατότητα.
0: Ναι, γιατί θα πρέπει να πληρώνεις ενίκιο για ένα χρονικό διάστημα που δεν μένει κανένα στο σπίτι, έτσι. Το παιδί θα πάει το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβρη.
1: Οκτώβριο. Βλέπετε και πάρα πολλούς γονείς, οι οποίοι ενώ χτες βγήκαν αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα πριν και ξέρουν πού έχει περάσει το κάθε παιδί, καθόλου και εμείς σας αναμονήσουμε να γλιτώσουμε τον μήνα Αύγουστο, να γλιτώσουμε τον μήνα Σεπτέμβριο και να ξεκινήσουμε εκεί στις 15-20 Σεπτεμβρίου λίγο να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αναζήτησης της κατοικίας, να καλύψουμε δύο νίκια, επειδή ξεχνάμε. Θα πληρώσει το μήνα Ιούλιο, Αύγουστο, το μήνα Σεπτέμβριο, να πληρώσει την εγγύηση, να πληρώσει την επίκληση του νοικιού. Συζητάμε για 2.500 στο νερό, να το πω διαφορετικά, μαζί με βασικά θέματα εξοπλισμού του σπιτιού. Επομένως, εκεί αρχίζουν και ζωρίζουν τα πράγματα. Αυτό που βλέπουμε τη φετινή χρονιά είναι ότι οι τιμές πραγματικά καταγράφουν αυξητικές τάσεις για ακόμα μια χρονιά. Βλέπουμε αυξήσεις όμως κατά κύριο λόγο στα κύτταρα μικρής επιφάνειας, δηλαδή τα 35-40. Βλέπουμε μια αύξηση 5-7% τη φετινή χρονιά. Συσσωρευτικά όμως οι αυξήσεις του 2017 και σήμερα αγγίζουν το 70-75%, κυρίως στην Αθήνα, όπου αυτή τη στιγμή για ένα σπίτι χαρακτηριστικά στην περιοχή του ζωγράφου, που είναι κατά κύριο λόγο η περιοχή των φοιτητών. Βλέπουμε ότι για ένα σπίτι το οποίο είναι από 40-50 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 480 ευρώ τα μη ανακαινισμένα σπίτια, παλιά το 70-80, και φτάνουμε ακόμα και τα 800 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σπίτι των οικοσκευών.
0: Για πόσα τετραγωνικά μιλάμε?
1: 40-50 τετραγωνικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή ζωγράφου. Στην Καλυθέα, τώρα που γελάς, στην Καλυθέα τώρα, που επιλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές λόγω του παντίου, βλέπουμε ότι για ένα σπίτι το οποίο είναι 40-50 τετραγωνικά μέτρα πάλι, ξεκινάμε από 540 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 850 ευρώ, άμα είναι ανακαινισμένο επιπλωμένο. Ο νέος κόσμος ακριβώς ίδια εικόνα. 500 μη ανακαινισμένα, 850 τα ανακαινισμένα διπλωμένα. Το μέσο γονείς ξέρουν πολύ καλά ότι στην Αθήνα το 550 περίπου για ένα σπίτι που είναι κατοικήσιμο.
0: Είναι με το καλημέρα σας.
1: Είναι με το καλημέρα για ένα σπίτι που είναι κατοικήσιμο, να έχει μια ανακαίνιση λογική, σωστή, όπως πρέπει να είναι ένα σπίτι για να μπορεί το παιδί να σπουδάσει.
0: Στην περιφέρεια τα πράγματα είναι καλύτερα ή επειδή είναι φοιτητού πολύ κάποια περιοχή χτυπάνε στο, στο Δόξα Ματρί.
1: Αν εξαιρέσουμε την Κέκυρα και τη Ρόδο, τα Χανιά, εκεί θα δούμε ότι οι τιμές είναι πιο λογικές από την Αθήνα, όχι λογικές όμως για την οικονομία της περιοχής. Ναι. Τι εννοώ? Στην Πάτρα αυτή τη στιγμή, στην περιοχή Αγία Σοφίνου, στα Τιό του Πυροσβεστίο, που είναι κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή που επιλέγουν όσοι αυτή τη στιγμή θα διαμένουν στην Αχακή πρωτεύουσα, βλέπουμε για ένα σπίτι από το οποίο είναι έως 25 τετραγωνικά, στούντιο δηλαδή, έως 25 τετραγωνικά, ξεκινάμε από 300 ευρώ τα μη ανακαινισμένα, έως και 400 ευρώ. Ενώ για σπίτια τα οποία είναι 30 έως 45 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 320-330 ευρώ τα μη ανακαινισμένα, έως και 650 ευρώ με ανακαινισμένα διπλωμένα με στούντιο των οικοσκευών. Επειδή ακούν οι γονείς αυτή την κλίμακα των τιμών, σου λέει από 300 έως 650, σου λέει έλα τώρα, θα βρούμε κάτι με 350.
0: Ναι.
1: Να γνωρίζουν ότι στα μικρότερα, στα κατώτερα μισθώματα που συζητάμε, 300-350 ευρώ, είναι πολύ μικρή διαθεσιμότητα και συζητάμε για πολύ παλιά σπίτια. Αν κινηθούν γρήγορα, ενδεχομένως να μπορούν να τα βρουν, να τα προλάβουν. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγα. Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα καταγράφεται στα υψηλότερα ενίκια. Δηλαδή, μπορεί να βλέπουμε αυτή τη στιγμή το 300-600 ευρώ. Και αν λέει κάποιος, εντάξει, ρε παιδιά, υπάρχει και σπίτι με 400 ευρώ. Ναι, συμφωνούμε, αλλά είναι μικρή διαθεσιμότητα, δεν μπορεί να είναι 2 στα 10. Επομένως, βλέπουμε ότι η διαθεσιμότητα κατά κύριο λόγο είναι στα υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα.
0: Ναι.
1: Αυτό όσον αφορά την Πάτρα. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην περιοχή που λέγεται Καμάρα και Ρωτώντα. Δηλαδή, περιοχή κατά κύριο λόγο φοιτητική, κέντρο Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Εκεί βλέπουμε μια σπίτια τα οποία είναι 50-60 τετραγωνικά μέτρα. Ξεκινάμε από 450 ευρώ τα μη ανακαινισμένα σπίτια και αγγίζουμε ακόμα και τα 750 ευρώ άμα είναι ανακαινισμένο επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Ενώ στην περιοχή που είναι πιο οικονομική στη Θεσσαλονίκη είναι ο Εύοσμος, η Σύνδος, η πρώην περιοχή, το ΤΕΗ της Θεσσαλονίκης, έχει ένα σπίτι με 30 τετραγωνικά μέτρα 50-60, ξεκινάμε από 400 έως 550. Εδώ να αναφέρω το εξής όμως. 7 χρόνια πριν το 19, το ίδιο σπίτι είχε 250 με 270. Και τώρα λέμε 400 με 550. Δηλαδή εδώ πραγματικά βλέπουμε την αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίας όσον αφορά τα κίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές στην πρωτεύουσα. Ναι. Η γενικότερη εικόνα όμως είναι ότι οι γονείς το 500 το έχουν δεδομένο στην επαρχία περίπου στα 450 ως ποσό δεδομένο για τα ζητούμενα μισθώματα. Ναι. Και εδώ είναι το βασικό ερώτημα. Έχουμε στην χώρα μας περίπου 361.000 φοιτητές εν ενεργεία, δηλαδή όχι οι αιώνιοι φοιτητές, αυτοί που στα χρόνια τους.
0: Ναι.
1: Από τις 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι φοιτητές επαρχίας, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν αλλάξει πόλη για να πάνε να σπουδάσουν.
0: Ναι.
1: Εμείς σαν χώρα σήμερα που συζητάμε, είναι το 2026, δεν θα γίνει σε ένα χρόνο ή σε δύο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα που συζητάμε, έχουμε περίπου 9.500 με 10.000 φοιτητικές εστίες. Εγώ θα σου πω ότι όλες είναι τέλειες. Δεν θα πω ότι υπάρχουν φοιτητικές εστίες που να έχουν κοινό στα μπάνια και λοιπά, όπως υπήρχαν στην Πάτρα που τους έχω δει με τα μάτια μου. Εγώ θα σου πω για αυτά που ότι είναι όλες τέλειες. Αντιλαμβανόμαστε, συζητάμε περίπου για το 5% των φοιτητών οι οποίοι αλλάζουν πόλη για να σπουδάσουν ως δυναμική των φοιτητικών εστίων, μόλις το 5%, μπορεί και λιγότερο. Και όσον αφορά στο σύνολο των φοιτητών, είμαστε κάτω από 4%, μέσα γύρω στο 3%. Το μέσο όρο ευρωπαϊκή ένωση είναι 15 με 18%. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μικρή διαθεσιμότητα οι δημόσιων φοιτητικών εστιών για να μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση.
0: Δυστυχώς.
1: Και από την άλλη πλευρά, κάτι το οποίο, ξέρω, εγώ το λέω πάντα στο δημόσιο διάλογο, είναι το εξής. Έχουμε μια οικογένεια. Αυτή η οικογένεια θα καλεστεί να πληρώσει ένα πιταγωγικό τομέα του ενίκιο του παιδιού.
0: Ναι.
1: Ξέρουν πολύ καλά όλοι ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε το ενίκιο μας διατραπεζικά. Αυτό είναι και 200 ευρώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα μέσω τραπέζης και μέσω ηλεκτρονικού καταθέσεων. Εφόσον γνωρίζει η πολιτεία ότι αυτός θα πληρώνει 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του παιδιού του, πληρώνει άλλα 100 ευρώ το ρεύμα και τα χρηνόχρηστα. Αυτά τα ποσά είναι περίπου 6-7 χιλιάδες ευρώ το χρόνο.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω το κόστος διαβίωσης του παιδιού, δηλαδή τα
0: 200
1: ευρώ για να ζήσει. Για ποιο λόγο αυτά τα χρήματα δεν εκπίπτουν το φορολογικό εισόδημα των γονέων?
0: Πολύ σωστό.
1: Και το λέω αυτό με τον εξής λόγο. Γιατί ξέρει η πολιτεία ότι ο μπαμπάς του Θέμη θα πληρώσει τα 7.000 το χρόνο, το ξέρει, το βλέπει.
0: Ναι,
1: έχει,
0: ναι.
1: Έχει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο τάξη ΝΕΤ. Ενώ το βλέπει και το ξέρει, έχει ένα πνεύμα και δέκα σου λέει ότι εγώ, σαν πολιτεία, τα 7.000 έχει τσέπη σου, έχει κρατήσει εδώ, δεν έχει χαλάσει.
0: Ναι,
1: θα σε φορολογήσω
0: ναι, ναι,
1: ως εισόδημα.
0: Εδώ δεν αναγνωρίζουν το πρώτο παιδί στο επίδομα των φοιτητών. Η προσάυξη στα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινάει από το δεύτερο παιδί και μετά. Χθες μου είχαν στείλει το εξαιρετικό μήνυμα ότι η πολιτεία ξέρει ότι το πρώτο μας παιδί είναι νόθο και αναγνωρίζουμε το δεύτερο ως δικό μας.
1: Δηλαδή. Το θέμα είναι ότι κάποιος θα πει πάρα πολύ εύστοχα, μα έχουμε το φοιτητικό επίδομα.
0: Ναι.
1: Είναι κριτήρια εισοδηματικά και είναι έως 1.500 ευρώ ή 2.500. Εγώ θα σου πω κάτι. Ας υποθέσουμε ότι το παιδί αυτό θα πάρει επιστροφή 2.500 επειδή συγκατοικεί.
0: Ναι.
1: Ωραία, φτάνουν οι 2.500 ευρώ για να καλύψει το κόστος του φοιτητήρου, το οποίο είναι περίπου 10 με 10.000 ευρώ.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν φτάνει. Καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Συγκατοίκηση. Ανεβαίνει η συγκατοίκηση λοιπόν, στην Ελλάδα.
1: Όχι, συμβαίνει το αλήθεια. Συγκατοίκηση πάντα υπήρχε.
0: Ναι.
1: Και το 80 και το 90
0: ναι, ναι, ναι.
1: 000. Ποιοι συγκατοικούν όμως και ποιοι συγκατοικούσαν. Συγκατοικούσαν τα παιδιά τα οποία γνωρίζονται από την περιοχή που ζουν
0: ναι,
1: μόνιμα.
0: Ναι.
1: Γνωρίζονται και οι γονείς, έχουν περάσει στην ίδια πόλη, μπορεί σε άλλα πανεπιστήμια, αλλά στην ίδια πόλη. Αυτά τα παιδιά μπαίνουν σε διαδικασία της συγκατοίκησης, πάντα γίνονταν αυτό, και μπαίνουν και στη διαδικασία της συγκατοίκησης τα παιδιά τα οποία έχουν γνωριστεί στο πανεπιστήμιο, είναι τρίτο τετάρτου έτου
0: ναι.
1: από κοινές παρέες
0: και μένουν
1: και
0: μαζί.
1: Να μείνουν μαζί.
0: Ναι.
1: Αυτό γινόταν πάντα, δεν άλλαξε ποτέ. Το θέμα ποιο είναι, ότι τώρα, για, λόγω της στεγαστικής κρίσης που υπάρχει, του στεγαστικού προβλήματος που υπάρχει, προωθούμε στο δημόσιο διάλογο, και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Τη συγκατοίκηση των αγνώστων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο πολύ εύκολο. Μπορεί στο εξωτερικό στην Αγγλία
0: σωστό,
1: να
0: σωστό.
1: Γίνεται πολύ πιο εύκολα.
0: Αλλά στην Αγγλία γίνεται. Εγώ έχω πολλούς φίλους που σπούδασαν στην Αγγλία και ζούσαν με ανθρώπους που δεν. Μάλλον φοιτητές δηλαδή, που δεν γνώριζαν, αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
1: Να σου πω τι συμβαίνει με αυτό.
0: Ναι.
1: Στην Αγγλία που συμβαίνει αυτό, έχουμε δύο βασικές διαφορές. Πρώτον, ο ιδιοκτήτης κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο ξεχωριστό ένα δωμάτιο.
0: Ναι.
1: Τι αυτό. Έφυγε ο Κώστας που είναι δίπλα, δεν επιβαρύνεται κανένα στο ενίκιο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εδώ κάνουν μισοτήριο συμβόλαιο σύνολο της επιφάνειας.
0: Αν φύγει ο άλλος, μετά σημαίνει όλο το σπίτι να το πληρώνει.
1: Ναι, ναι. Το δεύτερο ποιο είναι. Στην Αγγλία το συζητά μια συγκατοίκηση. Υπάρχουν επιχειρήσεις, εταιρείες, εξειδικευμένες, οι οποίοι επιλέγουν τους ενοικιαστές του σπιτιού. Δηλαδή θα περάσεις και από ένα τεστ ψυχολογικό.
0: Ναι.
1: Θα απαντήσεις και σε ένα ερωτηματολόγιο ότι κάποιος αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη. Για αυτόν τον άνθρωπο που διαμένει μαζί με εμένα στο διπλανό δωμάτιο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν λέω εγώ ότι είναι 100% ότι έχουν 100% την ευθύνη, αλλά υπάρχει τη διαδικασία.
0: Ναι, υπάρχει ένα έλεγχο. Τώρα εδώ δεν υπάρχει.
1: Ο Κροατής, ένα γονέα θα άφηνε την κορούλα του 17 χρονών.
0: Ναι, εντάξει, δύσκολο, δύσκολο τώρα.
1: Σε ένα σπίτι με ένα 40χρονο Θέμη, με έναν 50χρονο Κώστα.
0: Καλά, εντάξει, τώρα και εσύ το κάνει και λύσα.
1: Όχι, δεν θα το κάνω. Το λέω αυτό με εξή λόγο. Το λέμε τόσο πολύ εύκολα. Δεν είναι τόσο πολύ εύκολο. Δηλαδή στην δική μα νοοτροπία δεν έχει περάσει τόσο πολύ. Μπορεί στο μέλλον να γίνει. Αλλά αυτό δεν είναι η λύση. Οι χώρε αυτέ που έχουν τη συγκατοίκηση έχουν και άλλα μοντέλα που έχουν πετύχει, έχουν αποτύχει και έχουν πλέον οδηγηθεί σε αυτό. Εμεί που δεν έχουμε δοκιμάσει να το λύσουμε 100%.
0: Σωστά, σωστά.
1: Μην πάμε κατευθείαν στο ακραίο.
0: Ευχαριστώ.
1: Στην ακραία λύση.
0: Ευχαριστώ, Θέμη μου. Ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική κουβέντα. Καλή επιτυχία στους γονείς που ψάχνουν σπίτι. Αυτός είναι ο ξεχωριστός Ομάρ Φαρούκ, γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 με είσοδο ελεύθερη, ένας παγκόσμιος πυροσβευτής της ανατολικής και μεσογειακής μουσικής στην Αθήνα, μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει την Δύση με την Ανατολή. Στις 9 το βράδυ, ο διεθνούς φήμης οργανοπαίκτης και συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η ανατολική και μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με τον μυστικισμό, τον ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 25 Ιουλίου στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου στην Αθήνα με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmedia.gr και χορηγός επικοινωνίας, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας, το Mega. Ακούμε λίγο Φαρούκ, πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε για τα χαιρετίσματα του Σαββατοκύριακου.

Πριν φύγω να σας πω ότι χθες πήγαμε για ψώνια, ψωνίσαμε οπλικά συστήματα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε καλή μεριά να πάνε. Αχρίαστα να είναι, χρειαζόμαστε οπλικά συστήματα και τέτοια. Απλά εγώ πάντα λέω ότι επειδή έχουμε δώσει πολλά χρήματα στα οπλικά συστήματα, στη λογική του ότι τα μνημόνια μας έκαναν να υστερούμε, επειδή και σε άλλους τομείς υστερούμε λόγω των μνημονίων, ξέρω εγώ, δεν λέω να μην δώσουμε τα 4, να μην δώσουμε να πάρουμε όλα αυτά τα όπλα που χρειαζόμαστε, αλλά ξέρω εγώ, αντί να δώσουμε 4,2, αν δίναμε 3,5 και τα υπόλοιπα πηγαίνανε κάπου που επίσης τα έχουμε ανάγκη. Αναλογικά λέω πάντα, ξέρω, θα έρθετε και να πείτε ο Τούρκος απέναντι, τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Εγώ δεν λέω να μην ενισχύσουμε την άμυνά μας, απλά επειδή ακούω πολύ δεν έχω για να δώσω αλλού, αλλά εδώ δεν τα ακούω, το δεν έχω για να δώσω. Επίσης, τα ανταποδοτικά, ρε παιδιά, δεν γίνεται από τα 4,2 μόνο 700 εκατομμύρια να έρχονται στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα. Πρέπει να κάνουμε, τουλάχιστον, να έρχονται πίσω αυτά τα χρήματα που δίνουμε για, για την άμυνα. Αλλιώς δεν θα φτιάξουμε ποτέ σοβαρή βιομηχανία στον τόπο. Ακούσαμε την ωραιοτάτη κυρία Τζένιφερ Λόπεζ που έχει γενέθλια σήμερα και τώρα ακούμε Αργυρό Καπαρού, Σάμπα από σπίτι. Με αυτό θα πάμε στην κορυφή, με αυτό θα σας χαιρετήσω, με αυτό θα σας πω καλό Σαββατοκύριακο. Θα σας αφήσω στην υπέροχη φωνή του Βασίλη Ντέτσικα για να σας πει το δελτίο ειδήσεων. Τι θέλετε, κύριε Ντέτσικα, θέλετε κάτι να προσθέσετε, κάτι να αφαιρέσετε, να με καταγγείλετε, να με καταγγείλετε θέλετε. Έρχεται με το δελτίο στις 9 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της μέρας. Ακολουθεί Σωτήρη Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής, αν όλα πάνε καλά. Την Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ για την τελευταία καλοκαιρινή εβδομάδα. Γιατί μετά σιγά σιγά και εμείς θα πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας. Μας τα έχει γράψει ο γιατρός, αλλιώς μην νομίζεις. Να δουλεύουμε θέλουμε και εμείς, δεν θέλουμε διακοπές. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε για εμάς την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, δήλωσε στο Όπεν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημείωσε πως τα έργα που παραδίδονται δεν έχουν σχέση με το χρόνο των εκλογών, ενώ επεσήμανε ότι στη ΔΕ θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα τετραετίας. Σε ό,τι αφορά την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη, απάντησε ότι είναι εύκολο να υπόσχεται μέτρα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ, τόνισε πως δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Με 100 δολάρια το βαρέλι. Φλερτάρουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και στην κυβέρνηση μελετούν την επαναφορά της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος ώστε να περιοριστούν οι ανατιμήσεις. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και δίκτυα επικοινωνιών στο Ιράν βομβάρδισαν αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτίες, οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Μεταβολή του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, ενώ καταιγίδες προβλέπονται και στην Αττική. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εποχής, θα αναφέρει στην ομιλία του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη μέρα της σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα επικρίνει την αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ για τη στάση τους να μην υπερψηφίσουν κανένα από τα προς αναθεώρηση άρθρα. Αποσύρθηκε η διάταξη για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Με πολιτικές απουσίες, η δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο δεν θα παραστούν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ άγνωστο είναι τι θα πράξει ο Αντώνης Σαμαράς. Σε λειτουργία τίθεται το νέο σύστημα που θα βαθμολογεί τη φερεγκαιότητα κάθε πολιτική επιχείρηση, δηλαδή την ικανότητά του να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο. Η νέα πλατφόρμα θα αντλεί φορολογικά, ασφαλιστικά και περιουσιακά δεδομένα και εντός 24 ώρων θα εκδίδεται ηλεκτρονικά επιστολιπτική βαθμολογία που θα έχει διάρκεια 3 μηνών. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ως τις 31 Ιουλίου, η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, αλλά και η εφάπαξ εξόφληση του εκαθαριστικού με έκπτωση από 2-4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μέρις Λίντα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Εκκλησάκι, που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών, όπως ήταν και η επιθυμία της. Λέμβος με 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου Κρήτης, στην περιοχή πνέων βορειοδυτική άνεμη ένταση ως 6 μποφόρ. Τελευταία ημέρα σήμερα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Οι αρχές κάνουν λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Adverb Ολυμπιακό σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, η Villarreal είναι κοντά στην απόκτηση του πολύπυρου του Ούγγρου τερματοφύλακα Πίτερ Γκουλάση.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική, πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης, με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: αυτός ο χρόνος.
1: Πάει. Ο καιρός κυλάει σαν το νερό.
2: Σαν το νερό, βεβαίως.
0: Για πότε πέρασε λοιπόν αυτός ο χρόνος, ούτε το καταλάβω.
1: Πώς σκέπτεστε να περάσετε τα διακοπάς, κύριε... Μαυρομάτης.
0: Μαυρομάτη, βεβαίως.
1: Με προγυμνάσεις και ιδιαίτερα μαθήματα, κύριε Μεσιάρχα. Για μας δυστυχώς η ανάπαυση είναι πολυτέλεια συγχώρητος.
2: Συγχώρητος.
3: Και εσείς, κύριε Γκίκα,
1: πού θα περάσετε τα διακοπάς. Στου πίνακε τη ομονία. Έχει κατά την οδόν 3 Σεπτεμβρίου. Δεν με παίρνει αυτό το λοξό.
3: Είχε για τότε φροντιστήριο όμως, ρε εσύ, τη δεκαετία του 50. Με οι προγυμνάσεις και μαθήματα. Γιατί θα πει ότι το καλοκαίρι έκανε και αυτός προγυμνάσεις και μαθήματα σε μαθητές. Που σημαίνει ότι η παραπαιδεία στην Ελλάδα υπάρχει. Τότε που υπάρχει χώρα. Δεν το είχα προσέξει αυτό.
4: Και αυτό και στην άλλη ταινία με τον Γιουκλάκη και τον Παπαμιχαήλ.
3: Τα ιδιαίτερα του Κωνσταντίνου.
4: Τα ιδιαίτερα του Κωνσταντίνου, έλα. Θα θυμάσαι και το πρόσεξε. Το φρετέρο.
3: Προγυμνάσεις και ιδιαίτερα μαθήματα. Με προγυμνάσεις και ιδιαίτερα μαθήματα. Τι να κάνουμε, έτσι θα περάσει. Ο Γιώργος Γαβριλίδης.
4: Ναι, φοβερός.
3: Ο κύριος Μαυρομάνης.
4: Τελευταία εκπομπή λοιπόν.
3: Τη σεζόν. Λοιπόν, εγώ θα είμαι και την άλλη εβδομάδα εδώ. Διότι ζήτησα θελοντικά να δουλέψω μια εβδομάδα παραπάνω. Ψέματα. Θα δουλέψετε μια εβδομάδα τον Αύγουστο αυτός μόνος και μια εβδομάδα τώρα εγώ και θα τα πατσίσουμε κάπως έτσι.
4: Και επειδή είναι η τελευταία εκπομπή, τη δεύτερη ώρα την αφιερώσουμε εν πολλής και στην εκπομπή, ε.
3: Ναι, μωρέ, δεν θα κάνουμε πολύ δισογραφία βαριά. Τη βαριά δισογραφία θα την κάνουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής.
4: Λέμε τώρα βαριά, εντάξει.
3: Που λέει ο λόγος.
4: Ναι. Καλοκαίρι είναι πια, σιγά-σιγά.
3: Καλοκαίρι είναι, αν και παιδιά, όσοι βγείτε σήμερα από το σπίτι, τώρα μόλις πριν από λίγη ώρα, πριν από 10 λεπτά για την ακρίβεια, ο καλός μου φίλος, ο Θοδωρής Γιορταμιλής, δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή την ώρα, ναι. Και προσωπικός μετεωρολόγος, έχει ένα τοπικό σταθμό στην Ελευσίνα, κάποιο στον Αστρόπυργο, μου του λέει: τι θα γίνει το βράδυ, τι θα γίνει με την βροχή, και μου λέει: η πολλή βροχή στο λεκανοπέδιο θα πέσει μεταξύ 6 με 9 το απόγευμα. Τα μάμ πάνω στη δεξιά στο Προεδρικό Μέγαρο είναι. Λες και το έκανε για τον Τασούλα. 6 με 9 το απόγευμα.
4: Γούρι είναι, βροχή είναι γούρι.
3: Του λέω να πάμε με βάρκα. Μου λέει όχι τόσο νερό, αλλά μου λέει θα ρίχνει πολύ βροχή μια καλή μεγάλη ομπρέλα. Αυτές που έχουμε τσουρνέψει από ξενοδοχεία. Είχε πάρει και μια Μητσοτάκη, δεν θυμάσαι.
4: Καταλάβει τον κύριο Πρόεδρο.
3: Και έχω καταλάβει ότι έχω πάρει 2-3. Λοιπόν, να σου πω. Άλλοι παίρνουν πετσέτες, άλλοι παίρνουν από σαπουνάκια, εμείς παίρνουμε καμιά ομπρέλα. Η πολύ βροχή όμως, για να βγω από τα αστείο τώρα, θα πέσει σε διάφορες περιοχές όπως είναι η Εύβοια, οι Σποράδες. Εκεί τα πράγματα θα είναι αρκετά πιο δύσκολα από ό,τι στο λεκανοπέδιο. Και το λέω γιατί είναι περιοχές οι οποίες έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ από νερό τα τελευταία χρόνια και άλλη μία τώρα.
4: Ναι, κύριε Κολυδά.
3: Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνει άλλο. Ευχαριστώ, Θοδωρή, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά. Μην θα τα πω και εκείνης τώρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
4: Τα έχει λες.
3: Κάτσε να πω. Ούτε που μπήκα καν το πρωί.
4: Τα λιμάνια σίγουρα.
3: Στα λιμάνια.
4: Χωρίς μεγάλα πολλά μποφόρ σήμερα, αλλά περισσότερα αύριο εκεί γύρω στα 6. Όποιος ταξιδεύει στο Αιγαίο.
3: Αν τα ψάξεις, ε. Εγώ δεν τα είδα. Ναι, δεν έχει. Ο Κηφισός έχει λίγα πράγματα στην κάθοδό του εκεί από την. Λίγο μετά την Αττική Οδό και μέχρι την Λένορμαν, από τη Λένορμαν και μέχρι την, πολύ πριν τη Νέα Φιλαδελφία στην Άνοδο. Στον Πειραιά, πολύ καλά τα πες. Από το εκεί που τελειώνει και Φυσός και φτάνεις μέχρι τον Πειραιά, κόκκινος, κατακόκκινος δρόμος και μέσα στον Πειραιά κόκκινο φουλ. Φεύγουν καράβια προφανώς για τριμεράκι και για παραπάνω από τριμεράκι. Στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Στην άνοδο της Συγκρού, ας πούμε, δεν έχει κίνηση ιδιαίτερη, σχεδόν τίποτα. Για την ώρα εννοώ πάντα έτσι. Στην έξοδο από Χαϊδάρι αρχίζει αρκετά πιο κάτω από το συνηθισμένο η κίνηση και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά, λίγο δηλαδή. Στα διόδια και ξανά τι γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα. Λίγα πράγματα στα διόδια, εντάξει, είναι λίγο κόσμο τώρα. Οι πολλοί θα φύγουν το μεσημεράκι και αν μάθουν δε ότι το απόγευμα θα έχει την πολύ βροχή μπορούν να το επισπεύσουν και να φύγουν και λίγο νωρίτερα ανηκομένως.
4: Βγάζουμε...
3: Είναι μεγάλη έξοδος αυτή.
4: Έβλεπα στον Εθνικό Αστέρα, ξέρεις, την ομάδα παλιά εκεί στο...
3: Κεσαριανή.
4: Αρχικά δεν είχε χορτάρι της Κεσαριανής, μετά έγινε και το πάνω γήπεδο και είχε χορτάρι, ήταν ξέρω, το ξέρω λοιπόν, εκεί της Νιάρης. Και ανέβαζε κάνα ο Στολίγκας μέσα κάνα παίχτη τον...
3: Από το εκεί που τελειώνει και Φυσός και φτάνεις μέχρι τον Πειραιά κόκκινος, κατακόκκινος δρόμος και μέσα στον Πειραιά κόκκινο φουλ, φεύγουν καράβια προφανώς για τριμεράκι και για παραπάνω από τριμεράκι. Στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Στην άνοδο του Συγκρού, ας πούμε, δεν έχει κίνηση ιδιαίτερη, σχεδόν τίποτα. Για την ώρα εννοώ πάντα έτσι. Στην έξοδο από Χαϊδάρι αρχίζει αρκετά πιο κάτω από το συνηθισμένο η κίνηση και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά, λίγο δηλαδή. Στα διόδια ξέρω τι γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα. Λίγα πράγματα στα διόδια, εντάξει, είναι λίγος κόσμος τώρα. Οι πολλοί θα φύγουν το μεσημεράκι. Και αν μάθουν δε ότι το απόγευμα θα έχει την πολύ βροχή, μπορεί να το επισπεύσουν και να φύγουν και λίγο νωρίτερα ενδεχομένως.
4: Βγάζουμε.
3: Είναι μεγάλη έξοδος αυτή.
4: Έβλεπα στον Εθνικό Αστέρα, ξέρετε, την ομάδα παλιά εκεί στο. Αρχικά δεν είχε χορτάρι τη Κεσαριανή, μετά έγινε και το πάνω γήπεδο και είχε χορτάρι. Ήταν ξέρω, στο ξέρω λοιπόν. Εκεί τη Νιάρη. Και ανέβαζε κάνα ο Στολίγκα μέσα κάνα παίχτη και τον ετοίμαζε.

0: Το ξέρω, το λοιπόν, εκεί της Νιάρης, ναι. Και ανέβαζε κάνα ο Στολίγκας μέσα κάνα παίκτη και τον ετοίμαζε να μπει στο ημίχρονο, ξέρεις, τον είχε 10 λεφτά, 20 λεφτά, 30 λεφτά να περιμένει, φώναζε ο Γιάννης, θα καεί ρε, σταμάτα το ζέσταμα, θα καεί. Το λέω γιατί ο πρωθυπουργός λέει όχι το φθινόπωρο εκλογές, ναι. Αλλά νομίζω ότι τώρα στο, έχει συνέντευξη στο Open.
1: Ναι, και τι λέει, όχι,
0: όχι το φθινόπωρο λέει.
1: Πότε?
0: Στο τέλο τη τετραετία. Θα δει, θα κρίνει ο άνθρωπο.
1: Ρε, άμα πάει 100 δολάρια θα πάει 120 δολάρια το πετρέλαιο, πώ θα κάνει εκλογέ.
0: Ναι. Μέχρι τότε λε. Μπορεί να έχει μετανιώσει ο Τραμπ.
1: Δεν το βλέπω. Τα πράγματα εκεί έχουν αγρίψει στην περιοχή. Πραγματικά έχουν αγρίψει. Mm-hmm. Και οι προβλέψει. Το πετρέλαιο χθε έφτασε τα 100 δολάρια του Brent.
0: Ναι, ναι. Μετά από καιρό, μετά από το Μάιο πήγε το
1: σύνολο. Εδώ ναι, στα ναι. Βενζινάδικα βλέπω διευράκια πια ξανά να σχηματίζονται στι.
0: Είναι ωραίο. Μόλις λέει εκτίμησε ότι θα κρυβίζει το πετρέλαιο. Μπαμ.
1: Λοιπόν,
0: πέφτει το πετρέλαιο, πέφτει. 2 ευρώ.
1: Είναι αυτό που λένε 50 έβαζα, 50 βάζω.
0: Ναι. Τι με νοιάζει εμένα να κρύβει.
1: Απλώς δεν γεμίζει. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό θα είναι και ένα πολύ βασικό πρόβλημα για την γενικότερη, συνολικότερη πορεία της οικονομίας της χώρας και
0: τι
1: κατά τη δικιά μας μαζί.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Και θα μετρήσει και στις παροχές τις οποίες θα τάξει ο Πρωθυπουργός από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Και να πω και κάτι, θα μετρήσει τις παροχές που θα τάξουν και οι άλλοι. Γιατί και οι άλλοι που θα έρθουν αυτή την κατάσταση θα πρέπει να διαχειριστούν, θέλω να πω. Οπότε θα έχουν σημασία να δούμε τι θα ακούσουμε. Και τι θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτά μπορούν να περιμένουν κανένα μήνα τώρα τον Αύγουστο, διότι ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι τώρα μπαίνουμε στην καρδιά των μπάνιων του λαού.
0: Έτσι, το πρώτο 15 Αύγουστο να υπομοιάσει, αμέσως μετά στις 17, τουλάχιστον υπουργοί ή κάποιοι υπουργοί,
1: πίσω,
0: ή κάποιες ώρες κάποιοι υπουργοί και κάποιες μέρες θα είναι πίσω. Αντί και κάποιοι αρχηγοί.
1: Είναι μερικοί που μαυρίζουν και εύκολα οι άτιμοι.
0: Ναι, ελάτε.
1: Είστε το γορίζει, πώς γίνεται. Ο γορίζει είναι κατάμαυρος, ας πούμε. Ναι, λίγο δύο ώρες τον ίδιο να κάτσει γίνεται κατάμαυρος. Και ο Άδωνης μαυρίζει πολύ, επίσης, θέλω να πω.
0: Έχει τώρα βάσανα εκεί, τρέχει, αντιπαρατίθεται με τον Σαλμά κάθε μέρα, γίνεται πανικός.
1: Ναι, τους βλέπω, τους βλέπω. Βλέπω και τον Σαλμά, βλέπω και τον Άδωνη, βλέπω. Τρέχουν επί την Οβάρτη. Ξαναθυμηθήκαμε την Οβάρτη μετά από καιρό. Είχαμε καιρό να θυμηθούμε αυτή. Θυμηθήκαμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχουν κάτι θεματάκια στο Πασόκ με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Πάλι,
1: εμείς θέλουμε πάλι, μην τα πούμε όμως, έτσι θα μας πούνε ότι ασχολούμαστε με το Πασόκ. Εγώ δεν ήμουν εγώ, κυρία Γιανακοπούλου, είπε ότι εμείς δεν ψηφίσαμε αυτή τη θέση. Λέει στο. Πότε είπε, πού κάνει.
0: Στον κύριο Δεδονή.
1: Ναι, ότι εμείς δεν ψηφίσαμε τη θέση, λέει ότι καταργούμε τον νόμο Πυρακάκη.
0: Και βγήκε μετά και ο κύριος Καρχημάκης, τάχος την κυρία Γιανακοπούλου. Εντάξει.
1: Ναι, δεν φταίμε εμείς γι' αυτό πάντως. Έτσι δεν το κάναμε εμείς. Αυτό θέλω να πω.
0: Επίτηδες. Βέβαια θα μπορούσαμε να το πούμε.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε.
0: Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
1: Ναι. Αλλά σας είπαμε και τον Σαλμά και τον Άδων, σας δεν είπαμε ότι γίνει χαμός με την Οβάρτη, με την ιστορία αυτή. Τι άλλο έχει γίνει από την πολιτική
0: πλευρά. Δημήτρης Γαλκιάς στέλνει μήνυμα. Σας αποχαιρετώ με συγκίνηση.
1: Δημήτρη.
0: Ραντεβού και με τους δύο λες στις 31 Αυγούστου. Δημήτρης Γαλκιάς.
1: Πρώτα θες να είμαστε καλά 31 Αυγούστου. Ναι, 31 Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Και αμέσως μετά είναι η εβδομάδα της έκθεσης, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι στις 10. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Εννοείται.
1: Θα πάμε, πρώτα θα ζόμαστε καλά. Θα πάμε. Θα μου λες, θα πάμε εκεί που είχαμε πάει πέρσι να φάμε το μεσημέρι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ωραίο μαγαζί ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Τρέκλειζα μετά φεύγοντας βέβαια λιγάκι. Γιατί ήταν και μεσημέρι και είχε ζέστη.
0: Ναι,
1: και δεν είχε υπολόγισε καλά το κρασί. Αλλά κοιμήθηκα κατά δύο ώρα μετά και στα γυάλι. Μου πήγε σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Και με πολύ ωραία παρέα, πρέπει να πω. Και πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Όλοι κομμουνιστές. Μόνο εγώ ήμουν από την άλλη.
0: Σε αυτό που το πήγα ήταν τελείως. Ήταν τελείως ένα μικρό, έπεφταν από πάνω τις οβάδες.
1: Όλοι στην παρέα είναι ωραία.
0: Είχε πάει ο Νίκος Θέμελης, σύμβουλος του Σιμίτη, συγγραφέας. Μεγάλη προσωπικότητα. Λοιπόν, με πρωτοπήγε εκεί και μετά ερχόταν ο Άνθιμος. Είχε ανοίξει πολύ, δεν ήταν. Ήταν εξυγχρονιστικό. Μετά έγινε. Έλα, τι.
1: Δεν λέω για το μαγαζί, ρε συνολικά. Ναι, λέω ότι η παρέα που πήγαμε ήταν λέω, κομμουνιστική παρέα. Λέω, όχι, αλλά πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
0: Ήταν.
1: Όχι, ρε, φέτος που
0: το Παναγόπουλο. Του περνάω μια χρονιά.
1: Θυμάσαι μια χρονιά.
0: Α, εντάξει, μπορεί.
1: Καταρχάς να σου πω ότι ένας ήταν ο φίλος μας ο Αντώνης Γκιώκας. Να σου θυμίσω.
0: Ναι. Με ζωγράφει, σωστά.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Ήμουν κομμουνιστοπαρέα. αλλά συζητούσαμε για άλλα. Και μετά ήρθε και το κρασί, οπότε δεν μας έγινε πια τίποτα.
0: Κομμουνιστέ πάλι, με τους κομμουνιστάς.
1: Πάλι με τους κομμουνιστάς ήμουν εγώ. Δημήτρη, ακούστε, έχω πάθει με τους κομμουνιστάς. Εκεί, δεν ήμασταν στις

0: Ξέρεις δυστυχώς που είναι, ξέρεις.
1: Εγώ που το ψήφισα, τι να πω.
2: Τι.
1: Ναι. Αλλά μην το πείτε στον μπαμπά μου, γιατί εκείνος νομίζω ότι ψήφισα ΚΚ.
2: Οι κομμουνιστές είστε.
1: Ναι. Πρώτη φορά βλέπω από κοντά. Στις Σέρες δεν έχετε.
2: Είσαι τρελός, καλέ. Πού να τους βρούμε. Όλη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Απορώ γιατί ψηφίζουμε. Στα Σέρες οι εκλογές είναι σαν το Πάτσχα. Πάμε όλοι. Βάζουμε τα καλά μας, περιμένουμε. Στις 12 βγει ο Δεσπότης και λέει Χριστός Ανέστη. Είναι δυνατόν ποτέ να βγει και να πει συγγνώμη χριστιανοί. Τα 6 πόλη δείχνουν ότι φέτος δεν θα αναστηθεί.
3: Ζουμπουλιά, πάλι βγαίνεις από το θέμα.
4: Τελικά την καλύτερη δουλειά έκανα εγώ που ψήφισα τα κουμέλια.
0: Λοιπόν, θυμήθηκα επίση ότι εκεί που ήμασταν,
5: ναι.
0: Επειδή μιλάγαμε και αθλητικά όπως θυμάσαι αρκετά και δεν ήταν κανένας από εμάς. Παουκτζής ή Αρκανός ή Αρκανός. Ήμασταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Είμαστε ο ένας ήταν Παναθηναϊκός σίγουρα. Ο ένας Ολυμπιακός και άλλος ΑΕΚ. Ο άλλος δεν ήξερα τι ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λέγαμε, μην μιλάτε δυνατά, παιδιά. Γιατί εδώ πρέπει να είναι γύρω-γύρω μας γεμάτο παουκτζίδες. Ναι, λέγαμε.
6: Αλλά μένα με απασχολεί άλλο τώρα. Πώς θα πάμε να δούμε τον Πάουκ. Το τραμ. Καλά θα τα μάθει. Δεν τα μάθες που μας ζητάνε ταυτότητα, ρε. Να πάμε στην Αθήνα, ρε. Θα κάνουμε, λέει, φασαρίες και καλά και το γίνεται.
7: Τι είναι αυτά που λες,
6: ρε. Τι πλάκα σου κάνω, νομίζω.
7: Θα το πω ότι ξέχασα, ρε.
6: Δεν γίνεται. Δεν την γλιτώνεις, γιατί έχω βρει και γι' αυτό κόλπο.
7: Τι.
6: Ξέρεις τι μας κάνουν. Μας βάζουν να πούμε μπαλαλάικα.
7: Μπαλαλάικα.
6: Μπαλαλάικα. Μόνο ο Τέλης, ο ξάδερφός μου, το θυμάσαι τον Τέλη. Αυτός πέρασε. Ξέρεις τι έκανε, ένα μήνα πρόβλησε τέτοιες, να μάθει να μιλάει σαν Αθηναίος. Και περνάει και πού την πάτησε.
7: Πού την πάτησε.
6: Μόλις περνάει, ρωτά τον Μπάτσο, sorry, Καρντάση, μπουκάτσα που έχει εδώ κοντά.
0: Ήθελε και μπουγάτσα αυτός. Είπε την Καρντάση,
5: Καρντάση
0: και μπουγάτσα. Κάτσε ρε φίλε, πού πας.
5: Πέρασε ο ΠΑΟΚ χαράκτες εκτός έδρας, εκτός και ο Παναθηναϊκός. Μπράβο.
0: Ο ΠΑΟΚ ειδικά κέρδισε και μια ομάδα μεγάλη ρε παιδί μου, Δυναμό Κίεβο.
5: Τουλάχιστον σαν όνομα.
0: Έτσι σαν όνομα, ναι.
5: Κάποτε ήταν.
0: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε ένα χωριουδάκι. Αλλά έπαιξε, λένε ότι έπαιξε καλούτσικα συμπαθητικά. Θα δούμε. Ακόμα είναι πολύ νωρίς.
8: Λοιπόν, διαφημιστικός χρόνος, διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε με τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη να δούμε πρώτα απ' όλα τι είναι αυτά. Θα μας απασχολήσει πολύ ο κόμβος. Αυτή η ομάδα της τροχέας η οποία θα ρυθμίζει την κυκλοφορία.
0: Και το Traffic Commander λέγεται το σύστημα αυτό το οποίο θα γίνει η ρύθμιση. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Συγγνώμη. Αν διαπληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές. Με το Magenta One Business από την Τεκοσμήτα Telecom, συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση τόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της Ανατολίτικης και Μεσογειακής Μουσικής στην Αθήνα, μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Αύριο Σάββατο, 25 Ιουλίου, 9 το βράδυ, ο διεθνώς φήμης οργανοπαίκτης και συνθέτης μας, ο Ομάρ Φάρουκ Τεκπιλέκ, μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Food Roots Festival στις περιφέρειες Αττικής. Η Ανατολίτικη και Μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με το μυστικισμό, το ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 25 Ιουλίου στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου στην Αθήνα με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας οι αφεντομουσουνάρες μας, δηλαδή Next Step Media και ifmedia.gr, ο ομιλός μας δηλαδή, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega Channel. Για περισσότερες πληροφορίες www.atikaroots.gr. Διάλειμμα, επιστρέφουμε τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ό,τι θέλετε από ερωτήματα μας στέλνετε στο radio@parapolitica.gr.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Επικοινωνία.
8: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
9: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
11: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
12: Διαβάστε στην απογευματινή ο χάρτης των βάσεων στα ΑΕΗ για το 2026. Η εκτόξευση στις πολυτεχνικές, η άνοδο σε ιατρικές και οικονομικές και η σταθερότητα στις νομικές σχολές. Ποια τμήματα ξεπέρασαν τα 18.000 μόρια και πού καταγράφηκε μείωση. Φύλο και φτερό, 8.650 δηλώσεις πόθεν έσχες από την αρχή για το ξέπλυμα. Το νέο αμυντικό δόγμα δένδια με την ασπίδα του Αχιλέα και τα καινούργια εξοπλιστικά που ενέκρινε το Κισέα. Έρχεται ο ψηφιακός φάκελος πολιτών με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
13: Ακούτε Ιόνιον FM.
14: Δομή ως υπηρεσία εννοώ μια νέα δομή, μια νέα προστίκη στην τροχέα μας. Δημιουργήσαμε ένα κέντρο κυκλοφορίας, το οποίο το κατασκευάσαμε από την αρχή. Μέσα στο κέντρο αυτό υπάρχει λήψη εικόνας. Υπάρχουν δύο πράγματα, λήψη εικόνας από δεκάδες κάμερες και drones, σημειώστε το, κρατήστε το αυτό που σας λέω, τα drones δηλαδή και τις κάμερες, και ταυτόχρονα υπάρχουν από 24 περίπου πηγές δεδομένα, τα οποία μπαίνουν σε μία ένα καλάθι, να το πω πολύ απλά, ψηφιακό καλάθι, το οποίο μέσα από τις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, επιχειρεί, λέω, ακόμα δεν το έχουμε κατορθώσει πλήρως, επιχειρεί να διευκολύνει τους ανθρώπους έτσι ώστε έχοντας επίγνωση πού είναι το πρόβλημα και ταυτόχρονα έχοντας επίγνωση μέσα από την τεχνολογία πού βρίσκονται οι εναλλακτικές λύσεις, να κατευθύνουμε μέσω των τροχονόμων οι οποίοι θα είναι επίγειοι, εννοώ σταθεροί σε διάφορα σημεία και ταυτόχρονα εξ αυτών, περίπου 150 τροχονόμοι, εξ αυτών η μισή είναι στο έδαφος, σταθεροί, και οι υπόλοιποι είναι πάνω σε δίκυκλα, δικυκλιστές, οι οποίοι κινούνται καθόλου το οκτάωρο της βάρδιας τους σε διάφορα σημεία και κυρίως στις ώρες της στιγμής, κινούνται κατά μήκος και πλάτος του λεκανοπεδίου έτσι ώστε να διοχετεύουν την κυκλοφορία εκεί που το κέντρο, το κέντρο,
15: άμεσο χρόνο.
14: Το κέντρο είναι... ελέγχου θα αποφασίζει σε χρόνο ζωντανό, δηλαδή ανά πάσα στιγμή, θα κατευθύνει την κυκλοφορία εκεί που οι δρόμοι το επιτρέπουν, οι παράδρομοι, κάθετοι δρόμοι και ούτω καθεξής,
15: αυτό είναι
14: έτσι ώστε να μην καθυστερούμε.
15: Το λεγόμενο που, αυτό που διάβασα τις προηγούμενες μέρες, traffic commander, αυτό είναι το σύστημα.
14: Ναι, το commander control, ναι, traffic commander, ακριβώς.
15: Traffic commander. Αυτό θα αξιοποιήσει, διάβασα και το έχω τώρα και μπροστά μου, τεχνητή νοημοσύνη, drones, και δεδομένα από 24 πηγές σε πραγματικό χρόνο για τον περιορισμό της κίνησης.
14: Ακριβώς.
15: Ναι, τα drones,
14: ενώ σήμερα παίρνουμε μόνο από την Google, για παράδειγμα.
15: Ό,τι, παίρνουμε, ό,τι βλέπουμε εμείς στα κινητά μας τηλέφωνα, δηλαδή, βλέπετε.
16: Άρα, Υπουργέ, από εκεί που θα διώχνουν τροχονόμοι τα αυτοκίνητα, θα είναι δρόμος που δεν τους οδηγεί σε άλλη κίνηση. Θα είναι σε δρόμους που θα είναι κατά το δυνατόν πιο ελεύθεροι.
14: Θα τους οδηγεί σε έναν δρόμο ή σε δρόμους. Σε πολλούς δρόμους οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι, ναι, και θα, έτσι θα διευκολύνεται η κυκλοφορία, θα αποσυμφορούνται οι κεντρικές λεωφόροι και θα βρίσκονται εναλλακτικές λύσεις μέσα από το traffic commander, το κέντρο δηλαδή διαχείρισης κυκλοφορίας.
16: Πόσος χρόνος μπορεί να κερδίζεται στην κυκλοφορία?
15: Γιατί δώσατε κάποια στοιχεία, ναι.
14: Εκτιμούμε, με συγχωρείτε.
16: Ναι, δεν πειράζει.
14: Εκτιμούμε ότι περίπου 25-30% θα κερδιθεί χρόνος και θα αυξηθεί η ταχύτητα των οχημάτων.
15: Και αυτά, συγγνώμη, αν διάβασα καλά, από το Σεπτέμβριο, δηλαδή με το ξεκίνημα, ξεκινήσει αυτό και εφαρμόζεται σε ένα βαθμό, αλλά το Σεπτέμβριο που θα γυρίσει ο κόσμος, ο πολύς πίσω, θα είναι κατά 25-30%. Και ναι, θα είναι πλήρης λειτουργία του συστήματος.
14: Ασφαλώς, ναι. Και επίσης, έχουμε προμηθευτεί 10 σύγχρονα drones, ναι, τα οποία υπερίπτανται επάνω στο λεκανοπέδιο.
16: Θα τα βλέπουμε δηλαδή από κάτω ότι περνάνε drones?
14: Ναι, θα πετούν σε όλο το μήκος και το πλάτος, στον ουρανό της Αττικής, και ανάλογα με τις ανάγκες οδηγούνται στα σημεία εκείνα που θα χρειάζεται να γίνουν οι παρεμβάσεις.
15: Ναι.
14: Και είναι πολύ σύγχρονα, με εξαιρετική εικόνα, αδιάβροχα, και έτσι να μπορούν και τις μέρες που θα έχουμε κακές καιρικές συνθήκες να πετούν. Ναι. Συνεπώς,
15: εκείνες είναι και τις μέρες που θα χρειαζόμαστε πιο πολύ από όλες, για να είμαστε ειλικρινείς. Καλώς τα κάνατε και τα πήρατε αδιάβροχα που λέτε. Διότι εκείνες οι μέρες που είναι πιο δύσκολες, ναι, από όλες πάντα. Με τη βροχή.
14: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και είναι μια προσφορά, μια χορηγία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ναι, η οποία ανταποκρίθηκε με μεγάλη προθυμία για να εκτελέσουμε αυτό το έργο. Αυτό λοιπόν είναι ο κόμβος. Ελπίζω κάθε μέρα όλο και... Α, και υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό, ναι, ότι στο τέλος περίπου κάθε μήνα θα υπάρχει ένα report το οποίο θα αντλεί εμπειρίες, συμπεράσματα και για τα θετικά και για τα αρνητικά σημεία, έτσι ώστε να βελτιώνεται το σύστημα περαιτέρω. Και όταν το σύστημα, αντιλαμβάνεστε, μετά από μήνες θα αποκτήσει πολλά δεδομένα, η δουλειά του θα γίνεται ακόμα καλύτερη, ακόμα αποτελεσματικότερη και ακόμα πιο σωστή, φυσικά, βοηθώντας τους ανθρώπους.
16: Γιατί θα βγάλει προφανώς τα συμπεράσματα και τι αλλαγές χρειάζονται. Προφανώς
14: έχουμε,
16: θα έχετε...
14: έχουμε ένα θέμα, ναι, έχουμε ένα θέμα στον αστικό ιστό με την συμπεριφορά των οδηγών συνολικά. Ενώ περίπου πραγματοποιήθηκαν 850.000 στην Αττική, 850.000 όλο αυτό το διάστημα αλκοτέστ, και πια το ποσοστό αυτών που είναι πάνω από το όριο είναι 0,8 την ώρα που αυτό το ποσοστό, κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη, ήταν από 5 έως 8%, δηλαδή πια υπάρχει μια συμμόρφωση και αλλαγή συμπεριφοράς. Είναι αλλαγή κοινωνικής συμπεριφοράς είναι αυτό και είναι ένα ζήτημα πραγματικά που πρέπει να πανηγυρίσουμε όλοι μας, ότι κάτι αλλάζει συνολικά στην συμπεριφορά μας και γινόμαστε πιο υπεύθυνοι μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας μας και του κοινωνικού συμβολέου.
16: Στις παρέες υπουργέ λέγεται ότι υπάρχει ένας ο οποίος είναι της σόδας, ο οποίος είναι υποχρεωτικό εξ αρχής να μην πηγεί.
14: Ακριβώς. Υπάρχει όμως κάτι πολύ ανησυχητικό. Τα ατυχήματα, τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν μέσα στις πόλεις πια και όχι στους αυτοκινητόδρομους.
16: Ναι.
14: Και αυτό διότι δυστυχώς υπάρχει απόσπαση προσοχής λόγω χρήσης κινητών, παρασύρονται πεζοί άνθρωποι, μητέρες με καροτσάκια. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνες συμπεριφορές, οι οποίες κοστίζουν ζωές. Και αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Όπως επίσης ένα μέρος της μεγάλης καθυστέρησης στην πόλη μέσα οφείλεται στο γεγονός ότι την ώρα που το ανάβει το πράσινο μιλάμε στα κινητά και δεν ξεκινάμε και χάνεται πολύτιμος χρόνος. Είναι ζητήματα, νέα ζητήματα που προκύπτουν από νέες συμπεριφορές, θετικές και αρνητικές. Άρα λοιπόν πρέπει να βελτιώσουμε και να αλλάξουμε τις αρνητικές περαιτέρω.
16: Τώρα πότε θα απελευθερωθούν και τα πεζοδρόμια να δούμε.
15: Να σας ρωτήσω το κάτι για τα κράνη.
14: Επίσης.
15: Με τα κράνη, για το αλκοόλ μας είπατε τα στοιχεία. Με τα κράνη τι γίνεται, έχετε εικόνα?
14: Νομίζω ότι πια στα βασικά, στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν υπάρχει οδηγός χωρίς κράνος, δικυκλιστής χωρίς κράνος.
16: Ναι.
14: Και αυτό επίσης αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία και μια νέα εποχή στον τρόπο με τον οποίο οδηγούμε οι δικυκλιστές. Άρα συνολικά υπάρχει βελτίωση.
15: Τα στατιστικά σας στοιχεία το δείχνουν αυτό, γιατί το καλοκαιράκι θυμάστε πάντα το κράνος λιγόστευε για λόγους που καταλαβαίνετε, ζεσταίνονται οι άνθρωποι. Τώρα βλέπω ότι φοράνε πάλι πολύ. Υπάρχουν όμως και άλλοι. Και μάλιστα μου έρθει και ένα ερώτημα, το οποίο δεν ξέρω όμως αν έχετε δυνατότητα να απαντήσετε. Για το κράνος είναι το ερώτημα. Γιατί έχει ρωτήσει, λέει, στελέχη της τροχείας, αλλά δεν έχει πάρει απάντηση. Κάποιος που έχει πάρει παράβαση για κράνος, πόσο είναι το διάστημα που ελέγχεται για υποτροπή και με ποιες συνέπειες αν επαναλάβει την παράβαση μέσα στο όριο της υποτροπής. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος ο υπουργός να απαντήσει σε αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ ειδικό, νομίζω, το ζήτημα.
14: Ναι, είναι ειδικό ζήτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει η υποτροπή. Κύριε Ξενάκη, είναι η υποτροπή τιμωρείται πάρα πολύ αυστηρά.
15: Πλέον, ναι.
14: Ναι. Και οικονομικά, αλλά κυρίως διοικητικά, δηλαδή με την αφαίρεση πια του διπλώματος.
16: Τώρα, 2-3 ζητήματα επικαιρότητας, Υπουργέ, να προλαβαίνουμε, δεν ξέρω αν έχετε το χρόνο. Το πρώτο ήταν να σας κάνω με αφορμή τα γκαζάκια και ό,τι έγινε στην Θεσσαλονίκη. Μου κάνει εντύπωση ότι κοιτάζοντας στοιχεία, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανείς που έχει καταδικαστεί. Δεν πιάνετε κανέναν 2 χρόνια, 3, 5 τώρα. Τι συμβαίνει?
14: Να διευκρινίσω το εξής, γιατί ξέρετε, μέσα πάντα όταν ανοίγουν κάποια γεγονότα μεγάλα χάνεται και η πραγματικότητα και πολλές φορές χανόμαστε, ιδιαίτερα τη σύγχρονη εποχή, με τα βίντεο, με τις φωτογραφίες, την εικόνα και δεν ασχολούμαστε με την ουσία. Στη Θεσσαλονίκη από το 20 μέχρι το 25, επί 3 ολόκληρα χρόνια, δεν άναψε ούτε ένα σπίρτο, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε κανένα γκαζάκι, καμία μολότοφ, απολύτως καμία κατάληψη. Έχουν αδειάσει όλες οι καταλήψεις εκτός πανεπιστημίου. Έχουν αδειάσει όλες οι καταλήψεις εντός πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου κλείνει στις 10 ώρα το βράδυ. Θέλω να πω, υπάρχει μια νέα πραγματικότητα. Υπήρξε το 25 μια τοποθέτηση από μολότοφ στο σπίτι του κυρίου Σιμόπουλου, του βουλευτή. Και μετά στη συνέχεια υπήρξε το πρόσφατο προ 10-15 ημερών γεγονός.
16: Ναι.
14: Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καινούργοι, είναι παλιοί.
16: Όχι, δεν ρώτησα αυτό. Ρώτησα αν συλλαμβάνονται, γιατί δεν βλέπω κανέναν να έχει δικαστεί γι' αυτό.
14: Είναι παλιοί άνθρωποι. Από αυτούς ορισμένοι έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν. Είναι υπότροποι δηλαδή. Που σημαίνει ότι η ποινική τους μεταχείριση τώρα πια είναι πολύ διαφορετική.
16: Ναι.
14: Υπάρχουν δυστυχώς προβλήματα απονομής δικαιοσύνης με την έννοια της καθυστέρησης. Για παράδειγμα, στα Τέμπη, όλοι αυτοί που ασχημονούσαν εκείνη την ημέρα, πετώντας, τους είδαμε όλοι, εκατομμύρια άνθρωποι.
16: Στη μεγάλη συγκέντρωση λέτε.
14: Στη μεγάλη συγκέντρωση. Τους είδαμε όλοι. είδαμε περίπου 100 άτομα να εκτοξεύουν μολότοφ, θανατηφόρες και να ανάβουν φωτιές.
16: Μπροστά στο Σύνταγμα.
14: Αποτύχει και με μεγάλη προσπάθεια που έγινε εκείνη τη μέρα, δεν χτυπήθηκαν παιδιά και διαδηλωτές που ήταν στη συγκέντρωση. Μεγάλη προσπάθεια και υπήρξε πρόνοια από παρόντες αστυνομικούς να διοχετευτούν προς τα μέσα στη Βουλή όλος ο κόσμος. Και δεν υπήρξε αντίδραση από την πλευρά της αστυνομίας, υπήρξε ψυχραιμία ούτως ώστε να μην υπάρξει πανικός και τσαλαπατηθούν άνθρωποι. Και όλα τελείωσαν καλύτερα, καλά σε μια και ειρηνικά, σε μια τη μεγαλύτερη ίσως συγκέντρωση που έγινε ποτέ στη χώρα. Λοιπόν, αυτοί όλοι αυτή τη στιγμή έχουν κατηγορηθεί από τον εισαγγελέα με βάση μια δικογραφία που έχει υποβάλει, η αστυνομία. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια, μια καλή δικογραφία. Ακόμα δεν έχουν ασχοληθεί. Ακόμα δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Κι όμως αυτοί συνεχίζουν, πολλοί από αυτούς συνεχίζουν να δρουν έξω.
15: Τι αυτοί είναι, οι οποίοι
14: συνεχίζουν να πετάνε μολότοφ.
15: Δεν υπάρχει δικαστικός που έχει πάρει στα χέρια του δικογραφία αυτή να τη μελετήσει, να τη δει και να.
14: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Αλλά τώρα δεν θέλω να πω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι δική μου δουλειά. Το απαντώ στον κύριο Σκουρή.
15: Ναι.
14: Το θέμα τη.
15: Λέτε ότι η αστυνομία έχει κάνει τη δουλειά της όσο καλύτερα μπορούσε, αλλά μέχρι εκεί μπορεί, δεν μπορεί παραπάνω.
16: Η δικαιοσύνη δεν ασχολήθηκε.
14: Όχι, ασχολήθηκε η δικαιοσύνη μέχρι έναν βαθμό. Προφανώς υπάρχουν πολλές δικογραφίες, προφανώς υπάρχουν θέμα ταχύτητας. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δικό μου θέμα αυτό.
15: Μάλιστα, ωραία. Κατανοητό. Να σας πάω, το καταλάβαμε, ήταν σαφές.
14: Όπως επίσης και στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς το ίδιο θέμα. Ελπίζω όμως τώρα. Ελπίζω ότι πραγματικά αυτό που συνέβη προχθές να αντιμετωπιστεί γρήγορα, ήδη κινήθηκαν οι διαδικασίες και πλέον είναι στα χέρια της δικαιοσύνης να γίνει μια δίκαιη δίκαιη για να αποδοθεί δικαιοσύνη στο θάνατο, στο τόσο άδικο θάνατο μια τόσο αθώας γυναίκα.
15: Τώρα, να σας πάω σε μια άλλη υπόθεση που και εκεί προφανώς αυτό που θα σας ρωτήσω δεν είναι αρμοδιότητα μόνο δική σας, είναι συναρμοδιότητα πολλών. Αλλά είναι, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η εκατοστή φορά, ξέρω εγώ, το τελευταίο διάστημα, ο 28χρονος που έχει συλληφθεί για την δολοφονία του δικηγόρου, του ποινικολόγου. Διαβάζω εδώ. Είχε εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από τα νησιά του Αιγαίου. Το αίτημά του για χορήγηση πολιτικού ασύλου είχε απορριφθεί τελεσίδικα, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί η απέλασή του και να διαμένει στη χώρα μας χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Το Μάιο του 2026, από το Μάιο, εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση του 24 που αφορούσε ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, αυτό αφορά την αστυνομία. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά για παράνομη είσοδο. Και τώρα ρωτάω, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορούσε έτσι. Δεν θα είναι μόνο αυτός. Μπορεί να υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες άλλοι, δεν θέλω να πω τόσο μεγάλους αριθμούς, που κυκλοφορούν έτσι γύρω-γύρω-γύρω όλοι μας στη χώρα, επειδή εκκρεμεί η απέλασή τους από τη χώρα και δεν έχουμε δυνατότητες, μηχανισμούς να τους απελάσουμε. Και κάποιοι από αυτούς, να, αυτό σκότωσε έναν άνθρωπο τώρα. Έτσι. Λοιπόν, ήθελα την άποψη σας για το θέμα αυτό.
14: Ναι, βέβαια, προσοχή. Χρειάζεται μια προσοχή, κύριε Ξενάκη.
15: Ναι, ποια
14: προσοχή. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή να μην τα ισοπεδώνουμε όλα και. Ενοχοποιούμε τους πάντες.
15: Όχι, αλλά ξέρετε πόσο έχουμε συζητήσει το τελευταίο καιρό που μαθαίνουμε ότι έχουν συζητήσει 10 φορές. Ναι.
14: Μια προσοχή, λέω. Ναι. Δεύτερον, σε ό,τι γιατί στη δημοκρατία τα φαινόμενα της γενίκευσης και τα οριζόντια ευνοούν
15: άλλους. Όχι εμάς. Αλλά δεν είναι επαναλαμβανόμενα περιστατικά.
14: Ευνοούν, λέω, άλλους, όχι εμάς. Ναι, όχι εμάς που πιστεύουμε και υπηρετούμε τη δημοκρατία.
15: Τα άκρα ευνοούν πάντα.
14: Δεύτερον, όπως και υπάρχουν κάποιοι άλλοι αντίθετοι που λένε ότι καλώς υπάρχει αυτός εδώ, καλώς κυκλοφορεί παράνομος και ότι πρέπει να του δώσουμε και άσυλο, ενώ δεν δικαιούται άσυλο. Λοιπόν, το δεύτερο ζήτημα είναι ότι υπάρχουν τα θέματα των επιστροφών, τα οποία γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Δυστυχώς όμως, οι χώρες προέλευσης, φανταστείτε ότι ανοίγουν την αγκαλιά τους και λέει φέρετε τους πίσω.
15: Το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε.
14: Κάθε άλλο. Άρα λοιπόν υπάρχουν προβλήματα. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι το εξής. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, τώρα πιάνει στα χέρια της δικαιοσύνης και θα
15: Τον έπιασε αμέσως η αστυνομική, τον πιάσε αμέσως.
14: Αναφέρουμε στο γενικότερα το μεταναστευτικό. Κοιτάξτε, στην Λέσβο, να σας δώσω ένα μέγεθος για να κατανοήσετε το μέγεθος κάποτε και το μέγεθος σήμερα. Στη Λέσβο το 21, το 20 που διαχειρίστηκα την κρίση με την καταστροφή της Μόριας, στο νησί υπήρχαν στο κέντρο, στη Μόρια, 22.000 άνθρωποι. Και κάηκε η Μόρια και βγήκαν στους δρόμους αυτοί. Mm-hmm. και μέσα σε λίγες μέρες φτιάξαμε ένα καινούριο, το σημερινό κέντρο φιλοξενίας. Mm-hmm. Το κέντρο υποδοχής των, και ταυτοποίησης. Προσέξτε τώρα, σήμερα έχει 200 μετανάστες και 780 εργαζόμενους. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει τα πράγματα εντελώς, δηλαδή ουσιαστικά έχει μηδενιστεί η μετανάστευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ησυχάσουμε. Κάνουμε μια τεράστια δουλειά με τη Λιβύη, η οποία είναι η νέα πηγή προέλευσης μεταναστών, αλλά και εκεί πλέον με κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα θέματα και τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά.
15: Να μην σας, εγώ δεν έχω τίποτα να ρωτήσω. Απλώς έχουμε πάρει μερικά μηνύματα από 2-3 φίλους φωτογράφους, οι οποίοι φωνάζουν ότι μετά το διαγωνισμό για τις ταυτότητες και διαβατήρια δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης. Μου στέλνουν 2 μηνύματα και ένας μέλος του συλλόγου τους μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Και προφανώς μου λένε πέστε στον Υπουργό ότι μας έχει πάρει ένα μέρος δουλειάς αυτό η αστυνομία που ήταν για μας επιβίωση. Ναι.
14: Ναι, μου τα είπατε και το ξέρω το θέμα.
15: Ναι, το ξέρετε το θέμα.
14: Το εξετάζουμε, ναι.
15: Το εξετάζετε. Εξετάστε λίγο καλύτερα, λίγο δούμε, περισσότερο, ναι, αν μπορείτε, να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί και οι άνθρωποι αυτοί το μεροκάμα δεν βγάζουν.
17: Ευχαριστούμε πολύ.
15: Ευχαριστούμε.
14: Καλημέρα.
17: Κύριος Μιχάλης Χρυσοβοήδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
15: Λοιπόν, αν γίνει αυτό το οποίο ανακοίνωσε, μας είπε ο κύριος Σογοίδης, το Σεπτέμβριο που έρχεται με το καλό, θα δούμε μια ελάφρυνση του κυκλοφοριακού της τάξης του 25-30%.
17: Φαντάζομαι όχι αμέσως.
15: Έτσι.
17: Θα ξεκινήσει αυτό,
15: και 10 να δούμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, για αρχή, έτσι. Κάτι θα είναι. Ναι, θέλω να πω. Και άμα γίνει 25-30 μέχρι το τέλος του χρόνου, θα είναι πάρα πολύ καλά. Λέω τώρα εγώ. Αν δηλαδή, αντί για μισή ώρα, 45 λεπτά, κάνει 30 λεπτά, θα είναι πάρα πολύ καλά για κάποιον που κάνει έτσι. Λοιπόν. Προφανώς δεν μπορεί να κάνει η αστυνομία όλη αυτή τη δουλειά μόνη της. Εδώ πρέπει να γίνουν δρόμοι.
17: Δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς.
15: Συγκοινωνίες, δρόμοι κλπ.
17: Συγκοινωνίες, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
15: Συγκοινωνίες, δρόμοι, αυτά δεν είναι δουλειά της
17: αστυνομίας. Εγώ διαφημιστικό χρόνο.
15: Πάντα έχουμε. Στη διαβίωση του σώμα κοιμάς. Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow.
18: Μαγάμες.
19: Μακριά.
18: Αστέρια.
19: Κοντά.
18: Μαγιόρκα.
19: Ακριβά.
18: Ούλεν.
19: Φτηνά, φτηνά.
18: Μάταλα.
19: Βρώμερα.
18: Καμένα βούρλα.
19: Ιαματικά.
18: Μπίαριτς.
19: Εφοπλιστικά.
18: Ιδραμπίτς.
19: Λογικά. Νομίζω ότι στο Ιδραμπίτς θα περάσει ο αλυσμόν της διακοπές. Μάλιστα. Αύριο αναχωρούμε για το Ιδραμπίτς. Τι με κοιτάς αχάνος. Έλα.
18: Πού.
19: Εκεί που θα πάω. Στο Ιδραμπίτς.
18: Θα έρθω κι εγώ.
19: Βεβαίως, μια προσωπικότητα πρέπει πάντοτε να έχει ένα σύνοδο. Έναν οδηγό, έναν γραμματέα, κάτι τέλος πάντων.

0: ακούτε Ionian FM.
1: Ή σε κάποιο μαγαζί, ή σε κάποιο αυτοκίνητο, γιατί θα είναι
2: ισχυρές αυτές τις καταιγίδες.
1: Είναι ισχυρές αυτές τις καταιγίδες. Δυνητικά επικίνδυνες μπορούν να προκαλέσουν ζημιές. Ειδικά σε αυτές τις περιοχές που ανέφερα προηγουμένως. Και πιθανόν και στην Ανατολική Πελοπόννησο για λίγο, πιο μεμονωμένα βέβαια εκεί. Να πω ότι το βράδυ θα κάποιες καταιγίδες επηρεάσουν και τις Κυκλάδες, με τμήματα των Κυκλάδων. Οπότε θέλει προσοχή, είναι μια μέρα η οποία θέλει αρκετή προσοχή. Εδώ στην Αττική περιμένουμε περίπου προς το απόγευμα, δύο μάλλον θα είναι οι φάσεις της κακοκαιρίας εδώ στην Αττική. Μία προς το απόγευμα, αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στη Δυτική Αττική και περιοχές γύρω από το Σαρονικό. Και η δεύτερη πιο γενικευμένη προς το βράδυ, δηλαδή αργά το απόγευμα προς το βράδυ, κατά 7-8 η ώρα περίπου, από τα βορειοδυτικά. Θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα περισσότερα φαινόμενα, τα πιο ισχυρά, φαίνονται στα βόρεια του νομού. Αλλά θα επηρεαστεί όλο το λεκανό πεδίο και όλη η Αττική γενικότερα.
2: Και το κέντρο που είναι τη δεξίωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας σήμερα.
1: Πιστεύω ναι, ότι θα έχει βροχή, είναι βέβαιο. Θα έχει βροχή. Πιθανόν είναι και έντονη βροχή εκείνο το διάστημα. Είναι και ακριβώς περίπου το κρίσιμο διάστημα.
2: Η μισή δεν θα πάνε.
3: Ναι, ναι.
2: Και άλλη μισή θα πάνε με ομπρέλες και θα μπουν μέσα.
1: Είναι ένα
2: κακό,
1: είναι πολύ κακό timing. Είναι η αλήθεια.
2: Δεν έχει γίνει. Εγώ δεν θυμάμαι
3: ποτέ
2: να έχει γίνει με βροχή δεξίωση.
3: Τα 40 τόσα χρόνια.
2: Έχω δει με καύσονες τρομερούς να λιώνουμε από τα κουστούμια που φορούσαμε κλπ.
3: Να πυρκαγιές να
2: αναβάλλονται. Αλλά να ρίχνει καταιγίδες τόσο που να δημιουργεί.
3: Καμία ούτε βροχή δεν είχε ποτέ. Ούτε βροχή.
1: Ναι,
3: ούτως ή άλλως
1: είναι μια σπάνια διαταραχή για μήνα Ιούλιο.
2: Και κάτσε πάνω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, ότι αύριο το πρώτο ότι θα διαρκέσει μέχρι αύριο το πρωί που θα περιοριστούν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο κυρίως καταιγίδες. Ναι. Αύριο η θερμοκρασία στην Αθήνα δεν θα ξεπερνάει τις 27-28 βαθμούς.
2: Ωραία, ωραία.
1: Θα είναι μια αρκετά δροσερή ως ψυχρή το πρωί και το βράδυ. Ψυχρή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αρκετά δροσερή.
2: Είναι ωραία μέρα για μας θάλασσα. Πας για παραλία, δεν σκάσεις τη ζέστη και κάνεις και ωραία μπάνιο.
1: Θα θυμίσει Μάιο, μέσα Μαΐου, κάπου εκεί.
2: Και η άνεμη, γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αύριο ταξιδεύει, φεύγει στα νησιά Αιγαίο, Ιόνιο,
1: αύριο θα
2: Κρήτη.
1: Αρκετά. Θα έχει 6 με 7 μποφόρ, απαγορευτικά δεν θα έχει, αλλά θα φυσάει αρκετά και θα κουνάει παράλληλα. Δηλαδή αρκετά το χτάρι θα είναι μόνο κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οπότε δεν θα έχει απαγορευτικά, αλλά θα κουνάει αρκετά για όσους ταξιδέψουν αύριο.
2: Αντιεμετικά, παιδιά, όσοι έχετε δυσκολίες, εγώ δεν είχα ποτέ τέτοιες, οπότε δεν με έλιαζε. Λοιπόν, ευχαριστούμε Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Action 24. Μια φίλη μου στέλνει, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά της, γιατί δεν ξέρω αν σε αυτό θέλει. Γιατί πρέπει να ρωτάνε τις χώρες προέλευσης και δεν τους βάλω στο αεροπλάνο που έχουν για Αίγυπτο και τέλος. Γιατί βρεσί, αγαπημένοι μου, δεν μπορεί να τους πετάνε με αλεξίπτωτα εκεί που θα πάνε. Πρέπει κάπου να τους προσγειώνουν και να τους παραδίδουν. Κάποιος να τους παίρνει. Άμα ο άλλος πει δεν τον παίρνω εγώ αυτόν, βάλει τον ξανά μέσα, τι θα κάνει ο αστυνομικός που τον συνοδεύει? Δεν πάει να κάνει τίποτα, έτσι δεν είναι?
3: Στο μεταξύ, χώρες σε πολύ μεγάλο βαθμό, τι κάνουνε? Λένε, παιδιά, δεν θα μας γυρνάτε πίσω ένα ολόκληρο αεροπλάνο, πώς θα το παρουσιάσουμε?
2: Τρεις-τρεις.
3: Και βάζει την πτήση τώρα, ξέρω εγώ, για την Αίγυπτο που υπάρχει μια αντίστοιχη συμφωνία. Του συνέβαινε μέχρι πρόσφατα, δεν ξέρω να συνεχίσει.
2: Βάζει τρεις και τρεις
3: αστυνομικούς. Δύο αστυνομικούς.
2: Τσάμπα μας έρχεται.
3: Ναι, και του αφήνουν εκεί και με το άλλο αεροπλάνο πάλι το ίδιο. Το άλλο αεροπλάνο. Με αυτούς τους ρυθμούς δηλαδή θα έχουμε
2: πιο στροφές. Θα βιάσουμε μόλις ξοφλήσουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ τα χρέη τους στις τράπεζες.
3: Συγγνώμη, το πρωί κατεβαίνω να φύγω για να έρθω εδώ, ξέρω εγώ πόσο ήταν η ώρα.
2: Τέσσερις.
3: Και βλέπω έτσι, όχι ρε, και βλέπω ένα χαρτί στην πόρτα, λέει ρεύμα. Από τις 7 το πρωί του Σαββάτου μέχρι τις 7 το βράδυ δεν θα έχετε, παιδιά.
2: Να μην
3: έχετε. Παιδιά, γιατί είμαστε Ελλάδα 2-0 τώρα, κόφτε το και την Κυριακή. Κόφτο και την Κυριακή.
2: Να το κόψετε, παιδιά.
3: Να μην μείνουν τίποτα στα ψυγεία, να μην μπορεί να δουλέψει κανένα, να καθαρίσει το σπίτι του. Που δουλεύουν εργαζόμενοι το Σαββατοκύριακο. Ο κόσμο πάει κάθεται στο σπίτι του.
2: Γράφει.
3: Κάνουν 2-0.
2: Κάνει έργα, λέει.
3: Μια χαρά.
2: Κάνει έργα. Δεν είναι έργα.
3: 2-0. Ποιο αποτέλεσμα? Και την Κυριακή.
2: Τα έργα θα είναι.
3: Και τη Δευτέρα.
2: Τα έργα θα είναι προσωρινά. Τα έργα θα είναι προσωρινά. Το ψυγείο θα είναι μόνιμο. Λοιπόν. Να καλά, good morning μας λέει ο κύριος Δούκας. Σταμάτα ρε Βασίλη, σταμάτα. Υπάρχουν και άλλοι που λένε τον καιρό. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιάννακη του Μπαρμπαρέου.
3: Εγώ προσωπικά είμαι μαζί σου, Βασίλη.
2: Γεια σου, Ανούλα, καλημέρα. Η Μανδούλα είναι πολύ θυμωμένη, πάρα πολύ θυμωμένη. Εξαλεί, ναι. Λοιπόν, διαβάσω καν τα μηνύματά της. Ανάξει, ανήκαν γεννήτσαροι όλες τις χώρες. Λοιπόν, καλημέρα, Ανούλα, μην αρμήσουμε λιγάκι. Να χαλαρώσουμε. Εντάξει. Τι λέει ο Γεωργιάδης, έχει χαθεί από εκπροσώπου γης. Εγώ τον βλέπω στα πάντα. Τι έχει χαθεί. Τι έχει χαθεί. Συγγνώμη, δηλαδή δεν έχει χαθεί από εκπροσώπου γης. Το μου λέει πάντα. Το τι λέει είναι άλλο θέμα και αν σας πει όχι. Αλλά τι έχει χαθεί δεν έχει χαθεί.
3: Ακριβώς αντίθετο λέω.
2: Και κύριε Ζαχαράκη, ρώτησα όπως είδατε. Ακούσατε την απάντηση. Δεν θα μπορούσαν να γίνει πολύ συγκεκριμένοι. Να κλείσουμε. Ναι, ωραία, πάμε να κλείσουμε. Πάμε σε μουσικό, μικρό διαρρηματάκι και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων του Βασίλη Ντέτσικα με όλη την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται τώρα. Και αμέσως μετά θα περάσουμε
3: εμάς,
2: καλά.
3: Με λίγο.
2: Ποιος μπήκε, α, καλά.
3: Και ο Χάλαρης εδώ.
2: Α, καλά.
3: Λοιπόν.
2: Α, καλά. Α, καλά. Α, καλά. Και το Χάλαρης.
3: Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Open. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο. Σε ό,τι αφορά την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη, απάντησε ότι είναι εύκολο να υπόσχεται σε μέτρα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο το όφελος θα έφτανε τελικά στον καταναλωτή. Για την ακρίβεια, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους με στοχευμένο τρόπο. Αργότερα σήμερα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα επικρίνει την αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ για τη στάση τους να μην υπερψηφίσουν κανένα από τα προς αναθεώρηση άρθρα. Αποσύρθηκε η διάταξη για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Ως το Σεπτέμβριο θα τεθεί σε λειτουργία το Traffic Commander, η νέα υπηρεσία στην τροχιά που θα οδηγεί τους οδηγούς των γεωταχής σε δρόμους που είναι ελεύθεροι και θα αποσυμφορούνται οι κεντρικές λεωφόροι, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, με την εφαρμογή της υπηρεσίας θα αυξηθεί η ταχύτητα των οχημάτων κατά 25-30%. Σημείωσε πως η νέα υπηρεσία Κόμβος απαρτίζεται από δεκάδες κάμερες, drones και από 150 τροχονόμους. Η μισή θα είναι επίγει και οι υπόλοιποι σε δίκυκλα που θα κινούνται σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της ώρας αιγμής και θα στέλνουν οδηγίες τις οποίες θα διαχειρίζεται το κέντρο ελέγχου. Μεταβολή του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, ενώ καταιγίδες προβλέπονται και στην Αττική. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε λειτουργία τίθεται το νέο σύστημα που θα βαθμολογεί τη φερεγγιότητα κάθε πολιτική επιχείρηση, δηλαδή την ικανότητά του να εξυπηρετούν τι υποχρεώσει του απέναντι στο δημόσιο. Η νέα πλατφόρμα θα αντλεί φορολογικά, ασφαλιστικά και περιουσιακά δεδομένα και εντός 24 ωρών θα εκδίδεται ηλεκτρονικά επιστοληπτική βαθμολογία που θα έχει διάρκεια 3 μηνών. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ως τις 31 Ιουλίου η πληρωμή τη πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, αλλά και η εφάπαξ εξόφληση του εκαθαριστικού με έκπτωση από 2-4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μέρις Λίντα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί εντός ολίγου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του γεροκομείου Αθηνών, όπως ήταν και η επιθυμία της. Λέμβος με 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου Κρήτη, στην περιοχή πνέων βορειοδυτική άνεμη ένταση 6 μποφόρ. Στη διεθνή ενημέρωση, επίθεση ουκρανικών drones σε τομέα της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά. Σε αποθήκη μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Στα αθλητικά, στο ραντάρ του Ολυμπιακού για τα ΧΑΒ βρίσκεται και ο Αντώνιο Μπλάνκο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλαβές. Ως το 2029 θα παραμείνει ο Βασίλης Ξανθόπουλος στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κομμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης, με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Ακούτε, Ionion FM.
10: Είτε που αγαπάμε και μνημονεύουμε καθημερινά, όπως ο Δημήτρης Κανελόπουλος από την Ευσύν. Αυτός που μελείται τη φοβερή αυτή στήλη, η οποία είναι αγαπημένη του Βασίλη και κάθε πρωί μας, μία στις δύο ημέρες, ασχολείται και με θέματα σεξ. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Σεξ στην πολιτική, σεξ αθλητισμός, σεξ και τάβλη, σεξ και σκάκι.
11: σεξ
10: να υπάρχει και ό,τι να είναι. Ναι, μας πειράζει, ναι. Τι να κάνουμε, να μιλάμε τουλάχιστον πολύ γι' αυτό.
11: Το άρεσε. Το βάνει και αστείο.
10: Μου άρεσε. Τι λέει, δεν θέλω να μιλήσουμε για τον 28χρονο, παιδιά. Ξέρετε, υπάρχουν εκπομπές οι οποίες ασχολούνται ακόμα κάνα δύο ώρες, τρία ώρες την ημέρα. Καθίστε και δέστε τις. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Εμείς δηλαδή δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου εδώ πέρα από το θέμα αυτό. Το είπαμε στον βαθμό που έπρεπε να το πούμε, στον αστυνομικό του κομμάτι. Είναι, τον έχουν συλλάβει και όλα τα υπόλοιπα. Οι υπόλοιποι που θέλουν να κάνουν κλικ, νουμεράκια κλπ. Θα κάνουν εμείς. Συνειδητά δεν το κάνουμε.
12: Ναι. Και θα ξαναπούμε, επειδή είναι η τελευταία ώρα της τελευταίας εκπομπής, ναι. Είπαμε λίγο να το ρίξουμε έξω, έτσι να μας συγχωρέσετε. Λίγο αμήνετε, θα έχει ενδιαφέρον όμως.
10: Ναι.
12: Για να δούμε τι έχει ο Χαλάρης.
13: Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα τώρα είναι να πάω κάπου να κάψω 15 μέρες να ξεκουραστώ κομμάτι.
14: Αλήθεια, πού σκοπεύετε να πάτε?
13: Ούτε και μου ξέρω.
14: Λοιπόν, σας συμβουλεύω κάτι. Να πάτε στον Πόρο. Όχι επειδή είμαι από εκεί, αλλά θα περάσετε θαυμάσια. Μάλιστα, έχει κτιστεί και ένα καινούριο ξενοδοχείο, η Χρυσή Αυγή, που το έχει ένας γνωστός μου. Αν θέλετε, μάλιστα, μπορώ να του γράψω, να σας περιποιηθεί ιδιαιτέρως.
13: Να του γράψετε όμως, μην το ξεχάσετε, γιατί εσείς είσαστε λίγο αφηρημένοι.
14: Α, όχι, μείνετε ήσυχος, δεν θα το ξεχάσω.
13: Ωραία λοιπόν, μεθαύριο γραμμή για τον Πόρο.
10: Λοιπόν, ωραίος είναι και ο Πόρος, με το λεμονοδάσιο στο γραφικό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ένα ζητηματάκι το οποίο συζητούσαμε πριν μπούμε μέσα στο στούντιο είναι ότι είμαστε κουρασμένοι και οι δύο, και ο Βασίλης, εγώ και όλοι οι συνάδελφοι είναι κουρασμένοι που έχουν δουλέψει όλη τη σεζόν και περιμένουν ένα αυτό. Του έλεγα μάλιστα του Βασίλη ότι την τελευταία εβδομάδα τη δουλειά πρέπει να κάνω καμιά δεκαριά σαρδάμ, λέω, πρέπει να έχω κάνει. Όσα έκανα σε τρεις μήνες, τα έκανα μέσα σε μια εβδομάδα. Προφανώς είναι αποτέλεσμα της κούρασης. Βέβαια.
12: Δεν έκανα, έκανα και κατά τη διάρκεια
10: της χρονιάς. Καλά περάσαμε στο κομμάτι αυτό, δεν λέω.
15: Προστάτης του χωριού μου λέει, είναι Μαρτίνο, όπου χθες γιόρτασε τη μάχη που είχαν δώσει παππούδες μας για την ελευθερία της Ελλάδας από την τουρκοκρατία, λέει ο φίλος μας ο Κυριάκος.
16: Κούλα μακός, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
15: Μαυρομουνιώτης, μαθαίνοντας ότι ο Μαχμούτ ετοίμαζε επίθεση. Οχυρώθηκε και έστειλε 200 άντρες.
16: Πώς λυπάμαι!
15: Μαυρομουνιώτης, είπα, τι είπα.
16: Οχο, αλλού το χτύπησε τώρα. Αποτρελάθηκε αυτός.
11: Κόμπτο για αυτό το κράτος. Στα ωραία της.
15: Έλα, προχώρα.
10: Έχω ξαναπεί αυτό πριν 30 χρόνια. Η αλήθεια είναι πως το έχω ξαναπεί αυτό πριν από 30 χρόνια στην ΕΡΤ2, στα πρώτα μου δελτία ειδήσεων. Τότε θυμάσαι που γινόταν θέμα μεγάλο στα ιστορικά της Ιουγκοσλαβίας που διαλύθηκε.
12: Ναι.
10: Πως μιλάγαμε κάθε μέρα για
11: το
10: Μαυροβούνιο. Ναι. Και καμιά φορά λέω, παιδιά, έχω κάνει σαρδάμ, έχω πει το Μαυροβούνιο. Μου λέει, πώς το έχεις πει, με ρωτάνε. Το έχω πει, λέω, Ασπροβούνιο. Σκουρί, έχει σκουρί.
12: Κάτι,
10: καμιά φορά έκανε κανένα λαθάκι αυτό. Ναι.
15: Αυτό το ρεπορτάζ δεν γίνεται συχνά γιατί θέλει πολύ ψάξιμο.
12: Ναι, αλλά αυτό είναι το ρεπορτάζ.
15: Στην δημοσιογραφία έχει γίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει δίκιο. Αλλά θα συμφωνήσω ότι.
12: Η Δέσποινα λέει υπάρχει και φιλότιμο εξπρέσ το μεσονυχτίο. Sorry που σου γαμούμε την κουβέντα.
17: Μην βρίζει. Μην βρίζει. Δεν είναι ωραίο. Μην βρίζει. Εγώ το λέω για την εικόνα σου.
11: Μου φύγε, χαλβατζής.
15: Με συγχωρείς όταν χαμάς τη συζήτηση. Τι θα το κάνεις.
11: Το πρόλαβα. Δεν με πιάνει το εσωρού. Πάμε.
17: Αλλά βρήκε. Το έλεγα την εικόνα σου.
10: Δεν το πρόλαβες, κακομοίρη μου. Νομίζω ότι το πρόλαβες. Μια χαρά ακούστηκες. Τώρα που το ξανακούσαμε. Λοιπόν, έχει και άλλα τέτοια.
11: Μετά.
10: Ποιον έχουμε.
11: Περίμενε, να διαβάσω τη στίχη του Δημήτρη Κανελόπουλου σήμερα από την Ευσύν, την οποία το έχω πει πολλές φορές, την καταγγείλουμε γιατί πριν ήταν μια στίχη τεράστια και τη χαιρόμασταν.
10: Έχει μικρύνει.
11: Και τώρα έχει μικρύνει, δεν τροπεί πράγματα.
10: Ναι.
11: Έτσι δεν είναι αυτό.
10: Να πείτε και στον πρόεδρο της. Τον πρώην πρόεδρο της ομάδας να τη μεγαλώσει τη στήλη. Εντάξει,
11: μεγάλη. Λοιπόν, φράσεις που λέμε στο σεξ και στις εκλογές. Να το πω. Πάμε για δεύτερο γύρο. Το αποτέλεσμα ήταν έκπληξη. Για λίγο δεν μπήκε.
10: Αυτό είναι φράση που λέγαμε σήμερα.
11: Για λίγο δεν μπήκε.
10: Για λίγο δεν μπήκε.
11: Και φράσεις που λέμε στο μπάσκετ και στο σεξ.
10: Ναι.
11: Με την τρίτη το έβαλε.
10: Βολή.
11: Τον έκοψε πάνω στο τελείωμα. Πάμε είχαν πεντάρια τεράστια ρε παιδί.
12: Μπήκε και... τώρα το σεξ.
11: Μπήκε και βγήκε. Τον έπαιξε στα πόδια.
10: Αυτό που το έλεγε το μπάσκετ.
11: Όταν έρε, όταν. Όταν κάνει επίθεση, είναι πιο γρήγορο ο επιθετικό και παίζει στα πόδια τον αμυντικό.
10: Για την περίπτωση, πότε το λέμε αυτό.
11: Και εγώ και όταν περνάει μπάλα και ο παίκτη και γυρνάει πίσω μετά από το κέντρο.
10: Ναι, θα μα μαλώσει.
11: Μπρο πίσω.
10: Δημήτρης Κανελόπουλος. Από το προσπίδιο το ξέρω. Γυρίζει η επιτιθέμενη ομάδα την μπάλα πίσω από τη γραμμή.
11: Μου μπήκε τη συζήτηση το παιδί. Δημήτρης Κανελόπουλος.
10: Γεια σου Δημήτρη. Ο Δημήτρης, να πούμε ότι εκτός από τη στήλη του εκεί έχει την, στο σελίδιο το E-Tetradio, το οποίο είναι το top νομίζω, αν θέλετε να μαθαίνετε ειδήσεις για το ραδιόφωνο κυρίως, αλλά και για την τηλεόραση. Και τώρα τελευταία το έχει ρίξει και πολύ στην πολιτική. Και μάλιστα ήθελα να του
11: στείλω. Όχι, είχα πεντάρια τεράστια ρε παιδί.
12: Μπήκε και. Τώρα το σεξ.
11: Μπήκε και βγήκε. Τον έπαιξε στα πόδια.
10: Αυτό που το έλεγε το μπάσκετ.
11: Όταν έρε, όταν. Όταν κάνει επίθεση, είναι πιο γρήγορο ο επιθετικό και παίζει στα πόδια τον αμυντικό.
10: Για την περίπτωση, πότε το λέμε αυτό.
11: Και εγώ και όταν περνάει μπάλα και ο παίκτη και γυρνάει πίσω μετά από το κέντρο.
10: Ναι, θα μα μαλώσει.
11: Μπρο πίσω.
10: Δημήτρης Κανελόπουλος. Από το προσπίδιο το ξέρω. Γυρίζει η επιτιθέμενη ομάδα την μπάλα πίσω από τη γραμμή.
11: Μου μπήκε τη συζήτηση το παιδί. Δημήτρης Κανελόπουλος.
10: Γεια σου Δημήτρη. Ο Δημήτρης, να πούμε ότι εκτός από τη στήλη του εκεί έχει την, στο σελίδιο το E-Tetradio, το οποίο είναι το top νομίζω, αν θέλετε να μαθαίνετε ειδήσεις για το ραδιόφωνο κυρίως, αλλά και για την τηλεόραση. Και τώρα τελευταία το έχει ρίξει και πολύ στην πολιτική. Και μάλιστα ήθελα να του στείλω.

0: Δεν μπορώ να σου πω έτσι.
1: Αντικειμενικό σου φαίνεται έτσι.
0: Αντικειμενικό, ρε παιδί μου, εντάξει, ισορροπημένο.
2: Ναι, συγγνώμη, το πιο αντικειμενικό είπε.
0: Ορίστε τι.
2: Είπε το πιο αντικειμενικό.
0: Ναι, το πιο ισορροπημένο. Δηλαδή θα ακούσει και το ένα, θα ακούσει και το άλλο.
1: Ναι, έχουμε
0: αυτό.
1: Άμα δει τα μηνύματα πρώτα εδώ πέρα, αυτό του λέω κάθε μέρα. Του λέω πρέπει να μα ακούνε από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά εδώ πέρα.
2: Συγγνώμη, Στένιο Κώστα Ζαχαριάδη. Ρε μαλάκε, λέει.
1: Άκου τώρα πρώην.
2: Τι το κάνατε.
1: Πρώην πρόσωπο τύπου κόμματο. Τι το κάναμε. Ναι, για πε.
0: Η φράση που λέμε στο σεξ και στο μπάσκετ, το πρόσωπο πίσω είναι το καλύτερο. Συγγνώμη, έτσι.
2: Το σεξισμό το καταγγέλουμε.
1: Το έχει πει το Γκλέτσο αυτό με άλλο τρόπο. Λοιπόν, ο Δημήτρης τα πρωί να μας κάνει έτσι τη χαρά, γιατί η Δημήτρη μας ακούει το πρωί. Ακούει βέβαια ραδιόφωνο γενικά, γιατί αυτή είναι και μέρος της δουλειάς του να ακούει ραδιόφωνο. Και μου μας κάνει και παρατηρήσεις. Μου
0: κάνει και εντύπωση, μεγάλη εντύπωση, το πάρα πολύ καλό, το έχω πει και του Βασίλη, το του Κλώσσα το 7 με 7.30 το πρωί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο.
1: Ναι,
0: ραδιοφωνικό.
1: Ναι, ραδιοφωνικό, ναι, ναι.
0: Που πιάνει όλη την επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Από τις καλές στιγμές. Γενικώς το ραδιόφωνο υπάρχει μια. Υπάρχει μια κάμψη,
1: ναι.
0: Ομολογώ,
1: ναι.
0: Ειδικά στο ειδησιογραφικό, παρά το γεγονός ότι τα γεγονότα είναι πάρα πολύ πυκνά και τα πολιτικά.
1: Δεν ακούνε μικρές ηλικίες, δεν παίρνουν καθόλου έτσι. Και όταν λέω μικρές, πιάνω από 40 και κάτω.
0: Ναι, δεν ακούνε.
1: Ναι.
0: Και
2: πολλοί κόσμοι.
0: Το μουσικό
2: είναι αυτό.
1: Όπως δεν βλέπουν και τηλεόραση, θέλω να πω δελτίο ειδήσεων για παράδειγμα στην τηλεόραση. Αν δεις άνθρωπο πάνω από, κάτω από 40 ετών να βλέπει δελτίο, μου γράψει, μου τρυπεί τη μύτη.
0: Και όπως όλες τις σειρές τις βλέπουμε on demand, έτσι.
1: Ναι,
0: και τις σειρές ενώ στα κανάλια κανονικά. Θα τις δεις την άλλη μέρα ή τα ντοκιμαντέρ θα δούμε την άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Του Παπαχελά δεν τα είδα, δεν κάτσαμε το 9 η ώρα το βράδυ στο Sky.
1: Ναι, on demand.
0: Το βλέπαμε, ναι, βέβαια.
1: On demand,
0: και όλα μαζεμένα ίσως.
2: Πού πάει το ραδιόφωνο, μιας και ήρθαμε τώρα, το σοβαρέψαμε κατά τη γνώμη σου, Δημήτρη.
0: Κοιτάξτε, του χρόνου ανοίγει του χρόνου. Ενώ σε νέα σεζόν. Ανοίγει και ένα καινούριο ειδησιογραφικό ραδιόφωνο του Μέγκα. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει χώρος, ή τουλάχιστον νομίζουν ότι υπάρχει χώρος.
1: Ναι.
2: Ναι,
1: ή απλώς η πίτα θα σπάσει κι άλλο αυτό. Δηλαδή, ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Μπαίνουμε και σε φάση εκλογών, προεκλογική φάση, ούτως ή άλλως. Το ραδιόφωνο είναι σε μια φάση πολύ περίεργη. Γιατί μουσικά είναι στην Ελλάδα ειδικά, όχι στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι πολύ ακμαίο. Στην Ελλάδα το μουσικά το ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ στάσιμο και χωρίς ποικιλία και χωρίς προτάσεις.
1: Πολύ playlist.
0: Πάρα πολύ playlist.
2: Εδώ το Νότες του συγκροτήματος ξεχώρισε.
0: Το Νότες, θέλω να σας πω ότι στη μέτρηση που βγήκε σήμερα σας ξεπερνάει λίγο, έτσι.
2: Ναι, είχε μια τάση και χαιρόμαστε γι' αυτό, δεν είναι.
1: Να κάνουμε κάτι όμως γι' αυτό.
0: Είναι η Εύη Αγγελίνα εκεί που εντάξει, είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει άποψη, έτσι, το Νότες.
1: Ναι, ναι.
0: Μουσική άποψη. Και δεν είναι και αυτό το η κονσέρβα.
1: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας Ιούλιος μήνας δεν είναι η ενημέρωση. Έτσι. Το βλέπεις και τα βλέπεις και στα νούμερα των δελτίων ειδήσεων και στα νούμερα των εκπομπών και στα νούμερα των site που αφορούν πολιτικά θέματα. Είναι πεσμένα, να μην σου πω που είναι πεσμένα πια. Έτσι.
0: Σήμερα τώρα, ας πούμε, Παρασκευή, τώρα πιστεύω ότι θα ασχοληθεί με τη βαριά ενημέρωση.
1: Ναι,
0: παράδειγμα.
1: Αυτό λέω, αυτό λέω. Είναι και η εποχή που δεν προσφέρεται η ενημέρωση.
2: Γι' αυτό βγάλαμε σένα.
1: Ναι. Και εγώ ακούω αθλητικό ραδιόφωνο φεύγοντας, θέλω να σου πω κυρίω.
2: Νέο μήνυμα του Ζαχαριάδη.
1: Θα έρθω και εγώ στο στούντιο τώρα που είμαι εκτός. Λέει να τα πούμε. Να έρθει όποτε θες να τα αφήσει να μιλήσουμε.
0: Ναι, πάντως συνεχίζει και του χρόνου το ωραίο έτσι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γαϊτάνη. Να, και εκείνος μας ακούει. Λοιπόν, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Θα το συνεχίσουμε, μάλλον. Ελπίζουμε ότι θα το συνεχίσουμε. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά. Εμείς είμαστε. Όπως είπες και εσύ. Επειδή καμιά φορά μας στέλνουν μηνύματα, έχετε γίνει γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και λέω κάτσε να βάλουμε κάτω το πρόγραμμα από την αρχή μέχρι το τέλος να δούμε πόσοι από όλους τους παραγωγούς μπορείς να τους αποκαλέσεις έτσι θεωρώντας ότι ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ναι. Σου λέει τώρα ο άλλος ότι ακούγονται όλες οι απόψεις. Και είναι αλήθεια, εγώ το πιστεύω. Και νομίζω πως είναι το καλύτερο. Ναι.
0: Καταρχάς είναι και το πιο έξυπνο και επιχειρηματικά έτσι, και δημοσιογραφικά.
1: Ναι.
0: Το να έχεις διαφορετικές απόψεις μέσα είναι το καλύτερο πράγμα, δεν υπάρχει. Δεν το συζητάμε, ας πούμε.
2: Και πρωτίστως να έχεις την ενημέρωση, έτσι. Να είμαστε δίκαιοι από εκεί ξεκινάμε.
1: Και να έχεις, να πω και καμιά καλή κουβέντα για το αφεντικό μας εδώ πέρα, την απόλυτη ελευθερία την
0: Ο Κουρτάκης, ξέρουμε πού πρόσκειται πολιτικά. Ναι.

0: Δεν είχα ζώσει όμως να πει δεν θα πάρω την Ελληνοφρένια να την πάρω στο πρόγραμμα ή δεν θα πάρω το Σκουρί που έχουν διαφορετική άποψη. Είναι φανερό ότι είναι διαφορετική άποψη ο Γιάννης με τον ο Κουρτάκης με τον Σκουρί. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Να πω κάτι γι' αυτό και για να είναι γλύψιμο στο αφεντικό και το διαπιστώσετε σε λίγο καιρό. Γιατί νομίζω ότι ποτέ. Λέω ότι.
2: Κάτι συνόδευε με κάτι άλλο γι' αυτό.
1: Ότι ποτέ. Δεν είχα τόση ελευθερία δουλεύοντας κάπου. Επαναλαμβάνω. Ποτέ και έχω δουλέψει σε κεντρικά μεγάλα μέσα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κλπ. Ποτέ δεν είχα την ελευθερία που έχω εδώ. Και
0: ο με αυτή
1: την έννοια βοήθησε. Ακριβώς γι' αυτό.
0: Δηλαδή, εντάξει, άμα θέλει να το μαγαζί του να πάει καλά, δηλαδή η επιχείρησή του, πρέπει να το λειτουργήσει σωστά. Αν δεν είναι χαζός, δηλαδή να το λειτουργήσει διαφορετικά.
1: Ναι. Η ΑΕΚ τι θα κάνει.
0: Εδώ ο Σωτήρης θα πει αυτό, ο Σωτήρης τα ξεκαλύτερα. Εγώ μαζί, τι είπες θα το διαπιστώσετε σε λίγο διάστημα, τι σημαίνει αυτό.
1: Είπες τίποτα.
2: Όχι, δεν λέει ποτέ τίποτα στην τύχη. Αυτός είναι παλιός κομμουνιστής, δεν λέει τίποτα στην τύχη. Όλα έχουν μια στόχευση που λέει. Αυτό είναι. Δεν είπα ότι είναι παλιό κομμουνιστής, είπα ότι είναι παλιός κομμουνιστής. Αυτό είπα έτσι. Ο Κουτσούμπας γελάει τώρα που ακούει. Αν ακούει, αλλά λέμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, Δημήτρης Καναλόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και μεγάλωσε τη στήλη ανεξαρτήτα από σένα.
0: Είναι ο νέος σχεδιασμός της
1: μέρας,
0: τι να κάνουμε.
1: Κάτι μεγάλη που. Κάτι τόσο.
2: Διαβάζω τα αθλητικά της γιατί έχουν πολλά και την ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε την παιδιά σου. Γεια σου. Αυτό με τη στήση κράτησε τέτοια του χρόνου. Σαν δάμ του χρόνου. Λοιπόν, ο Δημήτρης που έχει το τετράδιο, το οποίο έχει πάρα πολλούς φίλους, πάρα πολλούς εχθρούς.
1: Με εξαιρετικές και άλλες στήλες συναδελφών, να πούμε.
2: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο το θεματικό με το ραδιόφωνο, ξαναλέω. Ασχολείται με την τηλεόραση, με τον κινηματογράφο.
1: Με τα μέσα.
2: Με το κινηματογράφο και με το θέατρο και με διάφορα πράγματα. Και με την πολιτική. Έχει κάνει και την πολιτική του παρέμβαση καθημερινά, όπως το είπα και στον αέρα. Την κάνει και τακτικά το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο. Εγώ κρατιέμαι αυτό το καιρό, θέλω να σου πω, και δεν γράφω. Έχω σταματήσει γιατί βαριέμαι, τσακώνομαι.
1: Σιγά σιγά πάμε. Διαφημιστικό χρόνο, νομίζω είναι η ώρα μας. Ήρθε η ώρα μας.
2: Έχουμε διαφημιστικό χρόνο. Έχουμε. Θα το βρούμε πρώτα. Λοιπόν, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις 11888.gr, πατάς τις επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Επικοινωνία.
2: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
3: Πισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Diamonds are forever.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
9: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
10: Θανασάκη!
9: Ναι, ναι, μαμά.
10: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Διαβάστε στην απογευματινή ο χάρτης των βάσεων στα ΑΕΗ για το 2026. Η εκτόξευση στις πολυτεχνικές, η άνοδο σε ιατρικές και οικονομικές και η σταθερότητα στις νομικές σχολές. Ποια τμήματα ξεπέρασαν τα 18.000 μόρια και πού καταγράφηκε μείωση. Φύλο και φτερό 8.650 δηλώσεις ποθενέσχες από την αρχή για το ξέπλυμα. Το νέο αμυντικό δόγμα δένδια με την ασπίδα του Αχιλέα και τα καινούργια εξοπλιστικά που ενέκρινε το Κισέα. Έρχεται ο ψηφιακός φάκελος πολιτών με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Κουνιάτε, δεν κουνιάτε, εγώ ζαλίζομαι, κύριε.
1: Φαίνεται πως δεν ταξιδεύετε και πολύ συχνά, ε.
0: Για πρώτη φορά. Όταν είναι κανείς υπάλληλος, δεν του μένει καιρός για κουρασιέρες, καταλάβατε. Με συγχωρείτε, με τη ζαλάδα μου ξέχασα και να συστηθώ, ε. Στέφανος Αυγερινός, υπάλληλος του Ληξιαρχείου Αθηνών. Μόνιμος.
1: Και πού πάτε?
0: Στον Πόρο.
1: Και εμείς για εκεί πάμε.
0: Στον Πόρο. Ωραία, θα κάνουμε και παραίτσα. Δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι, κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε, ε.

0: Για τον Όρμπαν θα τα πούμε μετά, είπαμε. Θα έχουμε και τον κύριο Κώστα Εφαντή, τον καθηγητή, και θα μιλήσουμε και για τα θέματα της Μέσης Ανατολής και για τις επιπτώσεις που θα έχει η ήττα του Τρόμπαν.
1: Εσείς οι από κάτω βοηθάτε τον από πάνω.
0: Του Τρόμπαν. Όρμπαν. Ναι, αυτό που το λέγανε αρχή η μοχλογόνη.
2: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
3: Για ειρηνικούς σκοπούς πραγματικά ή δεν θα είναι? Μπαίνει στην ατζέντα, κουβεντιάζουμε, υπάρχει στην επικαιρότητα. Ερώτημα δεύτερο, κουβεντιάζαμε χθες αν ήταν...
0: Ποιες νερό ρε, θα πληγείς?
3: Δεν θέλω.
0: Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Θα μου πληγείς!
3: Αν ήταν...
0: Άντε ρε παιδιά, να φέρετε λίγο νερό! Να πεθάνει κανείς από δίψα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται, Σαχάρα είναι αυτή! Έλα να πεθάνεις από δίψα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάλο! Μα να πνίγεται για να μην πίνει νερό δίπλα το νερό, μεταξύ έτσι!
3: Από τα ωραία της χρονιάς που πέρασε!
0: Το κοιτούσε μόνο! Έτσι είπατε, εγώ είπα τον Όρμπαν Τρόμπα. Τρόμπαν. Δεν έπεσε και μακριά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα με έναν φίλο της εκπομπής και φίλο μας προσωπικό, πολλά εγώ τον ξέρω, 35 χρόνια τουρκικά που λέγανε, 40 ίσως, τον κύριο Θήμιο Λιμπερόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, τον πρόεδρο των αυτοκινητιστών, των οδηγών, των διοχητών ταξί, των διοχητών ταξί. Καλημέρα πρόεδρε.
4: Καλημέρα και καλές διακοπές. Ευχαριστούμε για την υποδοσία.
3: Πρόεδρε, τηλέφωνο, βγάλτε τα hands free και τα τέτοια.
0: Δεν ξέρω τι, από κάπου κοντά.
3: Δεν ακούγεστε.
0: Εσύ συνήθως ακούγεστε καμπάνα, γι' αυτό, πρόεδρε.
4: Ναι. Τώρα με ακούτε?
3: Τώρα τέλεια, μια χαρά. Τέλεια, μια χαρά.
4: Ωραία. Λέω καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλές διακοπές να κάνετε. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια που κάνετε στον κλάδο για να ενημερώνετε σωστά. Ναι. Και ευχόμαστε την καινούργια περίοδο να είμαστε πάλι κοντά.
0: Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Δουλίτσα έχει από ό,τι καταλαβαίνω αυτό τον καιρό, έτσι δεν είναι?
4: Σωτήρη, ζούμε τη χειρότερη εποχή εδώ και 40 χρόνια από μια πολιτική της κυβέρνησης που έχει να κάνει με την απολύθμιση.
3: Πρόεδρε, εγώ που παίρνω ταξί δεν βρίσκω.
4: Εντάξει, ναι, αλλά το θέμα είναι
3: ότι... δουλειά, ας παραδεχτώ, μια δουλειά υπάρχει, τα συζητάμε όλα.
4: Αυτό υπάρχει και υπάρχει στην Αθήνα που έχει 5 εκατομμύρια κόσμου.
0: Η μισή Ελλάδα είναι βέβαια.
3: Όχι, υπάρχει και στην Κέρκυρα, υπάρχει στο χωριό μου, παντού υπάρχει.
4: Και,
3: είναι, και είναι καλό που υπάρχει, δεν το λέμε με κακία, ούτε με φθόνο.
4: Κοιτάξτε,
3: το λέμε θετικά.
4: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή ακούγοντας ο ταξιτζής ότι εγώ αποδέχομαι ότι υπάρχει δουλειά και έχει λυθεί τα προβλήματα... Είναι
3: δεν είπαμε ότι. Συγγνώμη.
0: Δεν είπε
3: δεν είπαμε ότι λύθηκαν τα προβλήματα.
0: Εσύ το είπε, πρόεδρε, αυτό. Δεν είπε.
3: Αλίμονο, να πούμε ότι λυθήκαν τα προβλήματα. Γι' αυτό και τα στηρίζουμε. Να σα πω, είδατε τώρα κανέναν, τον κύριο Κότσερα, τον είδατε? Τον νέο υπουργό.
4: Και τον κύριο Κότσερα είδαμε και τον κύριο Μαρκόπουλο είδαμε που έχουμε θέματα εκεί με τις πολυεθνικές που πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να εφαρμόσει, να λειτουργούν σωστά και βάσει νόμου και όπως όλη την Ευρώπη. Μία πρόθεση που έχει αλλάξει στάση η κυβέρνηση προς το πρόσωπο του ΣΑΤΑ, αλλά δεν μπορώ να ελπίζω, διότι έχουν ψηφιστεί τώρα οι νόμοι, δηλαδή θέλει η αλλαγή όλης της πολιτικής.
3: Είδατε και τον κύριο Νέζη, τον σύμβολο του Πρωθυπουργού?
4: Όχι, αλλά μιλάω με τον κύριο Νέζη, τηλεφωνικό συνέχεια μιλάμε. Δείχνουν μία πρόθεση ότι θέλουν να διορθώσουν. Ίσως είναι και οι επερχόμενες εκλογές.
0: Όχι, ίσως, σίγουρα είναι.
4: ακριβώς.
0: Αλλά είναι,
4: το θέμα είναι ότι ανοίξανε πολύ μεγάλες πληγές και δεν ξέρω πώς μπορούν να τις διορθώσουν. Γιατί ο κλάδος αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός για την κυβέρνηση, είναι όλος ο κλάδος, απάξι στην Ελλάδα, εις βάρος πολύ επιθετικά και πολεμικά.
0: Διάβαζα προχθές ένα μήνυμα για αυτό που είπε ο Βασίλης στην αρχή από ένα φίλο ταξιτζή, ο οποίος μας ακούει κάθε μέρα σχεδόν, δεν ξέρω αν μας ακούει και τώρα. Και επειδή λέγαμε ότι δεν βρίσκει ο κόσμος ταξί, λέγεται ο κόσμος δεν βρίσκει ταξί, γιατί πάνε όλοι στο αεροδρόμιο να κάνουν 2-3 διαδρομές, να μην καίνε πετρέλαιο μέσα στην κίνηση. Σε λίγο σταματημένοι θα είμαστε και όποιος μας πετυχαίνει, δεν συμφέρει καν να το βάλουμε μπροστά. Και πριν από λίγο είχε στείλει μήνυμα νωρίτερα, μάλλον, και λέει 2.289 με τα πρόσθετα, 1.989 το απλό ντίζελ, 5 λεπτά σε 3 μέρες. Και μου είπε στο Βρετζινάδικο θα ανέβει κι άλλο. Εντάξει, είναι κουραστικό πια. Και μου λέει στην Κύπρο 1.45. Οδηγός ταξί, συνάδελφό σας, σας λέω, που μας στέλνει τακτικά μηνύματα. Ένας από αυτούς που μας στέλνουν τακτικά μηνύματα, θέλω να πω. Δηλαδή, εξηγούσε γιατί έχει κίνηση.
4: το θέμα, ναι, το οικονομικό
0: με, κόσμος, με
4: την ακρίβεια και με τα καύσιμα,
0: ναι,
4: είναι απαράδεκτο. Το μόνο που δεν έχει δοθεί αύξηση είναι το ταξί.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
4: Το μόνο, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα
3: θα επιμείνετε, σε αύξηση.
4: Αλλά το κυριότερο από όλα πλέον, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που η κοινωνία δεν αντέχει αυξήσεις.
0: Ναι.
4: Υπό την έννοια ότι πρέπει πλέον κάποια στιγμή να δούμε σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί η ναυτιλία να παίρνει μισή τιμή το πετρέλαιο και ο ταξιτζής ή το φορτηγό ή το λεωφορείο να μην παίρνουν επιδότηση επαγγελματικού καυσίμου. Είναι απαράδεκτο αυτό. Συμβαίνει όμως αυτό που σας λέω εγώ με τις επιδοτήσεις σε πολλές χώρες στην Ευρώπη. Πώς θα αντέξει ο ταξιτζής δηλαδή? Τρομάζει να πάει το μεσημέρι να βάλει, να φορτώσει ποιο, να αγοράσει ρεύμα? Το ρεύμα μας έχει καταστρέψει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μιλάμε για καταστροφή. Δεν αντέχει αυτό το αυτοκίνητο για επαγγελματικό. Και Αθήνα Θεσσαλονίκη την υποχρεώσαμε τε και καλά να πάμε στα ηλεκτρικά. Δεν κατανοώ δηλαδή το σκεπτικό τους.
3: Πρόεδρε, επειδή είναι αποχαιρετιστήρια έτσι η εκπομπή σήμερα, αλλά επειδή μιλούσαμε όλη τη χρονιά και είναι και φίλοι ταξιδιώτες, είπαμε να σας βγάλω. Τώρα σας ρωτήσω, και αν αυτά δεν διορθωθούν μέχρι τις εκλογές, τι γίνεται?
4: Και κοίταξε, Βασίλη μου, ο κράτος αντιδράσει. Άμα προκυριστούν εκλογές χωρίς να έχουν δώσει τίποτα, τότε δυστυχώς θα πάμε σε εκλογές με απεργίες.
3: Απεργίες?
4: Απεργίες, τι να κάνουμε, δεν έχουμε άλλο μέσο. Τι πρέπει να κάνουμε?
0: Διαρκείας.
4: Εμείς δεν είμαστε τρομοκράτες.
0: Ναι.
4: Δεν είμαστε να βάλουμε γκαζάκια ή οτιδήποτε άλλο να πετάμε. Το μόνο που μας μένει πλέον είναι η αγανάκτηση να το εκδηλώσουμε και στην κοινωνία απέναντι στην κυβέρνηση.
3: Δηλαδή τι έχετε στο μυαλό σας, πρόεδρε?
4: Κοιτάξτε, άμα δεν λυθούν βασικά προβλήματα από αυτά που μας δημιούργησε, ειδικά η περίοδο Κυρανάκη, τότε θα έχουμε κάποια πιθανόν και διαρκεία πριν τις εκλογές.
3: Μάλιστα. Όταν λέτε πριν τις εκλογές?
4: Από το ημέρα που θα ψηφιστεί, που θα προκηρυχθούν εκλογές.
3: Διαρκείας από την μέρα που θα
4: προκυρυχθεί. Δεν πάει άλλο. Δεν θέλουμε να κάνουμε απεργία. Δεν θέλουμε να κάνουμε απεργία. Αλλά θα σας πω δύο στοιχεία επιπλέον. Ένα πράγμα, ο κώδικας. Εκτοντοτικές ποινές. Και πού εφαρμόζονται? Μόνο στα ταξί. Εκτονιχιστικές, πώς το λένε, ελέγχους στα ταξί. Και στα γιοταχή που κάνουν πειρατεία, κανένας έλεγχος. Αδυναμία της τροχέας να ανταποκριθεί λόγω έλλειψης προσωπικού.
0: Λοιπόν, να διαβάσω ένα μήνυμα από ένα φίλο εδώ. Γιώργος λέει, με την ευκαιρία, εγώ σταματάω τέλος του μήνα. Αγόρασα αμάξι, ενοικίασα άδεια και λέω να δουλέψω 3 χρόνια. 3 χρόνια προσπαθώ. Τα έξοδα πάρα πολλά. Και ο μαντράς σε 3 χρόνια από 700 ευρώ το πήγε 1100. Πολύ δύσκολα, λυπάμαι. Έχει δει και πρόεδρο που δεν συμφωνώ σε αρκετά μαζί του. Ο πρόεδρος, καλή σας ημέρα. Διαβάζω τώρα μήνυμα από συνάδελφό σας.
4: Άλλο έχει μήνυμα. Το απόλυτο, ναι, δίκαιο. Ναι. Όχι, δυστυχώς για την κυβέρνηση, σας το λέω ειλικρινά, παρότι προσπάθησε τα 7 χρόνια αυτά, ναι, να αποσυντονίσει το συνδικαλιστικό κίνημα,
0: ναι,
4: είναι η εποχή που πλέον και ο τελευταίος στρατηγός σε όλη τη χώρα έχει καταλάβει ότι έχει λάθος εξοδοτική πολιτική
0: για τα ταξιτζού, που λέει, mm-hmm, γυναίκα, οδηγός ταξί, πια δεν είναι σπάνιο, βλέπουμε συχνά πια. Παλιά ήταν είδηση πριν από 20-30, τώρα βλέπουμε συχνά. Καλημέρα σας, περιμένουμε να περιμένουμε από την κυβέρνηση πράξεις και όχι λόγια. Ο Λιμπερόπουλος έχει απόλυτο δίκιο.
3: Λοιπόν, πρόεδρε, θα σας ξαναπούμε.
0: Σας ακούνε και οι συνάδελφοί σας.
4: Καλές διακοπές να έχετε, ναι, και πάλι ευχαριστώ για την ενημέρωση στον κλάδο που κάνετε.
3: Ο σταθμός θα είναι ανοιχτός και όλο το καλοκαίρι για σας.
4: Έχω κάνει μια αγωγή, κύριε Βασίλη.
3: Αγωγή σε μένα.
4: Σήμερα κατατίθεται.
3: Σε μένα.
0: Σε Κυρανάκη. Σε σένα κάνω εγώ μία.
3: Κάτσε λίγο. Στον Κυρανάκη γιατί?
0: Επειδή την είπε εσύ ότι έχει συμφέρον.
4: Η εξήγηση και οι απειλές που δέχτηκα εγώ στο πρόσωπό μου,
0: ναι,
4: ήταν αήθεις και αλαζονικές που δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς.
0: Εντάξει, τον έχετε λύσει κι εσείς βέβαια, έτσι.
4: Το να λέει, όχι, εγώ προκαλούσα ότι αυτά που έλεγε ο κύριος Κυρανάκης,
0: ναι,
4: τα είχαν υιοθετήσει,
0: ναι,
4: και τα ζητάγανε ιδιωτικοί,
0: ναι,
4: μεταφορείς,
0: ναι,
4: τα οποία τους έκανε τη χάρη.
0: Μάλιστα.
4: Δεν είπα εγώ τίποτα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
4: Όταν εμένα όμως μου λέει ότι εγώ έχω άδειες πολλές και εντάξει, εκμεταλλεύομαι οδηγούς.
0: Ωραία.
4: Όταν λέει ότι εκπροσωπώ μαντράδες, ότι εκπροσωπώ.
0: Ωραία. Το θυμίσαι, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Συγγνώμη, σα διακόπτω με τσιαπότομα, αλλά επειδή εντάξει, είπαμε εντάξει, να σα ακούσουμε και έχετε εντάξει, πάντα το λόγο.
5: Καλές διακοπές,
0: το μικρόφωνο είναι πάντα ανοιχτό για εσά.
5: Καλές διακοπές.
0: Το καλοκαίρι. Καλημέρα, Μπογάγερ. Καλημέρα. Λέει εδώ φίλο 4.000 εφορία τεκμαρτό από την αρχή του πολέμου. Είναι επαγγελματία οδηγό, όχι ταξί, σε φορτηγό. 2.000 παραπάνω πετρέλαιο, 1.000 ευρώ αύξηση ασφαλιστικό και ασφάλεια οχήματο 100% αύξηση ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Όλα καλά, ναι, όλα καλά δεν είναι σίγουρο αυτό.
5: Είναι λοιπόν, διαφημιστικό χρόνο.
0: Ναι, ο τελευταίο νομίζω.
5: Και μετά θα πάμε στα πανηγύρια, παιδιά.
0: Μετά θα πάμε. Ωραία, θα γίνει χαμό. Γουρνοπούλε και τέτοια. Λοιπόν. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις σε 1888.gr, πατάς τις επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούμε μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 1888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Για λιματάκι επιστρέφουμε προς το λαϊκόν, το δημόδες.
4: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Μάρκα! Εμετόπεδο με τη Μάρκα! Τι τρέχει ρε κύριε! Έφυγε από εκεί ρε! Και γιατί να φύγω δηλαδή! Γιατί έτσι μου γουστάρει! Και τι σε βάλανε σένα δηλαδή! Αγροφύλακα στα φύκια! Πρέσ' χαλιά από εκεί που θα μου πεις και ξυπνάτε! Ας χαλιά από εκεί! Ας χαλιά από εκεί! Είπατε! Άντε φύγιανε! Άντε φύγιανε! Πού το πέρασε το κινηματογράφο! Έλα τους σου λέω!
2: Εγώ βρίσκω αυτή την διασκέδαση για το σύνολο της. Λίγο.

0: Όπω μάτα μου. Δουλεύει με διπλό καρπίδα.
1: Λοιπόν, Κυριακή 26 Ιουλίου, φούσκα Κινουρίας. Παραδοσιακό γλέντι, ταβέρνα Πελεκάνους.
2: Της Αγίας Παρασκευής.
1: Ναι, ναι. Παναγιώτης Ρουσάκος, Παναγιώτης Σιλιμίγκρας. Παραδοσιακό γλέντι στον Άγιο Παντελεήμον Αρκαδίας είναι αυτό.
2: Άστε ρε, τι να μας πεις εσύ. Σωτήρης Κολιοκώστας, δημιουργός του ipanigiria.gr.
1: ipanigiria.gr. Είμαστε για τα πανηγύρια, γράφει από κάτω. Και τον βγάζουμε Σωτήρη κάθε φορά που έχουμε εκλογές.
2: Ναι, ναι, αλλά τώρα είπαμε να το βγάλαμε και τώρα που γίνονται πανηγύρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, συνονόματε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται, άλλαξε η σελίδα, βλέπω, έχω να πω καιρό και άλλαξε και την εκμοντερνήσατε, τη βάλατε πια κατά τόπους.
0: Σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι, αναβαθμίζετε, κάνετε upgrade κι εσείς.
2: Τώρα είναι ο μήνας του πανηγυρίου, τέλη Ιουλίου.
0: Είναι η
2: Παντελής, Παρασκευή, ό,τι
1: το θες. Το πικ, που λένε.
0: Ναι, ναι. Μέχρι τις 15 θα πηγαίνει η... είναι το η full season.
2: Μέχρι το 15 Αύγουστο.
1: Ναι. Να σου πω εσύ, βλέπω τις διαφημίσεις, τις αφίσες δηλαδή ουσιαστικά που βγαίνουν εκεί για τις εκδηλώσεις. Βλέπω Οκτώνια, Ευβία, Σάββατο, έχει πολύ 15 Αύγουστο. Βέβαια, καλά, λογικό είναι της Παναγίας πάντα τα πανηγύρια. Πολλά τον Αύγουστο, τα έχεις χωρίσει και σε περιοχές στερεά Ελλάδα για να βγει εύκολα ο άλλος. Αττική, έχει στην Αττική πολλά πανηγύρια. Βλέπω εδώ Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
0: Και η Αττική φέτος έφτασε, φτάνει μέχρι τον Αύγουστο.
1: Και Τζούνιορ Χριστοδουλόπουλος. Δηλαδή, μιλάμε και για ονοματάρες, όχι. Ονόματα που εμείς δεν τα ξέρουμε, που δεν ακούμε αυτή τη μουσική, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Είναι η Αττική φέτος έφτασε μέχρι Αύγουστο, που δεν είχε φτάσει στις άλλες χρονιές.
1: Α, ναι.
0: Κατά η πανηγυρία δηλαδή και τον Αύγουστο.
1: Ναι. Τα πολλά που είναι, είπαμε, θύμισε μας.
0: Είναι η Στερεά Ελλάδα.
1: Στερεά Ελλάδα, έτσι.
0: Αν και φέτος, επειδή μπήκε στη ζωή μας και το AI,
1: ναι,
0: όλοι οι διοργανωτές, είναι πολύ εύκολο να φτιάξουν αφίσα. Για πανηγύρια που δεν γνωρίζαμε ποτέ,
1: ναι,
0: φέτος θα μαθαίνουμε. Βάζουν τα στοιχεία στο ΙΑΕ, τους φτιάχνουν την αφίσα και τη δημοσιεύουν.
1: Ναι, ναι.
2: Συγγνώμη, ξέρω στο μοναστηράκι το Λακαρναγκίας.
0: Έρχεται γι' αυτό.
2: Νοημοσύνη.
0: Έρχεται γι' αυτό.
2: Το μεγαλύτερο πανηγύρι, ε.
1: Γιορτή φακής. Πάει, λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ λέω, το βλέπω τα παιδιά μου, έτσι που είναι μικρά, με το γιο μου, ας πούμε. Πάει σε πανηγύρια, πάνε σε πανηγύρια νέοι άνθρωποι, οι οποίοι κατά τα λοιπά δεν ακούνε μουσική, ναι, πανηγυριώτικη, ναι, ναι, τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου, έτσι, αλλά πηγαίνουν σε πανηγύρια και περνάνε και καλά.
2: Ναι, Σωτήρη, είναι τέτοιο ρεύμα.
0: Ναι, έχει αλλάξει. Τα πανηγύρια πλέον κρατιούνται από την νεολαία.
1: Ναι.
0: Ειδικά της Αττικής, πιστεύω ότι είναι πάνω από 60% είναι νεολαία.
1: Πάνε στα πανηγύρια. Και όταν λέμε τώρα βγει πανηγύρια, έτσι για να δώσουμε μια εικόνα, επειδή στο μυαλό μας εμείς έχουμε, εγώ δηλαδή, έχω τα πανηγύρια, τα κλασικά. Γουρνοπούλα, λαδόκολα, μπύρα στο βαρέλι μέσα στο μπάγο, ξέρω το εγώ. Και κάπου εκεί τέλος. Ή σουβλάκια, ξέρω το εγώ. Εντάξει, να πω και αυτό. Ή καλαμάκια, σουβλάκια κλπ. Αυτό είναι ή είναι, έχει αλλάξει και η μορφή, ας πούμε.
0: Όχι, αυτό παραμένει.
1: Ναι.
0: Το κρατάνε λίγο με τον περσινό νόμο που απαγόρευε να υπάρχουν υπαίθριες πισταριές και τα λοιπά με το catering.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιοι συλλόγοι οι οποίοι γράφουν στην αφίσα θα υπάρχει catering.
1: Ναι, catering.
0: Αλλά ακόμα συνεχίζεται το.
1: Όταν λέμε catering, δεν κουλούν όπου λέω στη Ελλάδα κολλά. Δεν είναι. Μια μορφή catering είναι και αυτό.
2: Και αρνεί σε άλλες περιοχές.
0: Όχι, εκεί είναι τα περισσότερα έσοδα που μπορεί να αποκτήσει ο σύλλογος από το πανηγύρι, από την εκδήλωση.
1: Αυτά τα κάνουν οι σύλλογοι συνήθως, γίνονται.
0: Οι περισσότεροι, ναι. Τα περισσότερα από του
1: συλλόγου. Εγώ βλέπω εδώ Αθήκια Κορινθίας, θρησκευτική πανήγυρη. Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Θρησκευτική πανήγυρη δεν έχω ξανακούσει.
2: Τα μεγάλα ονόματα στο κλάδο πίνε τώρα, εγώ που δεν ξέρω.
1: Χαραβέρα, ας πούμε, έτσι.
0: Χαραβέρα, Καψάλης, Γρίβα, Βελισάρης, Τσαμπά.
1: Ναι, εγώ Τσαμπά, ναι, ναι.
2: Ο Χριστοδουλόπουλος που λέει, που βγάζει και το σπίτι σε πιστηριασμό.
0: Ο Χριστοδουλόπουλος πλέον είναι ιστορία, δεν είναι, έρχεται ακόμα, πάλι το παλεύει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ιστορία.
1: Βλέπω εδώ την Τετάρτη 5 Αυγούστου, Αθήκια Κορινθίας, που είναι μαζί. Και ο Βελισάρης που λέει και η Χαραβέρα. Και βλέπω εδώ Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Και τι βλέπω? Βλέπω στα Κλαρίνα και σε αυτά πολύ νέα παιδιά. Πάρα πολλά νέα παιδιά.
0: Ναι,
1: όχι,
0: ναι, ναι.
1: Όχι μεγάλες ηλικίες. Στα παραδοσιακά όργανα δηλαδή που βλέπω, λαούτα και διάφορα, βλέπω πολύ νέα παιδιά. Δηλαδή 18, 19, 20 χρονών. Εντυπωσιακό.
0: Ναι, υπάρχει ειδικά στο όργανο, στο Κλαρίνο, υπήρχε ένα κενό από τους μεγάλους κλαριτζίδες που υπήρχαν,
1: ναι,
0: υπήρχε ένα μεγάλο κενό σε να βγει κάποιο ταλέντο,
1: ναι,
0: και τώρα έχουν βγει πολύ μικροί που αναμένουμε να βρούμε τα επόμενα ταλέντα, να δούμε τι θα γίνουν.
2: Θα σου πω, επεισόδια γίνονται όπως παλιά για το χορό,
0: ναι,
2: για τις γυναίκες,
0: ναι, για το χορό δεν νομίζω και πλέον, πλέον πρέπει να υπάρχουν επεισόδια για άλλους λόγους και πάλι προχθές.
2: Στα κορίτσια, για παράδειγμα.
0: Μάλλον παρεξηγήσεις τέτοιες πρέπει να γίνονται. Δεν υπάρχει βιβλία για το χώρο.
1: Κάτι πολύ σοβαρό δεν έχουμε όμως. Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Είχε προχθές, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πάλι είχε πάλι επεισόδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θυμάμαι όμως αν ήταν Αττική.
1: Όπου έχει αλκοόλ, αυτά συμβαίνουν. Γαλατάς Πρέβεζας, δεύτερη γιορτή φακής, διαβάζω. Τώρα εκεί δεν είναι φακή, θα φάνε. Θα πάνε και σκεδάσουν για τρόφο φακή. Και σεφ βλέπω εδώ πέρα κανονικό. Και live cooking masterclass. Αυτό είναι πανηγύρι, τι είναι.
3: Φακή στα
1: κάρβουνα. Έτσι δεν είναι. Ο Χαλαρής. Α, και εδώ βλέπω τον Νίκο το Ζωηδάκη στο Βραχάσι. 10 Αυγούστου, ο οποίος μαζεύει λαό τεράστιο πάντα όπου και να εμφανιστεί. Και επίσης μαζεύει λαό Μανώλης ο Κονταρός, επίσης φίλος καλός και αγαπημένος πολλά χρόνια. Κυριακή 9 Αυγούστου, λιμάνι Άρβης. Άρβη Banana Festival. Τώρα εκεί
2: ξέρει. Σωτήρια, σου κάνω μια πρόταση. Γιατί δεν κάνει περισσότερο Σωτήρι το Ξαντάκι, διευθυντή τη σελίδα. Τα ξέρει όλα.
1: Όχι, είναι φίλος μου. Ο Κονταρός είναι φίλος μου. Τι να κάνω τώρα, αφού είναι φίλος μου. Και παλιά πήγαινα κι εγώ. Δηλαδή υπήρχε 15 Αύγουστο που έχω γυρίσει 5-6, όχι ένα, στην Κρήτη κάτω. Πρέπει να πήρα 25.000 θερμίδες σε μια μέρα, να ήπια 3 νταμιτζάνες τσίπουρο και δεν ξέρω τι πώς να έφαγα, πόσα καλαμάκια. 3 μέρες μετά ήμουν εξαπλωμένος 4. Λοιπόν,
2: καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία και φέτος όσοι θέλετε να μάθετε πού έχει πανηγύρι, εκεί που βρίσκεστε ή που προγραμματίζετε, μπαίνετε ή πανηγύρια.gr, είναι αναπεριφέρεια, είναι για την ομογένεια πανηγύρια σε Αυστραλία, Γερμανία, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες. Ημερολόγιο κανονικά για κάθε μέρα ξεχωριστά, να ξέρετε ότι αν είστε κάνετε διακοπές. Εκεί κοντά υπάρχει αυτό το μελόι, χάρτης εκδηλώσεων, τα πάντα έχουν βάλει άνθρωποι μέσα και έτσι μπορείτε να πείτε
2: να σε καλά, Σωτήρη.
1: Αυτό το βράδυ να πάμε εκεί.
0: Πολύ.
1: Να σε καλά, να σε καλά, καλημέρα. Η πανηγύρια, η παύλα πανηγύρια.gr. Είμαστε για τα πανηγύρια. Μόνοι του το λένε, το λέμε εμείς.
2: Το άφησε και μίλησε και λίγο το καλεσμένο μας. Είχα βρει μια φορά στο Τυρίζει στον δρόμο το μακαρίτι το Θανάση του Παπαρίγα. Του Θανάση, τι κάνεις εκεί. Ναι. Μου λέει, πήγα και πήρα μια συνέντευξη από το Βόντικα 2 ώρες. Ναι. Πρόλαβε να πει καλησπέρα και καληνύχτα. Ναι.
1: Λέει ο Γιάννης, εσείς πάτε λέει στο Παπαρένα. Τι πανηγύρια μου λέτε. Εσείς θα έρθετε φέτος στο Σάνελ Αρένα να παίζετε μπάσκετ, νομίζω, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Πώς θα την κάνετε αυτήν την αμαρτία. Ναι. Αφού μας δίνετε τα λεφτά σας, γιατί να μας δίνετε τα γήπεδα.
2: Διδάσκουμε.
1: Φέτος έχω γίνει Παγκοτζίδης και Αριανή με μεγάλη διάθεση. Φέτος έχω γίνει Παγκοτζίδης και Αριανή με μεγάλη διάθεση για πολλά.
2: Και μπορεί όχι του χρόνου, αλλά του παραχρόνου να αλλάξει η διεκδίκηση του πρωταθλήματος με νέες ομάδες.
1: Ναι, φαντάζομαι, με τα λεφτά που πέφτουν στο μπάσκετ, που μπορεί κάποιος να βάλει αναλόγως, ας πούμε, σε σχέση με το. Αλλά και να πάρει, βέβαια, έτσι. Ανάλογα με το ποδόσφαιρο, λιγότερα λεφτά και να έχει μεγαλύτερο κίνημα, να έχει διακρίσει, σε πάση περιπτώσει. Νομίζω
2: ότι. Λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε, παιδιά. Νομίζω ότι.
1: Εγώ
2: σας ευχαριστούμε που μας κάνετε πολύ, πολύ καλά, πολύ καλή παρέα.
1: Ναι, ναι.
2: Όλη τη χρονιά. Ελπίζουμε κάτι να σας είπαμε κι εμείς. Λοιπόν, ο Σωτήρης θα είναι εδώ και την επόμενη εβδομάδα.
1: Πρώτο Θεός.
2: Εγώ στο τέλος Αυγούστου, λογικά την τελευταία εβδομάδα.
1: Και
2: λέμε
1: αυτός
2: τώρα.
1: Μπορεί να είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Την άλλη εβδομάδα. Μην το δένε, σκηνή κορδόνι, δεν μπει κανένα μέρα μέσα. 2, 3, 4, 5.
2: Και αυτό.
1: Ναι, γιατί είναι και λίγο ανώμαλο, το έχουμε πει αυτό.
2: Να έχετε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Προλαβαίνει, δεν θα βρει. Θα βάλει στον ένα τραγούδι μεγάλο.
2: Όχι, θα βάλει.
1: Να θυμίσουμε ότι περίμενε κάτι.
2: Να
1: τους δώσουμε χρόνο, γιατί ξεχάσαμε κάτι πολύ βασικό. Ότι αύριο πρωί-πρωί στα περίπτερα τα παραπολιτικά. Μαζί με τα παραπολιτικά, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκίνητο στον κόσμο, το Car and Driver, έρχεται με ένα τεύχος γεμάτο δοκιμές, αποκλειστικό θέμα, συνεντεύξεις, τεχνολογία και αναλύσεις από την πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα. Και να πούμε κάτι πολύ σοβαρό, που μας το πούμε μετρολόγος, ο οποίος βγάλαμε, ότι από τώρα που μιλάμε, που βρέχει στα Ιόνια νησιά, για τις επόμενες ώρες, τη νύχτα και αύριο, θα υπάρχουν περιοχές όπως οι Σποράδες, η Θεσσαλία, η Ανατολική, η Εύβοια, που θα ρίξει πάρα πολύ νερό. Και
2: εδώ, 6 με 9.
1: Και επειδή υπάρχει πολλοί κόσμο στις παραλίες που κάνει μπάνιο, να μην είναι μέσα στη θάλασσα ενώ είναι καταιγίδα, καμιά περίπτωση. Για τους παραθεριστές που έχουν βάλει σκηνές αντίσκηνα, να προσέχουν πολύ. Και στην Αθήνα επίσης το βράδυ 6 με 9 θα ρίξει πολύ βροχή επίσης. Το νου σας ρεμάλια. Εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο δε. Φτιάξτε από τώρα τη μεγάλη αίθουσα μέσα, γιατί δεν σας βλέπω έξω. Ναι. Δεν μας βλέπω έξω.
2: Στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων, Νίκη Λιμπεράκη, και εμείς ξανά μαζί λογικά από το Σεπτέμβριο.
1: Εγώ το η Δευτέρα, παιδιά. Εγώ εδώ θα είμαι. Ναι,
4: προστάτης του χωριού μου, λέει, είναι Μαρτίνο, όπου χθες γιόρταζε τη μάχη που είχαν δώσει παππούδες μας για την ελευθερία της Ελλάδας από την τουρκοκρατία. Λέει ο φίλος μας ο Κυριάκος.
5: Κουλαμακός, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
4: Μαυρομουνιώτης, μαθαίνοντας ότι ο Μαχμούτ ετοίμαζε επίθεση, οχυρώθηκε και έστειλε 200 άντρες.
5: Πώς ζητάτε,
4: Μαυροβουνιώτης είπα, τι είπα.
3: Οχου, αλλού το χτύπησε τώρα, αποτρελάθηκε αυτός.
2: Κόμπτο για αυτό κράτος, στα ωραία της.
4: Έλα, έλα, έλα, έλα, προχώρα. Το έχω ξαναπεί αυτό πριν 30 χρόνια.
6: Απαράδεκτον! Απαράδεκτον για πράκτορες!
2: Για ειρηνικούς σκοπούς πραγματικά ή δεν θα είναι. Μπαίνει στην ατζέντα. Κουβεντιάζουμε, υπάρχει στην επικαιρότητα. Ερώτημα δεύτερον, κουβεντιάζαμε χθες αν ήταν.
1: Πιες νερό, ρε, θα πνιγείς.
2: Θέλω.
6: Λίγο νερό, ρε, παιδιά, νερό!
1: Θα μου πνιγείς.
2: Αν ήταν.
1: Δεν θα κάνω κουβέντα. Ήταν.
6: Άντε, ρε, παιδιά, να φέρετε λίγο νερό. Να πεθάνει κανείς από δίπλα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται. Σαχάρα είναι αυτή. Ένα πεθάνει από δίπλα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάλογο.
1: Για τον Όρμπαν θα τα πούμε μετά, είπαμε. Θα έχουμε και τον κύριο Κώστα Εφαντή, τον καθηγητή, και θα μιλήσουμε και για τα θέματα της Μέσης Ανατολής και για τις επιπτώσεις που θα έχει η ήττα του Τρόμπαν.
7: Εσείς οι από κάτω βοηθάτε τον από πάνω.
1: Του Τρόμπαν. Τόρμπαν. Ναι, ναι, αυτό που το λέγανε αρχή μου προγόνη.
8: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
1: Αυτό το ρεπορτάζ δεν γίνεται συχνά γιατί θέλει πολύ ψάξιμο.
2: Ναι, αλλά είναι αυτό είναι το ρεπορτάζ.
1: Αυτό είναι η δημοσιογραφία, έχει γίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Έχεις δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο. Αλλά θα συμφωνήσεις ότι.
2: Η Δέσποινα λέει υπάρχει και φιλότιμο. Εξπρέσ του το μεσονυχτίο. Sorry που σου γαμούμε με την κουβέντα.
9: Μην βρίζεις. Μην βρίζεις. Δεν είναι ωραίο. Μην βρίζεις. Εγώ το λέω για την εικόνα σου.
2: Μου φύγε, χαλβατζής.
6: Με συγχωρείς όταν γαμάς τη συζήτηση. Τελείω
2: το
6: κάνω.
2: Το πρόλαβα. Δεν με πιάνει το εσουρού. Πάμε.
9: Αλλά βρίσκε. Τώρα είδα την εικόνα σου.

ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Ακούτε

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
4: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
3: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κομμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ειδοί. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
8: Διαβάστε στην απογευματινή ο χάρτης των βάσεων στα ΑΕΗ για το 2026. Η εκτόξευση στις πολυτεχνικές, η άνοδο σε ιατρικές και οικονομικές και η σταθερότητα στις νομικές σχολές. Ποια τμήματα ξεπέρασαν τα 18.000 μόρια και πού καταγράφηκε μείωση. Φύλο και φτερό 8.650 δηλώσεις ποθενέσχες από την αρχή για το ξέπλυμα. Το νέο αμυντικό δόγμα δένδια με την ασπίδα του Αχιλέα και τα καινούργια εξοπλιστικά που ενέκρινε το Κισέα. Έρχεται ο ψηφιακός φάκελος πολιτών με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

0: Είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Της χώρας, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Σέβια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ξεκαθάρισε στο Όπεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόορη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο. Σε ό,τι αφορά την πρόταση Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη, απάντησε ότι είναι εύκολο να υπόσχεσαι μέτρα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο το όφελος θα έφτανε τελικά στον καταναλωτή. Αργότερα σήμερα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα επικρίνει την αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ για τη στάση τους να μην υπερψηφίσουν κανένα από τα προς αναθεώρηση άρθρα. Αποσύρθηκε η διάταξη για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Ως το Σεπτέμβριο θα τεθεί σε λειτουργία το Traffic Commander, η νέα υπηρεσία στην τροχιά που θα διοχετεύει την κίνηση των οχημάτων σε δρόμους που είναι ελεύθεροι και θα αποσυμφορούνται οι κεντρικές λεωφόροι, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, με την εφαρμογή της υπηρεσίας θα αυξηθεί η ταχύτητα των οχημάτων κατά 25-30%. Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας της 7χρονης από τη Μολδαβία, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχιό. Το δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το κορίτσι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ως τις 31 Ιουλίου η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, αλλά και η εφάπαξη εξόφληση του εκαθαριστικού με έκπτωση από 2-4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα να μεταβεί στις ΗΠΑ, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Μανώλης Σάλιακας, ο Έλληνας αριστερός μπακ, υπέγραψε συμβόλαιο στο 2029. Στον Άριο, Σεμπάστιαν Παλάσιος αναμένεται να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Επικοινωνία.
9: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Και το βράδυ.
4: Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννη Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
10: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμαι από αυτά που δεν πονάνε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Έτσι, σε ένα βαρύ ύπνο, ρε παιδί μου. Έτσι, είναι αυτό που είναι, αλλά η κούραση δεν εξηγείται διαφορετικά. Ή αυτά που ακούμε. Που λες τώρα, πού να σηκώνομαι τώρα. Ας καλά κοιμάμαι. Παναγιώτης Χάλαρης, στην ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Κατέρινα Πλατή, στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 10 88 80 να μας πείτε αν μας ακούτε από κάπου εκτός λεκανοπεδίου, τι καιρικά φαινόμενα υπάρχουν γύρω σας. Το λέω αυτό γιατί εμείς ξημερώσαμε με ένα καλό ήλιο, ωραίο. Έχουμε προχωρήσει με μια ελαφρά συννεφιά και κατά πάσα πιθανότητα, έτσι λένε δηλαδή οι μετεωρολόγοι, το απόγευμα θα τη ρίξει την βροχή του. Καλείτε στο 211 10 88 80, κυρία Μαρία Ιωάννου σας περιμένει. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, διότι αν δεν σου ξημερώσει Παρασκευή να ακούσεις λίγο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο πρωθυπουργό, πού πας, πού πορεύεσαι για Σαββατοκύριακο, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν βγαίνει παιδιά. Θα τα ακούσουμε αυτά σε λίγο, θα πω για τις εκλογές έχει πει και έχει ευχηθεί και καλή τύχη σε κάποιους, θα δούμε σε ποιους και για τις αυτοδυναμίες είπε και για τις εκλογές που δεν θα γίνουν. Αυτό διαβεβαίωσε τουλάχιστον το φθινόπωρο. Τώρα, άμα θέλετε, το πιστεύετε, αν θέλετε, όχι. Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές. Απολαμβάνουμε το εξαιρετικό αυτό άσμα που παραπέμπει σε έναν νησιωτικό προορισμό και γυρίζουμε.

0: Επιστρέφοντας, έχει στείλει μήνυμα ένας ακροατής που θέλω τώρα να τον καλημερίσουμε. Το φίλο μας τον Κώστα, ο οποίος λέει καλησπέρα από το Σταβάνγκερ της Νορβηγίας με 13 βαθμούς και ψάχναμε εδώ με το χάλαρι να δούμε πού βρίσκεται αυτή η πόλη και καταλήξαμε ότι από την Νορβηγία με αγάπη είναι αυτό που λέμε τα καλοκαιρινά θέρετρα τύπου σε εισαγωγικά. Δεν ταυτίζεται το μέρος με την παγιωμένη εικόνα του σκληρού αλπικού ψύχους, έτσι. Οπότε είπαμε ότι εντάξει, it's okay. 13 βαθμοί από την Νορβηγία είναι τέλειο, ας πούμε, έτσι. Και στο χωριό μου πάνω τώρα στην Κοζάνη μπορεί να έχει και 13 βαθμούς.
1: Από Νορβηγία δεν είχαμε ακροατή. Έχουμε κατά καιρούς από μέχρι Αμερική. Είχαμε Νορβηγία, δεν θυμάμαι.
0: Καταλαβαίνεις ότι σε λίγο θα μείνεις μόνος σου και θα με ψάχνεις στην Νορβηγία, αγόρι μου. Το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Γιατί?
0: Ότι σε λίγο θα πάω να βρω τους ανθρώπους.
1: Γιατί
0: εκεί
1: στην Νορβηγία. Είναι ωραία να πας τώρα. Η καλύτερη
0: δεν
1: εποχή.
0: Δεν έχω πάει ποτέ στην Νορβηγία.
1: Να πας εκεί στα φιόρδα να κάνεις εκεί τα δικά σου.
0: Το ξέρεις ότι σε λίγο και ώρα θα με ψάχνεις. Στέλλα, θα λες και θα κλαις.
1: Γιατί?
0: Έτσι.
1: Σκοπεύεις να κάνεις καριέρα σε εξωτερικό.
0: Ναι, να τρώω σολομούς όλη μέρα.
1: Να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό.
0: Όχι, δεν είμαι η αναβίση.
1: Είναι ένα μουσχουρι, μάλλον, να κάνει καριέρα στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πούμε εντάχει το μενού της σημερινής εκπομπής. Μετά τις διαφημίσεις, βεβαίως, με το Θανάση θα ανοίξουμε την πολιτική επικαιρότητα και θα σχολιάσουμε και τα μηνύματα που έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης στην σημερινή του συνέντευξη Εφόλης της Ύλης. Και θα ασχοληθούμε με χρηστικά ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα οι τιμές της βενζίνης. Θα συνομιλήσουμε αργότερα με τους πρατηριούχους και με τον πρόεδρο, τον κύριο Παπαγεωργίου, διότι το Brent έχει φτάσει σε υψηλό των τελευταίων 6 εβδομάδων, που σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και το οικονομικό επιτελείο, ποια σενάρια επεξεργάζεται. Θυμίζω ότι μέχρι 31 Αυγούστου ο κύριος Μητσοτάκης έχει ήδη εξαγγείλει 5 λεπτά έκπτωση στον ντίζελ και 10 λεπτά στη βενζίνη. Το λέω αυτό γιατί η τρέχουσα τιμή σήμερα στο Brent είναι στα 97 δολάρια του βαρέλι.
1: Μάλιστα.
0: Θυμίζω ότι πριν τον πόλεμο ήμασταν γύρω στα 74-75 και τώρα είμαστε στα 97. Το άλλο που θα πούμε με το Θανάση, που έχει ένα ενδιαφέρον, είναι αυτή η ιστορία με την ασπίδα που ανακοινώθηκε στο χθεσινό, που εγκρίθηκε μάλλον από το χθεσινό Κισαία, ο λεγόμενος αντιαεροπορικός στόλος. Μιας και ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε και πολλά μηνύματα για την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα που θα στοιχήσει 3,2 δις ευρώ, τι περιλαμβάνει, σε ποια επίπεδα αναβαθμίζεται η χώρα? Υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια.
1: Είναι ένα πολύ συζητημένο πρόγραμμα. Είχαμε ασχοληθεί με αυτό και σε προηγούμενες εκπομπές και το προηγούμενο διάστημα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, να μας εξηγήσει κάποιος βεβαίως τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, από τι μας προστατεύει.
0: Θα έχουμε τον πτέρυχο, τον κύριο Παπα-Νικολάου στη συνέχεια,
1: και
0: που είναι καθήλυνα αρμόδιος.
1: Και γιατί θεωρείται και σταθμός σε, εν μέσω των ούκο λίγων αντίστοιχων σταθμών που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά προγράμματα που τρέχουν για τη χώρα. Μπείτε στα παραπολιτικά.gr. Βλέπω, είχα χρόνια να δω την κυρία Νατάσα Παζαΐτη, όχι τόσο πολύ, όσο τα παιδιά του Κώστα Καραμαλή, τα δίδυμα που λέγαμε τα διάσημα, το θυμάσαι?
0: Εννοείται.
1: Ναι. Τους βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Δείτε πόσο μεγάλος είσαι ο Αλέξανδρος Καραμαλής. Έχει το όνομα του.
0: Φόπορε, παιδί μου.
1: Του πατέρα.
0: Έκτακτη επικαιρότητα δηλαδή, με λιγά.
1: Πολύ ωραία έκτακτη επικαιρότητα και καλοκαιρινή. Περνάνε τα χρόνια σου.
0: Έτσι όπως το είπε, ήθελε, λέω, πάει, θα έχει δει καμία θεά και θα μας πει να μπούμε να την αποθεώσουμε.
1: Έφαγα φλασιά.
0: Και μας λέει για το παιδί του Καραμαλή, τώρα το καταλαβαίνουμε. Σε τι επίπεδο έχουμε φτάσει.
1: Έφαγα φλασιά, διότι τα περιβόητα δίδυμα, αν θυμάσαι. Τα θυμόμαστε όταν γεννήθηκαν.
0: Και δίδυμα παραμένουν τα παιδιά.
1: Και δίδυμα παραμένουν.
0: Απλώς έχουν μεγαλώσει λίγο.
1: Αυτό λέω. Όχι, έχουν μεγαλώσει πολύ.
0: Αρκετά.
1: Εμείς θυμόμαστε.
0: Μόνο εμείς μικραίνουμε.
1: Θυμόμαστε όταν είχαν γεννηθεί. Τον θυμίσαι κι εσύ. Ήταν. Και τώρα βλέπεις, παιδί μου, πόσο έχουν περάσει τα χρόνια και σε πιάνει ένα αμόκ.
0: Εγώ λέω να μπείτε καλύτερα στα παραπολιτικά.gr, όντως. Τώρα άλλος μπορεί να θέλει να δει τις εικόνες που λέει ο Θανάσης, που έχουν ένα γκόσυπ ενδιαφέρον.
1: Και έχουμε και το.
0: Άλλος μπορεί να θέλει να δει τι είπε ο Χρυσοχοίδης στους Κουρίδες και στους Ξενάκηδες.
1: Ο Χρυσοχοίδης είπε, ανοίγοντας από τη δική του οπτική γωνία το θέμα που συζητούσαμε εμείς εχθές εδώ,
0: μπράβο,
1: με το ταξί από τη ελληνική αστυνομία, με τον Traffic Commander. Πάνω κάτω τα ίδια μας είπε χθες ο ταξίαρχος, είπε ο Χρυσοχοίδης. Λέει ότι ο χρόνος.
0: Μάλιστα.
1: Για να φτάσει στη δουλειά σου. Καλά, ότι είναι χρήμα, είναι δεδομένο. Για να φτάσει στη δουλειά σου. Με βάση τα νέα μέτρα, σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα του μποτιλιαρίσματος, θα είναι μείον 25%.
0: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Ναι. Δεν θα υπάρχει κάποια δικαιολογία για όσους αργούν.
1: Τι σημαίνει αυτό? Εξαρτάται τι δουλειές έχουν.
0: Το traffic commander.
1: Είμαι λοιπόν ότι το σύστημα αυτό.
0: Το traffic commander, Θανάση μου. Δεν θα έχεις μετά γενικότερο, όχι εσύ. Σε τρίτο ενικό λέμε. Δεν θα έχει
1: γενικότερα, ναι.
0: Δεν θα έχει κάποιος, λέμε τώρα, δικαιολογία.
1: Θα καλεί, λέει, τους οδηγούς στους δρόμους, οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι, έτσι ώστε να διευκολύνουν.
0: Να δει τις εικόνες που λέει ο Θανάσης, που έχουν ένα γκόσυπ ενδιαφέρον.
1: Και έχουμε και το.
0: Άλλος μπορεί να θέλει να δει τι είπε ο Χρυσοχοίδης στους Κουρίδες και στους Ξενάκηδες.
1: Ο Χρυσοχοίδης είπε, ανοίγοντας από τη δική του οπτική γωνία το θέμα που συζητούσαμε εμείς εχθές εδώ, με το ταξί από τις ελληνικές αστυνομίες, με τον traffic commander. Πάνω κάτω τα ίδια μας είπε χθες ο ταξίαρχος, είπε ο Χρυσοχοίδης, λέει ότι ο χρόνος.
0: Μάλιστα.
1: Για να φτάσει στη δουλειά σου. Καλά, ότι είναι χρήμα, είναι δούμενο. Για να φτάσει στη δουλειά σου με βάση τα νέα μέτρα, σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα του μποτιλιαρίσματος, θα είναι μείον 25%.
0: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Ναι. Δεν θα υπάρχει κάποια δικαιολογία για όσους αργούνε.
1: Τι σημαίνει αυτό,
0: Εξαρτάται
1: τι δουλειές έχουν.
0: Το traffic commander.
1: Είμαι λοιπόν ότι το σύστημα αυτό.
0: Το traffic commander, Θανάση μου. Δεν θα έχεις μετά γενικότερο, όχι εσύ. Σε τρίτο ενικό λέμε. Δεν θα έχει
1: γενικότερα, ναι.
0: Δεν θα έχει κάποιος, λέμε τώρα, δικαιολογία.
1: Θα καλεί, λέει, τους οδηγούς στους δρόμους, οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι, έτσι ώστε να διευκολύνουν.

0: Κομάντερ Θανάση μου, δεν θα έχεις μετά γενικότερα, όχι εσύ, σε τρίτο ενικό λέμε. Δεν θα
1: όχι
0: έχει
1: και γενικότερα,
0: κάποιος,
1: ναι.
0: Δεν θα έχει κάποιος, λέμε τώρα, δικαιολογία.
1: Θα καλεί, λέει, τους οδηγούς στους δρόμους, οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι, έτσι ώστε να διευκολύνεται. Συγγνώμη, το traffic commander θα οδηγεί τους οδηγούς σε δρόμους οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία και να αποσυμφορούνται κεντρικές λεωφόροι.
0: Άμα πέμψεις. Βρείτε δρόμο ελεύθερο, θέλω να μου σφυρίξετε κλέφτικα.
1: Εκτιμούμε, θα κερδίσει χρόνος περίπου 25-30%, τα βλέπεις παραπολιτικά.
0: Ωραία.
1: Είναι φιδωλάς οι εκτιμήσεις
0: τους. Μπράβο.
1: Λένε 25.
0: Ναι.
1: Ενώ ο χρησιμοποιητής λέει 25-30 και θα αυξηθεί η ταχύτητα των οχημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, Φόρμουλα 1 στο Μονακό, έχεις δει ποτέ?
0: Δεν έχει τύχει.
1: Έτσι θα γίνει ο Κηφισός.
0: Ωραία.
1: Μετά ο Traffic Commander. Η πλήρης εφαρμογή του συστήματος θα γίνει το Σεπτέμβριο.
0: Καταλαβαίνω, θα έχουμε γυρίσει από τις διακοπές τώρα όλοι και πρέπει να κάνουμε.
1: Έχουμε
0: προμηθευτεί,
1: λέει, 10 σύγχρονα drones, μας είπε και ο ταξίαρχος αυτό εχθές, τα οποία θα πετάνε πάνω από το λεκανοπέδιο και τα οποία θα οδηγούνται στα σημεία εκείνα που θα χρειάζονται παρεμβάσεις. Πρόκειται για πολύ σύγχρονα μηχανήματα με εξαιρετική εικόνα, αδιάβροχα. Έχει τη σημασία του αυτό. Διότι μην νομίζεις.
0: Συχνά στην Αθήνα.
1: Όχι, πάρα πολύ συχνά. Διότι μην νομίζεις ότι αν γίνει κανένας κατακλυσμός, κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο, θα δημιουργηθούν πάλι σκηνές μποτιλιαρίσματος στο Κηφισό. Όχι.
0: Αλίμονο.
1: Και με κρύο και με ζέστη, το Traffic Commander θα σε έχει στη δουλειά σου.
0: Λέει ο Κώστας, συνεχίζω εγώ. Νομίζετε ότι δεν έχετε ακροατές από Νορβηγία. Καλημέρα από το Όσλο. Κώστας, 18 βαθμούς Λιακάδα. Μισό λεπτό τώρα, τι γίνεται, εδώ μπλέκουμε. Ναι,
1: 18.
0: Σας ακούω δύο χρόνια, χέρι. Λέει, περίπου, και σας έχω ξαναστείλει στο παρελθόν.
1: Α, ευχαριστούμε,
0: Κώστη. Για να έρθετε, να σας πάω, λέει, στον ακτικό κύκλο, να δείτε παραμετρική ομορφιά και άσε το Θανάση να ζηλεύει. Α, νάτα, νάτα, νάτα, εδώ θα κάτσεις.
1: Γιατί δηλαδή να δεις, δηλαδή εσύ γιατί να δεις την παραμετρική ομορφιά και εγώ να μην τη δω?
0: Γιατί έτσι είναι Θανάση.
1: Δεν αξίζω εγώ μια παραμετρική ομορφιά.
0: Λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε γρήγορα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με όλη την επικαιρότητα, με ωραία τραγούδια, χαλαρά, είναι Παρασκευούλα σήμερα.
1: Ναι, πάμε.

0: Τι άλλο να πούμε δηλαδή σε αυτή τη ζωή, τι άλλο να κάνουμε πραγματικά για να δώσουμε την ερωτική διάσταση αυτής της εκπομπής.
1: Τι χαμός είχε γίνει με αυτό το τραγούδι όταν είχε πρωτοβγεί, το Μάκη Χρυσοδουλόπουλου και τη Σελίτσα Γιαμάντη βεβαίως. Μουσική Αλέξη Παπαδημητρίου.
0: Στίχη.
1: Εύη Δρούτσα. Η Εύη Δρούτσα το είχε γράψει. Τους πολύ αυτούς ερωτικούς στίχους. Και να πούμε ότι ήταν η εποχή εκείνη που η Δρούτσα μεσουρανούσε έτσι, σε επίπεδο στιχουργικής δημιουργίας.
0: Και σε συνδυασμό με τον ντουέτο Χρυσοδουλόπουλου Λίτσας Διαμάντη, παιδιά, το απογειώσανε το κομμάτι.
1: Ο Αλέξης Παπαδημητρίου είχε υπογράψει πολύ μεγάλες επιτυχίες εκείνη την εποχή.
0: Πάντως νομίζω,
1: κορυφαίων καλλιτεχνών.
0: Θανάση μου, ότι αυτά τα τραγούδια, πέραν το ότι έχουν αφήσει εποχή, δεν έχουν ξαναγραφτεί τέτοια τραγούδια.
1: Όχι.
0: Μιλάμε τώρα για τραγουδάρες, παιδιά, έτσι.
1: Και ήταν, ξέρεις, και σε μια περίοδο που ήταν και τα μπουζούκια τότε σαν πολύ πάνω τους, λειτουργούσαν 7 μέρες. Ήταν μια κατάσταση που είχε ξεφύγει λίγο, 7 στα 7.
0: Ήταν μια εποχή ερωτική. Δεν ήταν μια εποχή αντιερωτική.
1: Γιατί τώρα είναι αντιερωτική η εποχή?
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα ό,τι και να κάνεις παρεξηγούνται όλα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή τότε, ας πούμε.
1: Σε αυτό δεν φταίει η εποχή.
0: Ρε παιδί μου, λέμε τώρα πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στις εποχές. Τότε ο κόσμος φλέρταρε, ήταν πιο κοινωνικός, δεν υπήρχαν και τα social media, έπρεπε να δώσεις ένα χαρτάκι, ας πούμε, το τηλέφωνο σου σε κάποιον. Πώς θα τον ξαναέβρισκες? Να πάρεις το σταθερό, να μην ξέρεις ποιος θα το σηκώσει, αν θα είναι σπίτι, πού θα τον συναντήσεις.
1: Εντάξει, ξέρεις τι, μπορεί εμάς να μας φαίνονται περίεργα, ακόμη και εμάς που είμαστε η μεσαία γενιά σε επίπεδο μεγάλων,
0: σε
1: επίπεδο μεγάλων αλλαγών που έχουν συντελεστεί. Έτσι. Δεν είμαστε ούτε παλιότεροι ούτε οι νεότεροι, είμαστε κάπου στη μέση και μας φαίνονται περίεργα όλα.
0: Θέλει τον εαυτό του στη μέση, δεν τον λέει παλιότερο.
1: Σαφέστατα.
0: Το θεωρεί νεότερο.
1: Και μας φαίνονται ακόμα και σε εμάς περίεργα όλα αυτά, αλλά ξέρεις τι, εξελίσσονται τα πράγματα.
0: Προχωράει ο κόσμος, Χαρίλα.
1: Ναι, προχωράει. Εξελίσσονται τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί είναι κακό, ας πούμε, να σε φλερτάρει ο άλλος ηλεκτρονικά αντί να σε φλερτάρει με το ραβασάκι που έλεγε. Ρίξε μου το ραβασάκι κάτω από το τραπεζάκι.
0: Ίσα-ίσα. Το ακριβώς αντίθετο σου λέω. Ότι το φλερτ είναι δεκτό. Και καλοδεχούμενο.
1: Το ότι η εποχή είναι πιο άγρια, πιο δύσκολη, πιο περίεργη και πρέπει.
0: Όχι, είπα ότι η εποχή, ρε παιδί μου, δεν, είναι, δεν είναι τόσο του συναισθήματος. Πώς το πω. Ναι,
1: και τα, γιατί, είναι, επειδή είναι δύσκολη και άγρια, είναι και τα παιδιά μοιραία. Είναι πιο υποψιασμένα από ό,τι μπορεί να ήμασταν εμείς στις λεγόμενες τρυφερές ηλικίες.
0: Λίγοι είναι οι συναισθηματίες, Θανάση μου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα, αφού κλείσαμε το κεφάλαιο του όσοι είναι συναισθηματίες, την πατάνε στη ζωή. Θα κάνουμε στροφή στην πεζή πραγματικότητα και θα πάμε να ακούσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να μείνετε στην ακρόαση.
1: Γιατί είναι πεζός ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
0: Είπα εγώ ότι είναι πεζός ο Μητσοτάκης. Εγώ είπα ότι είναι η επικαιρότητα πεζή.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί βάζεις λογάκια στο στόμα μου που δεν τα λέω? Και έχω δύο μάρτυρες εδώ.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε το απόσπασμα που σχετίζεται με τις κάλπες. Για να ισχάσετε, ο Πρωθυπουργός το είπε, δεν τα πάμε εμείς. Οπότε, αφού ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει, εμείς δεν έχουμε λόγο να τον αμφισβητήσουμε. Είπε και ο κύριος Λιβάνιος στο εφημερίδα, έχει δώσει μια συνέντευξη να τη διαβάσετε, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είναι καθόλου έτοιμο επιχειρησιακά, αλλά οι κάλπες θα γίνουν το 27. Να τα ακούσουμε όμως από τα αρμόδια χείλη, που είναι αυτά του Πρωθυπουργού. Για πάμε, Παναγιώτη μου.
2: Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας. Έχουμε ακόμα έναν πλούσιο προγραμματισμό κυβερνητικού έργου.
0: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, η συζήτηση για τις εκλογές, επειδή τοποθετήθηκε σε αρκετά σημεία τη συνέντευξη που παραχώρησε στους συναδέλφους μας, Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, στο Open, ο Πρωθυπουργός, να λέμε και το μέσο και τους συναδέλφους μας, είχε ενδιαφέρουσες πτυχές, διότι ρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και για το σενάριο μιας πιθανής κυβέρνησης ειδικού σκοπού.
1: Για πάμε να τα ακούσουμε.
0: Για να ακούσουμε λίγο τι ευχήθηκε.
2: Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά το σενάριό σας, είναι να έχουμε μια κυβέρνηση, να την καταλάβει ο κόσμος, αυτό το οποίο περιγράφεται. Είναι μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούρα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται.
1: Ό,τι αφρίζει.
2: Καλή τύχη.
0: Καλή τύχη.
1: Δηλαδή, έπρεπε να σου πει ο Μητσοτάκης για να καταλάβεις ότι αυτό είναι.
0: Πώς
1: το πω, εφιαλτικό.
0: Τώρα
1: είναι σαν το θρίλερ που ακούγαμε με τον Μάικλ Τζάκσον τις προάλλες.
0: Δηλαδή, να σου πω τώρα.
1: Άσε Μητσοτάκη. Σου λέει η πλατή που ήρθε καλή ώρα στο στούντιο.
0: Είναι, δηλαδή θρίλερ το ενδεχόμενο ο λαός να αποφανθεί κάτι άλλο από το τωρινό, ας πούμε, σκηνικό?
1: Όχι, αλλά είναι. Αλλά Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρας. Ποιον άλλο έβαλε μέσα?
0: Που είναι το σενάριο.
1: Βελόπουλο. Είναι αυτό που συζητάμε τώρα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού προκειμένου να πάνε στα δικαστήρια.
0: Αυτό είναι ένα σενάριο.
1: Για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά την παρούσα κυβέρνηση. Αλλά είναι εφιαλτικό.
0: Αυτό το σενάριο είναι ένα σενάριο το οποίο ο Πρωθυπουργός πολύ έξυπνα σχολίασε για το καλή τύχη.
1: Μη υλοποιήσιμο βεβαίως.
0: Ναι, μη υλοποιήσιμο. Απλώς στην παρούσα φάση πρέπει να σκεφτούμε τι τύχη έχουμε εμείς στην καθημερινότητά μας, με μια ακρίβεια που διωγγώνεται, με μια κατάσταση η οποία είναι ανεξέλεγκτη, με κάποια μέτρα που σωστώς θα ξαναληφθούν από την πλευρά της κυβέρνησης και ελπίζουμε να έχουν την καλύτερη δυνατή τύχη. Και αφού λέμε για την ακρίβεια και την καθημερινότητα και σας είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τις τιμές στα πρατήρια.
1: Ναι, απλώς συζητάμε και τις εναλλακτικές που μπορούν να δώσουν λύσεις. Και πάνω εκεί ήταν η κουβέντα.
0: Ναι.
1: Το Μητσοτάκη το βολεύει να δημιουργεί, να προκύπτει μια εικόνα
0: επικοινωνιακή.
1: Ότι κοίταξε να δεις ότι βλέπεις τι μπορεί να προκύψει.
0: Ή εμένα ή τον μπαμπούλα.
1: Βλέπεις τι μπορεί να προκύψει.
0: Τους μπαμπούλες, ας πούμε. Πάμε στον πρόεδρο, στον κύριο Παπαγεωργίου, που πια είναι φίλος αυτής της εκπομπής και του σταθμού γενικότερα.
1: Πρόεδρος Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσιμών.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας πρόεδρε.
3: Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι και καλό καλοκαίρι.
0: Βλέπετε, καλό καλοκαίρι ευχόμαστε από κάθε εκπομπή, αλλά δεν το κουνάμε. Εδώ, γι' αυτό συνοστιζόμαστε όλοι και χρειαζόμαστε τα traffic commander.
1: Μέχρι και
3: και ο κύριος Φουσκίδης και εσείς, κυρία Καντώνα, είστε στις επάλξεις ενημέρωση.
0: Καλά, ειδικά ο κύριος Φουσκίδης, αφήστε. Είναι όντως στις επάλξεις, πραγματικά.
1: Και όχι μόνο τις ενημέρωσης, εκεί είναι το θέμα. Να σας ρωτήσω, κύριε Παπαγεωργίου, τώρα γιατί να έχουμε πάλι νησία. Εκεί που είχαμε ησυχάσει λίγο με τις τιμές πρατήρια, λέγαμε, βρε αδερφέ, ότι εντάξει, μπορεί να μην μειώνονται όσο ανέβηκαν, αλλά κάτι πάμε να κάνουμε σε επίπεδο σταθεροποίησης. Να ανησυχούμε και πάλι με δεδομένα τα όσα μας περιέγραψε και η Στέλλα νωρίτερα για την αύξηση του Brent και ούτω καθεξής.
3: Αυτό που μπορώ να προβλέψω είναι προσωπική εκτίμηση, το ξαναλέω, είναι ότι μέχρι τα Χριστούγεννα δυστυχώς θα βιώνουμε μια κατάσταση αβεβαιότητας. Το λόγο λίγο πολύ το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μάλλον δύο οι λόγοι. Είναι δύο παράλληλα συστήματα. Το ένα έρχεται από τον Περσικό κόλπο. Και το άλλο έρχεται από την πλευρά της Ρωσίας-Ουκρανίας. Μην ξεχνάμε ότι από το 2022 το Μάρτιο και ο πόλεμος αυτός δεν έχει τελεσφορήσει. Είμαστε σε μια διαρκή ένταση και στην περιοχή εκεί. Και οι δύο περιοχές αυτές λοιπόν επηρεάζουν άμεσα την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τις χώρες της Ευρώπης, όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική των υγρών καυσίμων. Δυστυχώς η αβεβαιότητα αυτή θα υπάρχει γιατί κρίνεται η επάρκεια. Κρίνεται η επάρκεια του αργού πετρελαίου, το οποίο έρχεται προς διήλυση τα δηληστήρια της Ευρώπης. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια και αυτό πρέπει να κρατάμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Οποιαδήποτε στιγμή ένταση, βραχύχρονα, θα επιφέρει αυξήσεις των τιμών, αυξήσεις όμως ιδιαίτερα υψηλές.
0: Η μέση τιμή σήμερα, πρόεδρε, ποια είναι, συγγνώμη, στην Αμολύβδη, η μέση τιμή πανελλαδικά σήμερα.
3: Έχουμε περάσει τα 2 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι.
3: Σήμερα είναι η πρώτη μέρα, όπου από αύριο δηλαδή που θα φανούν οι τιμοληψίες. Η εκτίμησή μου είναι ότι ως μέση τιμή πανελλαδικά έχουμε ξεπεράσει και στο πετρέλαιο κίνηση και στη βενζίνη αμόλυβδη τα 2 ευρώ. Και μην ξεχνάμε ότι η βενζίνη είναι επιδοτούμενη με 10 λεπτά.
0: Αυτό λέγαμε στην αρχή, σωστό.
3: Και το πετρέλαιο 5 λεπτά. Mm-hmm. Άρα, αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση στην παρούσα φάση, θα ήμασταν στο 2-10.
0: Ναι, αλλά αυτή η επιδότηση είναι μέχρι 31 Αυγούστου. Μετά τι θα γίνει. Υπάρχουν ρεπορτάζ ξανά που λένε ότι ετοιμάζεται η κυβέρνηση να προχωρήσει και σε άλλα.
1: Ακριβώς, ότι είναι ανοιχτό και να διατηρηθεί αυτό και αν χρειαστεί
0: να αυξηθεί.
3: Κοιτάξτε, το μόνο σίγουρο είναι επειδή είναι παρατεταμένη η ακρίβεια και δεν αντέχει η ελληνική οικογένεια. Σας το λέω γιατί βλέπουμε και τις καταναλώσεις που έχουν τα πρατήρια ανανομό στη χώρα μας και είναι γενικευμένο πια το πρόβλημα, δεν είναι μεμονωμένο. Δυστυχώς το επόμενο διάστημα θα γίνει ακόμα πιο έντονο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πέραν της παρέμβασης, γιατί και τα λεφτά δεν είναι άπειρα που έχει η ελληνική κυβέρνηση στη διάθεσή της. Βέβαια, εμπλουτίζεται συνέχεια.
0: Ναι, τα λεφτά δεν είναι απέρα και του κόσμου όμως,
3: Το ΦΠΑ, έχετε δίκιο. Το ΦΠΑ είναι 24%, είναι ποσοστιαίο, άρα πολλαπλασιαστικά λειτουργεί στην τελική τιμή. Έτσι, το κέρδος που έχει η κυβέρνηση, το μαξιλάρι το λεγόμενο, εμπλουτίζεται συνέχεια από την αύξηση της τιμής όλων των προϊόντων.
0: Το ερώτημα πάντως, πρόεδρε, για να κλείσουμε είναι ένα. Μπορούν αυτά τα μέτρα να δώσουν μια ανάσα που να είναι, ας πούμε, διαρκείας, ή πρέπει να προχωρήσει η κυβέρνηση σε κάτι πιο επιθετικό, σε εισαγωγικά?
3: Δυστυχώς οι δυνατότητες της κυβέρνησης φτάνουν μέχρι εκεί. Αυτό που θα μπορούσε να συνεισφέρει πραγματικά στην οικονομία όχι μόνο των Ελλήνων αλλά όλων των Ευρωπαίων πολιτών είναι μια από κοινού παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή να αφήσει να αποδεσμεύσει τα κράτη να μην χρεώσει η δημοσιονομική εκτροπή, να αποδεσμεύσει τα κράτη να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά 20-30 λεπτά. Στην Ελλάδα η βενζίνη έχει 70 λεπτά ειδικό φόρο κατανάλωσης και έχει ΦΠΑ 24%. Αντίστοιχα, όλες οι χώρες, σύμφωνα με την πολιτική τους, την οικονομική πολιτική, έχουν αντίστοιχες επιβαρύνσεις στην τιμή του καυσίμου. Θα πρέπει λοιπόν συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πια να δει, γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ έντονο. Η φτώχεια μπορεί σε εμάς να χτυπάει περισσότερο, γιατί ερχόμαστε από τα μνημόνια. Από το 2010 ταλαιπωρούμαστε. Αλλά χτυπάει όλη την Ευρώπη.
0: Καλά, βλέπουμε στη Γερμανία τώρα τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Νομίζω είναι ενδεικτικά τη κατάσταση εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά.

0: λόγος που επικαλέστηκα τη Γερμανία είναι γιατί υπάρχουν πολλά ρεπορτάζ που λένε, κάνουν λόγο για χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας, για ρεκόρ πτωχεύσεων στη Γερμανία που εκτοξεύονται σε υψηλό 20ετίας και μιλάμε, παιδιά, για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, για να έχουμε έτσι μια εικόνα, έτσι. Ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι η Γερμανία έχει τεράστιες αυτοκινητοβιομηχανίες και πόσες, κάπου διάβαζα σήμερα ότι έλεγε μόνο για την Volkswagen, που είναι ένας κολοσσός, ότι ενδέχεται να χαθούν τα επόμενα χρόνια 100.000 θέσεις εργασίας. Mm. Μόνο για αυτόν τον κολοσσό, έτσι. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα, μιας και λέγαμε τη βενζίνη προηγουμένως, να πούμε ότι όσοι είστε τυχεροί και αυτές τις μέρες ταξιδέψετε όχι μόνο στα νησιά, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή εγκαινιάστηκε το τμήμα το Ε65 στην ένδοξη Καλαμπάκα.
1: Μετά την ένδοξη εκεί, Καλαμπάκα. Ναι. Μέχρι την Καλαμπάκα υπήρχε, μέχρι την Καλαμπάκα.
0: Θα το πω διαφορετικά. Είμαστε στην Καλαμπάκα. Θέλουμε να πάμε στο χωριό μου.
1: Πας από εκεί.
0: Πας από εκεί.
1: Η Καλαμπάκα ήταν μέχρι πρώτη, όσο το τέλος το έχει Ε65. Πλέον. Ανοίγει και ο δρόμος ο οποίος επί της ουσίας συνδέει τον Ε65 και κατ' επέκταση την Εθνική Οδό με την Εγνατία, να σας το πούμε έτσι χοντρικά, όσοι δεν είστε της περιοχής.
0: Κατά το κοινό λεγόμενο, αν πάρετε το αυτοκίνητό σας και πάτε
1: παντού
0: από Αθήνα μέχρι Κοζάνη, η εκτιμητέα είναι 4,5 ώρες, το γράφουν σήμερα όλα τα ρεπορτάζ. 4 ώρες είναι μέχρι την Καστοριά, γιατί πια ο δρόμος είναι όλος
1: Εγνατία. Για να καταλάβετε, κάποτε 6 ήταν η Καλαμπάκα.
0: Ακριβώς. Ναι, η Καλαμπάκα μόνο. Έτσι. Για να πας στην Καστοριά ήθελες 7-8 ώρες παλαιότερα. Πολύ δύσκολη δρόμη εκεί προς τα πάνω. Και αυτό είναι καλό γιατί πολύ απλά διευκολύνει τον κόσμο.
1: Από σήμερα τον χρησιμοποιείτε κανονικά. Ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι, ωραία διασκευή. Ξέρεις που έπαιξε αυτό το τραγούδι. Στο Top Gun.
0: Στο Top Gun, μπράβο, έχεις δίκιο. Όχι αυτή η διασκευή όμως.
1: Όχι αυτή η διασκευή, το original.
0: Το original.
1: Εκεί στην ερωτική σκηνή του Tom Cruise με την Kelly McGillis.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέφουμε με δικά σας μηνύματα. Λέει ο Χρήστος πολύ σωστά, Στέλλα, η επιδότηση αυτή δεν είναι της κυβέρνησης, είναι το δηληστηριών από 20 εκατομμύρια το καθένα, δύο έχουμε. Έχετε πολύ δίκιο. Απλώς θέλω να πω ότι αυτή η επιδότηση είναι συμφωνημένη ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στα δηληστήρια. Δεν ξύπνησαν ένα πρωί τα δηληστήρια και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτή την έκπτωση. Επίσης λέει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, αχ, για το τραγούδι αυτό ή το προηγούμενο, μάλλον και για τα δύο, για την ερωτικά αμφότερα.
1: Μάλλον για το Μάχη Χρυσοδουλόπουλο και τη Λίξα Διαμάχη.
0: Λέει ο Σωτήρης, από τις λίγες μέρες που το κορίτσι μας γελάει με το που ξεκίνησε η εκπομπή, καλό σημάδι αυτό. Καλημέρα, παιδάκια. Όχι, παιδιά, πάντα χαμογελαστοί είμαστε. Αλλά όσο να είναι, ο Θανάσης μου προκαλεί μια μεγαλύτερη ευθυμία κάθε φορά που τον βλέπω, όπως καταλαβαίνετε. Το έχει αυτό, το παιδί μας το χρυσό. Πολύ προσοχή στους δρόμους. Το λέμε αυτό ξανά για όσους έχετε μπει τώρα στην ακρόαση, το απόγευμα θα έχει τις βροχούλες. Μπορεί τα φαινόμενα, όπως μας είχε πει και ο Γιάννης ο Καλιάνος, να μην είναι πλημμυρικά για την Αττική, αλλά θέλουμε προσοχή γιατί αυτές τις μέρες υπάρχει και η μάστιγα του λεγόμενης σαβούρας. Δηλαδή, είσαι εκεί στο πεζοδρόμιο, πού πέφτεις κάτω, πάρ τον κάτω. Σπάσε ένα χέρι, σπάσε ένα πόδι, σπάσε ένα πλευρό. Υπάρχει, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
1: Παθαίνεις κάτι λαφρύ.
0: Παιδί μου, όχι, σου λέω τώρα, άκουσε με, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη και τα πεζοδρόμια καίνε, γλιστράς και από τη ζέστη, να ξέρεις.
1: Βέβαια, ναι, το έχω ακούσει.
0: Πώς το λένε, στο ίσχυμα.
1: Καλά, δεν μου έχει τύχει, αλλά ναι, υπάρχει εμπειρία.
0: Έχει τύχει εμένα σε πολλούς φίλους,
1: σε συγγενικά πρόσωπα. Το λένε πολύ ότι έχω αυτή την εμπειρία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με αφορμή τώρα και τις ανακοινώσεις που είχαμε στο χθεσινό Κισαία, αλλά και τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι σε ό,τι αφορά στη σχέση μας με την Τουρκία μπορεί να έχουμε διαφορές, αλλά δεν γίνεται και να ζούμε σε ένα καθεστώς μόνιμης έντασης. Θέλω να πάμε να πούμε καλό μεσημέρι και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον πτέρερχο, ένα αποστρατεία που είναι στην παρέα μας σήμερα. Τι κάνετε, γεια σας.
1: Κύριε Καντώνα, χαίρετε και στον κύριο Πουσκίδη.
2: Γεια σας, πέραχε, γεια σας.
0: Χαιρόμαστε που είστε σήμερα στην παρέα μας και θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα δικό σας σχόλιο για το πώς ακούσατε αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι πολλές φορές επί της ουσίας γίνεται και μια κριτική στα εθνικά μας για να πλήξουν τον Πρωθυπουργό και ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας. Να πάμε λίγο έτσι στα γενικά πρώτα.
1: Το τελευταίο, ότι δεν είναι σε θέση να διαπραγματεύεται δεν είναι δυνατόν να διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας, δηλώνει ότι φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος ο Πρωθυπουργός μετά το εξοπλιστικό αυτό πρόγραμμα που αναφέρθηκε και αποφασίστηκε στο Κισαία, τουλάχιστον έτσι δείχνει, θα είναι πιο αποφασιστικό στις σχέσεις που έχουμε με την Τουρκία, η οποία γνωρίζεται πάρα πολύ καλά και ότι προκαλεί συνεχώς και μάλιστα έχουμε σε εκκρεμότητα το νομοσχέδιο αυτό το οποίο θα φέρει για τη Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο από ό,τι είπαν και οι Τούρκοι θα το φέρουν μετά τον Οκτώβριο για να το ψηφίσουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η χώρα μας καλά κάνει και κινείται στην κατεύθυνση και την ενίσχυση των αμυντικών μας συστημάτων, γιατί για αμυντικά συστήματα ουσιαστικά μιλάμε, και καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και στέλνει ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι η χώρα μας έμεσα δηλαδή στέλνει το μήνυμα ότι η χώρα μας εξοπλίζεται προκειμένου να μην είναι αδύναμη.
2: Τι ακριβώς?
1: Πρέπει να υπάρχει και η βούληση όμως από την πλευρά την πολιτική για να λαμβάνονται αποφάσεις και να στέλνονται τέτοιου είδους μηνύματα και όχι απλώς για να τα λέμε.
0: Σωστό.
2: Επειδή έχουμε δει εξοπλιστικά προγράμματα είναι αλήθεια τελευταία χρόνια πολλά, θα ήθελα να μας πείτε τι είναι αυτό με την ασπίδα που ακούμε, η οποία εγκρίθηκε από το Κισαία, ο αντιαεροπορικός θόλος όπως τον χαρακτηρίζουν οι γνωρίζοντες, σε τι θα μας προστατεύσει, πώς μπορεί να συνδυαστεί με τα οπλικά συστήματα που έχουμε αποκτήσει τον τελευταίο καιρό και τι πλεονέκτημα μπορεί να μας δώσει, πτέραρχε?
1: Κοιτάξτε, πάντα η χώρα μας, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είχε ένα πάρα πολύ καλό σύστημα αεράμινας, που σημαίνει ότι εντοπισμός εχθρικών στόχων, ένα σύστημα το οποίο προτεραιοποιούσε από πού θα μπορούσε να χτυπηθεί το εισερχόμενο, ας πούμε, η απειλή. Βέβαια, για πολλά χρόνια δεν είχαμε προχωρήσει σε αναβάθμιση αυτών των συστημάτων ή σε αγορά νέων συστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο τώρα την επόμενη που έλαβε το Κισαία, προχωράει στην ασπίδα του, ονομαζόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, που ουσιαστικά είναι ένα ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο δίκτυο κεντρικό σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, που είναι δηλαδή ένα ενιαίο δίκτυο το οποίο συλλέγει από πληροφορίες από δορυφόρους, από ραντάρ, από αισθητήρες, από μαχητικά αεροσκάφη που μπορεί να πετάνε, από φρεγάτες που μπορεί να πλέουν, και πηγαίνουν σε ένα ενιαίο κέντρο διοίκησης και όλες αυτές τις πληροφορίες επεξεργάζονται.
0: Γιατί πελληνικές μιλάμε, πτέραρχε, περίπου, δηλαδή σε ποια ύψη, ας πούμε, ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο που θα πιάνουν τα ραντάρ, ας πούμε?
1: Ανάλογα που έχει απλώσει τα ραντάρ σου, γιατί δεν είναι θέμα ένα ραντάρ που το έχει κάποιο σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτά μεταξύ του συνεργάζονται. Δηλαδή είναι μια φρεγάτα, ας πούμε, στο Καστελόριζο. Είναι συνδεδεμένη η φρεγάτα και δίνει πληροφορίες στο σύστημα αυτό, το ενιαίο σύστημα της αεράμινης.
0: Σας ρωτάω για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει ποια είναι η διαφορά του πώς είμαστε τώρα με αυτό που θα ακολουθήσει.
1: Μέχρι στιγμής υπήρχε μεν η δυνατότητα, αλλά ήταν πεπαλαιωμένα τα συστήματα και δεν υπήρχε αυτό το ενίο. Για παράδειγμα, το σύστημα το S-300 ήταν πάρα πολύ καλό σύστημα αντιεροπορικό. Δεν ήταν ενσωματωμένο στην ατοϊκή τεχνολογία, με αποτέλεσμα να λειτουργούσε αυτόνομα. Τώρα, οτιδήποτε αγοράζει η χώρα, συν τα παλιά τα συστήματα, τα Patriot τα οποία υπήρχαν, τα οποία είναι αξιόλογα τα Patriot, εντάσσονται σε αυτό το σύστημα. Άρα, με ένα αποτέλεσμα, αν υπάρχει, έρχεται μια απειλή, είτε αυτή έρχεται στον Εύρο, είτε έρχεται στα νησιά, είτε σε κάποιο άλλο σημείο της θαλάσσιας περιοχής του Αιγαίου ή της Ανατολικής Μεσογείου, ουσιαστικά υπάρχει μια εικόνα και κατευθείαν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων και μπορεί αυτός ο οποίος βρίσκεται εκεί να αποφασίσει πώς θα αναχαιτήσει, πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την απειλή οπουδήποτε και να βρίσκεται
0: από το κοντινότερο. Η Τουρκία έχει κάτι τέτοιο αντίστοιχο, πτέραρχε?
1: Όχι, δεν έχει η Τουρκία κάτι τέτοιο αντίστοιχο και μάλιστα η Τουρκία είχε σοβαρότατο πρόβλημα τώρα στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, όπου όπως είδαμε δέχτηκε και κάποιες επιθέσεις και ζήτησε τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, την οποία την έλαβε βέβαια με το να στείλουν στις στοιχείες πυράβλων. Γιατί ναι, μεν έχει τους S-400, αλλά δεν τους έχει ενεργοποιήσει.
2: Και από ό,τι βλέπω
1: εδώ. Γι' αυτό μιλάει και η Τουρκία και το ότι θέλει και αυτή να δημιουργήσει τον αντίστοιχο θόλο στο μέλλον.
2: Και από ό,τι διαβάζουμε, υπάρχει και σύστημα ειδικό στην ασπίδα αυτή, στο δίκτυο αυτό, εν πάση περιπτώσει, το οποίο είναι και αντιντρόουν, έτσι, που μας έχει απασχολήσει σε επίπεδο αμυντικό εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι και διεθνές θέμα συζήτησης σε ό,τι έχει να κάνει με τους εξοπλισμούς, σωστά.
1: Σωστά, υπάρχει ένα σύστημα που είναι ουσιαστικά κάνει ηλεκτρονικό πόλεμο.
2: Γιατί είναι αυτό και είναι επίκαιρο, σας το ρωτάμε, με τα ντρόουν σε όλα αυτά που ακούμε. Ναι.
1: Εδώ, αυτό το σύστημα του αντιντρόουν ουσιαστικά δεν χρησιμοποιεί πυραυλικά συστήματα για την αντιμετωπίση των ντρόουν, ας πούμε. Απλά με ηλεκτρονικό τρόπο παρεμβάλλει και τα ξεδετερώνει χωρίς να χρειαστεί να εκτοξεύσει οποιοδήποτε πύραυλο. Φυσικά, βέβαια, αν αυτά ξεφύγουν από αυτή την φάση αναγνώρισης και ελέγχου ή καταστροφής με αυτόν τον τρόπο, θα πέσουμε σε άλλη ζώνη η οποία έχει να κάνει με αντιμετώπιση με πυραυλικά συστήματα. Αυτό εξάλλου τι τη δυνατότητα δίνει ο θόλος ότι σε αντιμετωπίζει σε διάφορα επίπεδα, στο μακρύτερο, στο μεσαίο, στο κοντινότερο κτλ. Γι' αυτό έχει το μεγάλο αυτό προσόν.
0: Ωραία.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, Πτεράρχη.
0: Μας διαφωτίσατε. Ευχαριστούμε.
2: Καλό καλοκαίρι από Σεπτέμβρη και πάλι. Εδώ μαζί.
1: Γεια σας. Καλά και εσείς. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
0: Κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Το χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Επιστρέφοντας από το Παρίσι με το αεροπλάνο του τότε Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Ζισκάρ Ντεστέν, ορκίστηκε πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδωνα Γκιτζίκη. Γύρω στις 2 έφτασε και όταν έφυγε από το Παρίσι είχε πει την περιβόητη «Τάκα boys, pray for me», προσευχηθείτε για μένα. Επίσης σαν σήμερα είναι άλλη μια ιστορική συγκυρία, είναι η υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης.
7: Τη Λοζάνη,
6: βασικό
7: Λοζάνη.
6: Διακύβευμα ακόμα και τώρα, επειδή συζητούσαμε και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις μας με την γειτονική χώρα.
7: Είναι ότι η Τουρκία βέβαια ξεχνάει αυτές τις υπογραφές.
6: Ξεχνάει τις προβλέψεις. Ξεχνάει τις προβλέψεις.
7: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και τη Δευτέρα που θα επιστρέψουμε από τις 11, θα δώσουμε και όλο το ρεπορτάζ από τα παρασκήνια της δεξιώσεως σήμερα του Προέδρου της Δημοκρατίας και όχι μόνο βεβαίως.
6: Επίσης θα πούμε και πολλά πολιτικά πράγματα. Για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί ακόμα και πριν προκύψει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, έχει δημιουργηθεί η πρώτη μάλλον εσωτερική συζήτηση. Είδες εχθές τον κύριο Μάριο Σαλμά, ο οποίος προέβησε κάποιες αποκαλύψεις σύμφωνα με τον ίδιο για τον κύριο Γεωργιάδη και τις σχέσεις του με τον περιβόητο Φρουζή της Νοβάρτης. αυτό δεν άρεσε σε κάποιους από το σύστημα Σαμαρά, γιατί ο κύριος Σαλμάς είναι κοινώς αποδεκτό ότι προς εκεί κατευθύνεται, προς το κόμμα Σαμαρά, γιατί διότι σου λέει ότι ο Γεωργιάδης ήταν μεταξύ εκείνων που, όπως και ο Σαμαράς, στοχοποιήθηκαν τότε από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση αυτή, και υποτίθεται ότι ο Σαμαράς, ως ο πιο επιφανής πολιτικός, ως πρώην πρωθυπουργός από τους εμπλεκόμενους, είχε δημιουργήσει μια ομπρέλα γύρω από όλη αυτή την υπόθεση.
7: Εδώ, παιδιά, άρχισαν να παράνε τα όργανα πριν καν συγχρονιστεί ο
6: σύστημα. Και σου λένε, ρε παιδί μου, αυτό δεν είχε τώρα. Λένε κάποιοι, ας πούμε, είναι κόντρα σε αυτά που πρέσβευε τόσα χρόνια ο Σαμαράς για την υπόθεση αυτή.
7: Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Ισίδωρο για τα μηνύματα. Καλησπέρα, λέει, και σήμερα θα λείψουν από το Προεδρικό όλοι οι εχθροί της Δημοκρατίας, γιατί κάποιοι έχουν αρνηθεί να παραστούν. Εδώ λέει, θα αποκατασταθεί η Δημοκρατία.
6: Όταν
7: αγαπητή,
6: θα φύγει
7: η
6: Γιάννης Μητσοτάκης, λέει.
7: Ναι, εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, όλα τα μηνύματα καλοδεχούμενα. Εδώ τα διαβάζουμε στον αέρα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας. Λογικά, τι ακολουθεί, πες το, η ώρα του λαού, βεβαίως. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 11.
6: Χαίρετε,
7: με το
6: χρυσό
7: μου το παιδί εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα στο Κοροπή. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα. Δεν απειλούνται προς το παρόν κατοικίες. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ. Μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Σέβια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ξεκαθάρισε στο Όπεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόορη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο. Σε ό,τι αφορά την πρόταση του Νίκο Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη, απάντησε ότι είναι εύκολο να υπόσχεσαι μέτρα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο το όφελος θα έφτανε τελικά στον καταναλωτή. Αργότερα σήμερα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σταγματική αναθεώρηση. Θα επικρίνει την αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ για τη στάση τους να μην υπερψηφίσουν κανένα από τα προς αναθεώρηση άρθρα. Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας της 7χρονης από τη Μολδαβία, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το κορίτσι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ως τις 31 Ιουλίου η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, αλλά και η ΕΦΑΠΑΞ εξόφληση του εκαθαριστικού με έκπτωση από 2-4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Οι αρχές κάνουν λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Αντβέρπ Ολυμπιακό σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, την τρίτη παρουσίαση του Ζινεντίν Ζιντάν ως προπονητή της Εθνικής Γαλλίας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Επικοινωνία.
5: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
6: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ιόνιον FM. Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν ήδη. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Ατυχημά. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου. 26230-23085.
2: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Ακούτε Ιόνιες FM.
12: Παίρνετε και Μιρέλα. Δεν έχω ακούσει κανένα από το Google να κάνει ερωτήσεις. Τι γίνεται?
13: Δεν υπάρχει Μιρέλα, Μιλένα τη λένε.
12: Μιλένα, μην παίρνει το άλλο, σου λέει Μιρέλα, μωρέ. Τόσες φορές το έχετε παίξει.
14: Κυρία Μιρέλα, θα απαντήσω σε αυτό που με κατηγορείτε αυτή τη στιγμή.
15: Καταρχήν λέγομαι Αποστολάκη.
12: Λοιπόν, τι θα γίνει, δηλαδή, τη ζωή βρίζετε, τη ζωή παίρνετε. Το Πασόκ βρίζετε, το Αποστολάκη.
13: Τώρα, κράζει, θαυμάζει, δεν το ξέρει τώρα.
16: Κραζεί, θαυμάζει.
13: Τι θέλουμε, τη ζωή θέλουμε, το Πασόκ θέλουμε τώρα, μην κροϊδευόμαστε. Επειδή ντρεπόμαστε εμεί να το πούμε τώρα. Σε παρακαλώ, φαίνεται ποιοι είναι ικανοί, ποιοι είναι άξιοι. Ποιοι θα μας πάνε μπροστά, ποιοι έχουν συνέπεια λόγου και έργων.
12: Εντάξει, μπροστά μπορεί να μας πάνε.
13: Είσαι καλό βόηδη και εσύ, άιντε. Και φαίνεις και ακούγεσαι και νέος, άιντε.
12: Αυτή τη στιγμή κάνουν καλά τη δουλειά τους.
13: Ναι, ναι. Άρα αφού κάνουν αυτή τη στιγμή καλά τη δουλειά τους, τι συζητάμε άλλο, γιατί δεν τους βγάζουμε κυβέρνηση.
12: Άλλο σε πειρά σου πω. Το κουκουέ που είναι να κάνει ερωτήσεις.
13: Πες τα, γιατί το κουκουέ στα σημαντικά εκεί, ας πούμε, δεν είναι. Πού είναι στους δρόμους, είναι, τι κάνει στους δρόμους.
12: Να είσαστε μονοπλευροί. Τα λέτε. Το κουκουέ κάνει αυτά τα καλά, η ζωή κάνει αυτά τα καλά, το πάσο κάνει τα άλλα καλά.
13: Να πάρουμε τα καλά από όλους και να τα ενώσουμε, εγώ θα έλεγα, υπό τις φτερούγες του Αλέξη του Τσίπρα.
17: Συντρόφισσες και σύντροφοι, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες και συνταξιδιώτες, στην Ιθάκη.
12: Καλά, αυτός άστο, άστο.
13: Γιατί άστο, άστο, άστο, είναι μακριά από τις μαλακίες που λες τόση ώρα.
12: Ερχότανε, αλλά κάπου μας άφησε, μας κατέληψε. Δεν είναι μόνο άσπρο ή μόνο μαύρο, άλλο θέλω να πω.
13: Είναι ότι είναι και όλα τα χρώματα μαζί μπορούν να πάνε και είναι λογικό.
12: Δεν χρειάζεται μαζί την Αποστολή, αλλά εγώ λέω τόσες μέρες τώρα, 10-15 μέρες, βλέπω όλο βιντεάκια από αυτές τις δύο και από μια άλλη. Παντώνω, να κάνει ερωτήσεις.
13: Δηλαδή, βλέπεις βιντεάκια αυτά που γίνονται viral, με λίγα λόγια μου λες.
12: Να σου πω, δεν έχω χρόνο να παρακολουθώ την εξεταστική, αλλά σου λέω ότι παίζεται συνήθως. Δεν έχω δει μια ερώτηση να πει ένας, ας πούμε, από το που έκανα την ερώτηση να βγει μπροστά.
13: Δεν κάνουν τη δουλειά τους, παιδί μου, τα τους πληρώνουν με τσάμπα. Τα λέει ο Άδωνης τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Δίκιο έχεις.
18: Αλλά η τυραννία του κουκουέ τελείωσε.
19: Κανένα νέο από τις συνθήκες έχουμε? Πώς πάνε?
13: Αν ουρίμασαν, άμα βγήκατε έξω τώρα από τα λαγούμια σας εσείς τώρα, ε?
19: Εμείς απειλούμε.
13: Λες τώρα μας πειράζει το εθνικό κεφάλαιο, κάτσε να πάμε για ρελάνς.
19: Πλάκα μου κάνεις.
13: Άντε, καλώς όρισε, να τον χαίρεστε.
19: Να σου πω, τι να χαιρόμαστε, ρε, πλάκα μου κάνεις. Τι μαλακίες λες. Αντεχέ σου. Λοιπόν, επειδή πλησιάζουν οι μέρες και θέλω λίγο να στολίσουμε μερικούς, μην μας πιάσουν όλοι τελευταία στιγμή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το Μάκη, αυτό το οποίο
20: Μάκης. Ποιος είναι ο Μάκης?
19: Λοιπόν, να του πούμε ότι φυσικά και δεν ποινικοποιούμε καμία φωτογραφία. φωτογραφία. Εντάξει, δεν θα ζητήσει ποινικό μητρό για να βγάλει φωτογραφία με κάποιον. Απλά θέλω να σκεφτεί λίγο δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί όλοι αυτοί οι παιδεραστές, οι καταχράστες, τα λαμόγια γενικώς, έχουν και από μία φωτογραφία με το Μητσοτάκη και με τους υπουργούς του. Ο Τσίπρας, παραδείγματος χάρη, και οι υπουργοί του δεν είχαν ποτέ καμία τέτοια φωτογραφία. Εντάξει.
13: Μόνο με κάτι χρυσαυγείτε σε κάτι εκδηλώσει, εκεί σε κάτι νησιά, χαζά κάτι τέτοια, εντάξει.
19: Αυτή ήταν μέσα στη Βουλή, αν θυμάσαι καλά, όταν πιάνανε τότε τις φωτογραφίες.
13: Ναι, όχι, οι φωτογραφίες δεν ήταν μέσα στη Βουλή όμως.
19: Οι φωτογραφίες ήταν στα πλαίσια των βουλευτικών τέτοιων, πάντως.
13: Ναι, ναι, τέτοιων. Ήταν στα πλαίσια των βουλευτικών τέτοιων.
19: Ναι, ήταν των βουλευτικών τέτοιων, ναι, των από αυτών. Λοιπόν, άκου να σου πω. Επίσης, οι φωτογραφίες αυτές του Μάκη και των άλλων δεν είναι απλές φωτογραφίες που πήγε δηλαδή κάποιος και τους είπε χαμογελάστε υπουργέ μου, από εδώ θα βγει το πουλάκι. Ήταν ολόκληρο τσιμπούσι. Δεν ήταν απλές φωτογραφίες.
20: Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε. Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
13: Κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχει ένα θέμα τώρα εκεί. Δεν σημαίνει όποιος έβγαλε φωτογραφία με έναν υπουργό ότι είναι λαμόγιο. Οποιοδήποτε λαμόγιο όμως έβγαλε φωτογραφία με τον υπουργό.
19: Άντε, ναι. Δεν ήταν απλές φωτογραφίες, σου είπα. Αυτό ήταν ολόκληρο τσιμπούσι. Ήταν μόνο γλωσσόφυλλα δεν κάνανε. Τέλος πάντων, ήταν φίλοι από παλιά.
13: Εσύ που ξέρεις ότι δεν κάνανε γλωσσόφυλλα δηλαδή.
19: Κάνανε και γλωσσόφυλλα, αλλά πες τι.
13: Όχι, δεν το ξέρω, αλλά εσύ που το ξέρεις.
19: Όχι, εσύ που ξέρεις ότι μπορεί και να κάνανε.
13: Δεν το αποκλείω γι' αυτό.
19: Α, καλά, εντάξει.
13: Όταν έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο, εσύ αποκλείεις τα γλωσσόφυλλα. Όταν έχουν κοινό ταμείο, δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να έχουν και κοινό κρεβάτι.
19: Έτσι όπως το θέτεις, ναι, έχεις ένα δίκιο. Για να περάσουμε λίγο στο Τσίπρα.
13: Έλα, δεν τελειώσαμε. Έλα, άντε, μακρηγορείς τώρα, έλα.
19: Έλα, μωρέ τώρα, μακρηγορώ. Μια φορά το μήνα σε παίρνω τηλέφωνο, σκάσε.
13: Πάρε δύο φορές, δεν με πειράζει.
21: Έλα, Αποστολή.
13: Έλα.
21: Λοιπόν, ανακαλύψανε στο Sky τα σαΐνια ότι το Κουκουέ είναι υπέρ των κινητοποιήσεων των αγροτών.
22: Και ξέρουμε στα μπλόκα.
23: Υπάρχουν και κόμματα από κάτω, έτσι.
22: Και ένα μπλόκα του Ε65 έτσι. Και ο κόμμα είναι από πίσω.
23: Είναι,
22: έλα
23: ισχύει,
22: τώρα, πέσαμε από τα σύννεφα και το ΚΚΕ, δεν είναι. Τι νομίζω να κολλώσω να το πω.
23: Δεν το ξέρω. Το Κουκουέ είναι πολύ ισχυρό στον αγροτικό κόσμο.
21: Μεγάλη ανακάλυψη.
13: Σε λίγο θα μας πούνε ότι κατεβαίνει και στο Σύνταγμα για πορείες το Κουκουέ.
21: Ναι, ναι, ναι.
13: Ηθελημένα.
21: Εν τω μεταξύ, μόλις το ανακαλύψανε αυτό, όλο τυχαίο στην επομένη, όλα τα κανάλια, έτσι, βγάζανε κάτι αχυράνθρωπους εκεί από τα μπλόκα και λέγανε έξω τα κόμματα από τις κινητοποιήσεις μας.
13: Να το.
21: Αμέσως. Τι συχάματα, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν τρέπονται καθόλου.
13: Κι εγώ
21: δηλαδή,
13: απορώ, να, ποιο δεν το περίμενε.
21: Έλατε. Αμέσως, λέει, την επομένη, είχαν αχυράνθρωπους όλα τα κανάλια και λέγανε έξω τα κόμματα από τις κινητοποιήσεις μας. Γενικώς όλα τα κόμματα, αλλά μόνο το Κουκουέ είναι πίσω από τις κινητοποιήσεις, ας πούμε.
13: Ναι, όταν λέω όλα τα κόμματα, τι είναι το Κουκουέ. Το Κουκουέ είναι όλα τα κόμματα.
21: Το Κουκουέ είναι όλα τα κόμματα. Βασικά, αλήθεια είναι αυτό.
13: Όλοι το Κουκουέ δεν ξεκίνησαν τώρα, δεν το ψάχνεις τώρα, άσε με.
21: Αλήθεια είναι αυτό που είναι. Αν σκεφτείς ότι είναι 5,6, πόσα είναι 7, πόσα έχουν γίνει στη Βουλή μέσα και έχουμε δύο πολιτικές, το Κουκουέ και τους άλλους, είναι όλα τα κόμματα. Ή τουλάχιστον τα μισά.
24: Ρε ζωή, αντάρτης με Φεράρι.
25: Με κοιμήλια που είμαι αθώος του πατέρα μου.
26: Κοιμήλια ήτανε.
25: Μόνο τρία πιστόλια του 40.
26: Ήτανε αντάρτης ο πατέρας σας.
25: Τι ήτανε?
27: Χριστός.
25: Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό.
24: Οι αντάρτες, ευτυχώς που βρέθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και τους έδωσε μια σύνταξη, ευτυχώς ο Ανδρέας.
13: Μα άμα δεν ήταν αντάρτης, πού το βρήκε το όπλο, τι ήτανε τότε?
24: Άσε ρε τώρα η ζωή του.
13: Κάνε μωρέ τώρα την πονηρή.
24: Τελείωνε, να σου πω ρε παπάρα, λοιπόν.
13: Τσέγκο.
24: Παπάρα Τσέγκο. Βούτσι Γορτινίας, νομού Αρκαδίας, η μανούλα μου. Λοιπόν κύριε μαγειρία, πάρε με στο δικαστήριο για υπεράσπιση.
13: Γιατί έχει μάνα 300 χιλιάρικα στην άκρη.
25: Η μητέρα μου δουλεύει, είναι 75 χρονών, δουλεύει από τα γενοφάσια της. Είχε 700.000 αποθεματικό ακόμα για να κάνει επενδύσεις.
24: Χάρη στη μανούλα μου και μιλάω πολύ.
13: Πήρε τη μία άδεια ταξί.
24: Μισή, όχι μία.
13: Α.
24: Η καθαρίστρια από το Βούτσι Γορτινίας, μισή άδεια ταξί μου την πήρε, μου την πλήρωσε. Μην πω τώρα κάτι λεφτά που μου έδωσε για το σπίτι, τέλος πάντων.
13: Μην πεις.
24: Λοιπόν, κύριε μαγειρία, πάρε με τηλέφωνο να έρθω για υπεράσπιση.
28: Έκλεισα κατά λάθος αποστολή από Ουγκάντα.
13: Έλα.
28: Τι κάνεις?
13: Καλά.
28: Πήγαμε προχθές Λάνθιμο και είδαμε την καινούργια του ταινία στο σινεμά.
13: Μπουγκόνια.
28: Ναι, και αναρωτιόμουν όλη την ώρα που το ξέρω αυτό το σενάριο.
13: Τι ήταν, Παπακαλιάτης?
28: Είναι όχι, Μαρκόνι. Είναι όλο το σενάριο γραμμένο από το δικό σου.
13: Α, να.
28: Ναι, είχε μέσα ούφο αγνώστου ταυτότητας. Είχε ανθρωποειδή που μεταμορφώνονται σε δεινόσαυρους, σε πολιτικούς. Και λέω δεν είναι δυνατόν. Τον αντιγράφουν όλοι.
13: Oh, man. Είχε και Μητσοτάκη μέσα.
29: Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
28: Όχι, δεν πήγαμε για μαλακίες, πήγαμε για τέχνη.
13: Όχι, είπες για ούφο, γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Okay.
28: Όχι, δεν είχε τέτοια ούφο που τα ψηφίζεις. Έχει τα άλλα τα ούφο που είναι σε διαστημικό σταθμό και κατεβαίνουν στις εφορίες, πολεοδομίες και τέτοια πράγματα.
13: Α, τέτοια.
24: Δεν θα το ξανακάνω σω το βιο.
30: Και δεν θα ξανακάνω σω το βιαγή.
31: Ποτέ ξανά, ποτέ νομοδημή.
0: Όχι ο μαλάκας. Τι είπα ο μαλάκας, να μπερδέσκα τώρα. Κλείσω, γεια. Όχι, μαλάκας.
13: Όχι, ρε, ξανακάτω, μην είσαι χαζός. Απλά πιάνεσαι λίγο, κάτω.
0: Όχι.
13: Και μετά έμπλαστρο, δεν βαριέσαι, έμπλαστρο.
0: Τα χάπια μου, θα πάρω το. Κατάλαβες τι είπα τώρα.
13: Ναι, ναι. Άστο, γεια.
1: Αυτό που είπαμε την Deutsche Welle. Να...
13: Έλα τώρα που μίλησε και με την Deutsche Welle, ξέρεις και γερμανικά τώρα.
1: Τότε με τον Ιωαννίδη, αν
13: πει. Ποιον Ιωαννίδη, μιλάγατε τότε με τον Ιωαννίδη και την Deutsche Welle.
1: Το λέγανε τότε.
13: Είχες υπηρηχητικά μηνύματα να τους πεις.
1: Να δούμε το αρχείο της. Ποια μέρα το είπανε, γιατί και εγώ τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Το είπανε τη μέρα που το.
13: Άνθρωπος είσαι κι εσύ. Ναι, καταλαβαίνω. Έλα, γεια.
1: Ναι, ναι, γεια.
13: Α.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρανζίστορ FM.
1: Και ενέργεια. Και πόση αφύπνιση χρειάζεται ο κόσμος για να ασχολείται με τον Κότσο Πακογιάννη.
2: Το μυαλό δουλεύει καλύτερα. Πιο γρήγορα, δέχεται νέα ρεθίσματα.
1: Και την επιστροφή του Αλέξη. Και πώς θα φτιάξει το σύστημα δεύτερο πόλο, να μην τυχόν και πάμε σε εκλογές χωρίς αυτόν.
3: Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάταξης και ανασυγκρότησης.
4: Ρε παιδί μου!
1: Μην τυχόν και διοχετευτούν ψήφοι σε παρατάξεις που δεν πρέπει. Ναι. Έχω και μια ερώτηση για την σοφή κουκουβάγια του Αχυρώνα.
5: Μπαρμπατζιάννη εννοείς.
1: Αυτή.
5: Εμένα.
1: Ακριβώς εσένα. Ενώ σε όλη την Ευρώπη ακούμε ότι ανεβαίνει ο φασισμός και ακροδεξιά και το ένα και το άλλο, στην Ελλάδα γίνεται κάτι αντίστροφο, Αποστόλη. Βλέπεις τους δασκάλους να παίρνουν την ομοσπονδία τους. Βλέπεις τους καθηγητές να προσπαθούν να πάρουν το σωματείο την ομοσπονδία τους. Βλέπεις την ΑΔΕΔΗ να γίνεται αγώνας. Δηλαδή υπάρχει μια άλλη στροφή και μια προς την άλλη κατεύθυνση ελπίδα. Πώς το εξηγείς αυτό?
5: Δεν το εξηγώ.
1: Ούτε κι εγώ.
5: Ότι πρέπει να ανοίξουμε κανένα βιβλίο, όχι του Τσίπρα.
6: Η Μέρκελ έμεινε άφωνη.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ανοίξεις βιβλίο για να στραφείς προς την άλλη μεριά ή πρέπει να πας προς την άλλη μεριά για να σου πούνε να ανοίξει βιβλίο.
5: Σωστό. Ας γίνει ένα από τα δύο πάντως.
1: Ας γίνει ένα από τα δύο γιατί είναι προς τη σωστή κατένυση.
5: Δεν είναι αυτό, είναι γιατί τα μόρφω τα γίδια θα βασιλεύουν.
1: Έτσι ακριβώς. Θα μαυρίζουν και θα βασιλεύουν. Και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
7: Έλα, Τόλι, τι κάνεις?
5: Καλά.
7: Καέλα, πρώτη φορά περνώ από Μελβούρνη σε Χοπαρμένο.
5: Ωραία.
7: Μην ξεκινήσω όλα τα δακρύβια, τα μα έχει μεγαλώσει. Εγώ σε παρακολουθώ με τόσα χρόνια και σαν γυαλάρα, ολέ και τέτοια. Πρέπει να σου πω ότι δεν έχετε καταλάβει ότι ο Τσίπρας με το βιβλίο που έχει βγάλει θέλει να προσελκύσει το δεξιό ακροατήριο. Αυτό δεν έχετε καταλάβει όλοι.
5: Για να κερδίσει τις εκλογές. Σωστό, τους αριστερούς σου λέει τους έχουμε.
8: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε. Και θα τα καταφέρουμε.
7: Βέβαια. Αγκαλιές φιλιά με την τώρα. Πλακίσεις με τον Άδωνη. Κατάλαβες, οι πολιτικές που έκανε όταν ήταν κυβέρνηση ήταν μη αριστερές. Έτσι όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Οπότε αυτό δεν έχετε καταλάβει. Τους έβαλε και τους άλλους τον εξώστη και του λέει να, εδώ είμαστε. Πάμε με τους άλλους.
5: Να το. Εντάξει. Τι είναι φωσφανάρι. Σωστό.
7: Πρέπει να το καταλάβετε όλοι.
5: Μάλιστα, το καταλάβαμε και ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
9: Και κάτι άλλο θέλω να σου πω άσχετο. Αλλά όταν άκουσα τον Άδωνη να μιλάει για τους κριτικούς.
10: Απατώνες κριτική, απατώνες νοοτρόφοι, απατώνες βέβαια. Απατήστε ρε, όπα, να πάμε την Κρήτη, όπα.
9: Ξέρεις τι μου ήρθε.
5: Ανταριάστηκες, συγγνώμη, ναι τι.
9: Μου ήρθε ένα βίντεο που είχα δει από ένα ντοκιμαντέρ του Χίτλερ. Άμα το δεις στο YouTube υπάρχει που λέει Hitler speech 1935 κάτι τέτοιο. Και μιλάει σαν το Χίτλερ, ήταν πολύ τρομακτικό.
11: Im Dienste meines Volkes gib du jetzt deine Stimme ab, wenn ja.
10: Απατήστε ρε. Όπα!
5: Καλά, τι νομίζει ότι ξεσηκώνει. Δηλαδή, τι βλέπει, ας πούμε, και παίρνει αναφορές.
9: Ήξερα εγώ τον Παπαδόπουλο τότε που χτύπαγε το.
5: Καλέ, αυτές οι αναφορές του, τι πίστευες ότι βλέπει.
9: Την τρίψω.
5: Άμποτ και Κοστέλο.
12: Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό.
13: Νικήσαμε τον κομμουνισμό στον πλανήτη.
5: Έλα.
14: Ο Μιχάλης από την Ηλιούπολη με.
5: Και τι να κάνω εγώ τώρα.
14: Ρε φίλε, είμαι πολύ προβληματισμένος με αυτόν. Τι γίνεται, ξέρεις κάτι, έχεις μάθει κάτι.
5: Για τον Τσίπρα.
15: Μπράβο ρε παιδιά.
14: Όχι, ποιο Τσίπρα ρε φίλε, για το Θήμιο. Την Πέμπτη λέει σου πρώτη κάνει παρέα με τους φίλους του και αναλύουν τείχους του ρέμου.

0: την Παρασκευή λέει σε κάτι φίλους μου που τους στέλνουν τετραγωνικές ρίζες και κάτι πράξεις. Τι γίνεται, κάπου εκεί μπλέξε το, δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς στην Ηλιοπόλη είχαμε πάντα ανώμαλου. Αλλά τώρα αυτός κάπου αλλού έχει μπλέξει.
1: Εμένα πιο πολύ με ανησυχούν αυτοί οι φίλοι του οι Σιριζέοι.
0: Πάνε αυτοί τώρα, τελειώσαν αυτοί.
1: Α, τελειώσατε.
0: Ναι, τελειώσατε.
2: Γυρίσατε.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Κατάλαβα.
0: Νούσουν, να πούμε. Κάνε κάτι γιατί κάπου έχει μπλέξει.
1: Θα το δω, θα το δω, να σε καλά.
3: Γιατί διαστρεβλώνεις αυτά που λέω ρε μουνάκι και εσύ και ο Καλαμούκης. Εγώ δεν ακύρωσα το Μητσοτάκη για αυτό το έργο που έχει παράξει. Ο Μητσοτάκης γαμάει και έχει παράξει έργο. Έχει τώρα εκεί ένα νούμερο το οποίο θα του τραβήξει το αυτί και θα τα φτιάξει με το ταξί να φύγουν τα γαμοβάν που κάνουν τη δουλειά τη δικιά μας. Αυτό είπα μαλάκα. Δεν είπα ότι ακυρώνω το έργο του Μητσοτάκη. Στα νοσοκομεία γαμάτε τα νοσοκομεία. Όπου και να πας και ας λέτε στα κομμούνια τα τίτετα. Σύνταξη το γαμπρό μου σε δύο μήνες τον έβγαλα. Το government δουλεύει γαμιώντας, ο τουρισμός πάει γαμιώντας, καινούργια αυτοκίνητα παντού, δεν βρίσκεις καρέκλα να κάτσεις μουνόπανα, μίζερα κομμούνια, που δεν θα το βγάλεις στα αρχίδια μου, γίνεται χαμός στους δρόμους από καινούργια αυτοκίνητα μουνόπανα και εσείς εννοείτε να λέτε ότι η Ελλάδα δεν πάει γαμιώντας, γαμάμε ρε μαλάκα, γαμάμε και δέρνουμε.
1: Εγώ από το γαμάμε και δέρνουμε που λες κρατάω το δέρνουμε.
4: Δεν ψάχνουμε μόνο το Μάκη.
1: Τι ψάχνουμε?
4: Ψάχνουμε και τον Κυριάκο.
1: Α.
5: Ποιος είναι αυτός ο Κυριάκος και ποια είναι η σχέση του με τον Μητσοτάκη στον οποίο αναφέρεται ο κύριος Ξυλούρης?
4: Δεν ψάχνουμε και τον Κυριάκο.
1: Α, ψάχνουμε.
4: Ποιος Κυριάκος?
1: Αυτό, ναι, ναι.
4: Πόσες κουμπαριές έχουν και βαπτιστήρια εκεί κάτω ο καθένα?
1: Ω, καλά. Πολύ πράγμα.
4: Και εδώ οι πολιτικοί το ίδιο κάνουν. Η άλλη έχει 10 βαπτιστήρια.
1: Γιατί να μην έχει?
4: Πόσοι ψήφοι είναι?
1: Όσοι είναι.
4: Όλο το σόι. 70 άτομα στο χωριό. Μποσδόλι.
1: Άστα. Μα χαμό σου λέω τώρα στο ίσωμα.
4: Χαμό. Να χαγώ τέτοια μάνα. Να μου την έχετε τα χιλιάρικα έτσι, ε.
1: Δεν είχε. Τι να σε κάνω.
6: 3/5 του 23. 5.150 ευρώ. 5/5 του 23. 237.000 ευρώ. Όλα αυτά μέσω τράπεζα.
5: Μάλιστα.
4: Πόσα τζόκερ έχουν πιάσει, ρε μαλάκα.
1: Αρκετά.
4: Πόσα.
1: Αρκετά.
4: Ψηφοφόρο του Μητσοτάκη.
1: Φαντάσου.
4: Εσύ, εγώ.
1: Εγώ δεν παίζω.
7: Αποστόλη Φρέμ.
1: Έλα.
7: Καλημέρα. Να σου πω, έτσι, εμένα η μάνα μου η Μακαρίτισσα μου λέει ένα γιατρό, ποιο από του γονεί για το ζάχαρο, λέω η μάνα μου. Λέει αυτό σου πληρονόμησε. Δεν γινόταν να μου πληρονομήσει και εμένα καμιά Φεράρι, τίποτε.
1: Το ζάχαρο και πολύ σου είναι.
7: Και πολύ μου είναι, ναι, ρε φίλε, γάμο τον πέλα μου.
8: Για ένα αμάξι πολυτελεία σε ένα Φεράρι που κατέχω από το 2004. Ήταν 80% γραμμένο στη μητέρα μου και 20% σε μένα και μου το έκανε όταν πήραμε την αποζημίωση μετά από ένα χρόνο σαν δώρο.
7: Τι τυχεροί άνθρωποι που είναι αυτοί όλοι, δε, Αποστόλη.
1: Δεξιό, τυχερό, όχι. Αριστερός Γρουσούζης, λυπάμαι.
9: Αριστερός, ο Απέσιος, ο Τεμπίλης, ο Καχυπτικός, ο Γρουσούζης.
7: Αριστερός, πώς το λέει ο φασίστας ο Άδωνης, στη συμμορία της μιζέριας.
1: Αυτό, ο Γρουσούζης, το είπα.
9: Εγώ φταίω, η ελληνική γλώσσα το λέει. Εσύ διαλέγεις τώρα με ποιους θες να είσαι.
10: Να σου πω, ρε φίλε, τρέχει ο κόσμος της υγείας του ψυχολόγου. Εγώ απαρακολουθώ.
1: Αν δεν τρέχει, όσοι έπρεπε δεν τρέχουνε. Θα έπρεπε περισσότεροι.
10: Συμφωνώ, συμφωνώ. Άκου τώρα να δεις. Σας ακούω που λέτε για τον Αλέξη τον Τσίπρα και τι μου ήρθε στο μυαλό.
1: Συμφωνείς, αλλά δεν θυσιάζει μια κούρσα για να πας. Να πεις μια ώρα δεν θα κάνω.
10: Μου θα περάσω μια βόλτα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Τι μου θυμήσατε. Άκου. Εγώ στο σχολείο, ποιο θα τολμούσε να μου κάνει μούλινγκ. Μου είχαν ένα καθηγητή εκεί απέναντι από την ΕΡΤ που είχαμε εργαστήρια και την πάτησε. Του το έφωσα χοντρά. Μαθητής δεν μου έκανε με ένα μπούλινγκ. Εγώ έκανα μπούλινγκ. Γιατί όμως έκανα μπούλινγκ?
1: Γιατί ήσουν μαλάκας από μικρός.
10: Γιατί ήμουν μαλάκας από μικρός και γιατί δεν ήμουν καλός μαθητής.
1: Είναι αυτό που λέμε γενιέσαι, δεν γίνεσαι.
10: Γενιέσαι, συμφωνώ. Λοιπόν, δεν γίνεσαι. Λοιπόν, έκανα μπούλινγκ στους καλούς μαθητές. Το τονίζω και το λέω για τα παιδιά που τους κάνουν μπούλινγκ. Παιδιά, αυτοί που σας κάνουν μπούλινγκ είναι μαλάκες και κομπλεξικοί. Σαν και εμένα. Έκανα μπούλινγκ εγώ στους καλούς μαθητές γιατί προφανώς τους ζήλευα. Εμένα πάντως αυτό μου θυμήσατε. Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, ζηλεύουμε τον Αλέξη, ναι. Γιατί μόνο αυτός έχει ανακαλύψει η Ρίγα στην Εστονία. Εμείς πηγαίναμε σαν τους μαλάκες εκεί στη Λετωνία, την παλιά. Κάτι τη UNESCO, κάτι χαζά που έχουν. Αυτός ξέρει τα μυστικά. Είναι σαν το φίλο αυτό που θα σε πάει στο καλό μπαράκι στην Αθήνα. Ο Τσίπρας είναι αυτός.
10: Γελάτε. Γελάτε.
1: Ξέρει η Ρίγα στην Εστονία, μάγκας.
11: Πάντως και έχω και άλλη μια παρατήρηση, ρε φίλε, να σας κάνω τώρα. Με όλη μου την αγάπη, ειλικρινά.
1: Α, έχουμε και παρατηρήσεις, μάλιστα. Θα την ακούσουμε κι από πάνω.
11: Να, δεν θα τα ακούσεις τώρα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Θέλω και εγώ να πω τη μαλακία μου.
1: Πες την, παιδί μου, ελεύθερα τι από μαλακίες εδώ, άλλο τίποτα.
11: Να σου πω. Αυτό τώρα το πράγμα που λέγαμε τη ζωή. Οκ, κυθαριό, τελείως, δηλαδή πραγματικά κόρνη η φάση με όλο αυτό το πράγμα.
12: Ζωή. Έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω upload θαυμασμό.
13: Θα χρειαστεί ζωή.
11: Αλλά μου φαίνεται ότι είναι λίγο του μάτσε, φίλε, η στόχευση. Δηλαδή, οκ, okay, ξέρω εδώ. Εδώ ακόμα αναρωτιόμαστε ποιο είναι αυτό ο Μάκη.
5: Ποιο είναι ο Μάκη.
11: Και ποιο είναι αυτό ο Κούλη.
1: Ισχύει, αλλά του μάτσε είναι και όλη αυτή και η παρουσίαση. Και όλο αυτό το υπερεγό είναι του μάτσε. Και αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να το αφήσει και ασχολίαστο επειδή η άλλη είναι λαμόγια. Ναι, η άλλη είναι λαμόγια, θα πούμε για τα λαμόγια, αλλά και αυτό το υπερεγό που θα φτάσει.
11: Δεν θα διαφωνήσω γι' αυτό και καλά τα είχε πει και ο άλλο χθε με το βαρουφάκι και τα λοιπά. Κούλ, αλλά ξέρω εγώ την έχετε παρουσιάσει τώρα μέχρι και ακροδεξιά, ρε φίλε. Δηλαδή, κάπου όπα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιο μπορεί να κάτσει να το σκεφτεί αυτό το πράγμα στα σοβαρά, με αυτή την έννοια. Ότι είναι ακροδεξιά η ζωή ή ότι είναι ακροδεξιό, ξέρω εγώ, Τσίπρα ή ο Βαρουφάκη. Λούμπεν στοιχεία είναι σίγουρα.
1: Καλά, δεν είπαμε ότι είναι ακροδεξί, τώρα μην τα μπερδεύουμε.
11: Είχε πει ο άλλο μέσα εκεί πέρα στο λάρι τα δικά του, τον αγαπάω γι' αυτό. Αλλά εντάξει, οκ, okay, και εγώ φέρω αντίλογο, δηλαδή συζήτηση κάνουμε, δεν λέω κάτι αρνητικό.
1: Αυτό σου έλειπε κιόλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
11: Όπω και να έχει το θέμα, θα ήθελα να πω στο Μαρκόνι για το 3 η Atlas. Μάλλον δεν τα ξέρει καλά αυτά τα πράγματα, οκ. Okay.
1: Λοπα, δηλαδή, τι έχουμε.
11: Δηλαδή έχουμε και πληροφορίες, οκ. Okay. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ότι έκανε κίνηση το 3 η Atlas, κάπα πύρο σε τριγωνικό ραντάρ. Αυτό δεν τα έχουν πει.
14: Για στείλε μου δύο καπαρό από το ραντάρ 2016.
11: Βεβαίως. Κοίταξε, πήγε εκεί πέρα, κρύφτηκε πίσω από τον ήλιο τώρα.
1: Κάτι άκουσα, το διαλύσανε, το πυροβολήσανε, δεν το πιάσα.
11: Κρύφτηκε πίσω από τον ήλιο και παρέγγελνε πίτσες.
1: Να το.
11: Και περίμενε τη Μαρία.
14: Έχετε πίτσα με φυστικό βούτυρο.
11: Αυτό δεν τα έχουν πει.
1: Όχι.
11: Κοίτανε και τα ίσο 3 η Atlas. Δεν τα λένε όμως.
1: Είναι εντάξει. Κάποια που τα κρύβουν γιατί δεν συμφέρουν και ο Μαρκόνι δεν τα ξέρει αυτά. Α, το χέστο. Τέλος πάντων.
11: Δεν τα λένε αυτά τα πράγματα και εγώ πιστεύω σαν συνέχεια του τεράστιου ανυπέρβλητου Φουσέκη στη σημερινή εποχή είχαμε μια ελπίδα με τον Αφγανιστή.
5: Να πάνε στο
15: Καμπούλ.
11: Ο οποίος και αυτός θα μείνει στις μνήμες μας για πάντα. Δεν πρέπει ποτέ να το βρει κανένα.
1: Όχι, ναι, θα είναι αστικός μύθος τώρα.
16: Κάτσε γιατί είμαι μπουκωμένη.
1: Κατάπιε.
16: Ναι, δεν μου λες, σε παίρνουν τις άλλες τηλέφωνα και σε καβλαντίζουν, έχει γίνει της μοδάς.
1: Ναι, εσύ το έκανες μόδα. Κατάλαβες, είδαν τώρα ότι επιτρέπεται, ότι μπορούν.
16: Κόψ τους το να τελειώνουμε όμως.
1: Πρέπει να το κόψω σε όλες τότε. Πρέπει να το κόψω σε όλες.
16: Σε όλες, σε μένα θα το κρατήσει γιατί εγώ το έκανα μόδα.
1: Και τι έγινε όποιος το κάνει μόδα, τι είπα να πει. Κάποιος έκανε μόδα και τυχαία τη στα AIDS. Πάει να πει θα τον κάνουμε Θεό.
16: Έχω κάνει πολλές μόδες, δεν είσαι η πρώτη μου.
1: Α, δεν είμαι και η πρώτη, αυτά δεν μ' αρέσουν.
16: Μωρό μου, να ακούω να σου πω κάτι. Που κλέβουν τους αγρότες με τα λαχεία και όλα αυτά. Θυμάσαι κάποτε που είχαν φόρο λοταρία που πληρώνες με κάρτα και έπαιρνες, ξέρω εγώ, μπόνους από το κράτος, γινόταν μια κλήρωση. Το θυμάσαι.
1: Ναι.
16: Βγήκε ένας τύπος τότε και κατήγγειλε ότι μπαίνουν λεφτά σε συγκεκριμένα ονόματα μόνο και κανένας δεν το ψάξε ποτέ.
1: Mm.
16: Δηλαδή από τότε παίζει να τα τρώγανε.
1: Άντε αυτό. Καλέ, υπερβολές.
16: Δεν μου λες, μην έρθεις αύριο γιατί έχω ρεπό. Μεθαύριο είμαι απόγευμα.
1: Πού είναι να έρθω?
16: Στον Άλυμο.
1: Α, ναι, πώς το ξέχασα.
17: Κορφού Dark Story.
1: Κορφού Dark Story, Κέρκυρα.
17: Και δεν έχουν δει ούτε το Μαρκόνι τοποθείται τρίγωνο Βερμούδων.
1: Να το.
17: Δεν έχουν δει ούτε τον πρώην Υπουργό Άμυνας του Καναδά. Και για να πάνε.
1: Δεν έχουν δει την τύφλα τους τώρα, εγώ θα σου πω.
17: Τα όνειρα του Αϊνστάιν, αλλά και τοξικούς χαρακτήρες. Μιλάμε για τους νέους σήμερα, εκτός από καράτη.
1: Μιλάμε και τι καταλαβαίνουμε.
17: Να μάθουν και ψυχολογία, λέγεται τώρα.
1: Α, έτσι το πάνε.
17: Ναι, πρέπει να πάρουν να μάθουν. Δεν είναι μόνο τα καράτη.
1: Δεν τα παίρνουν όμως, δεν μαθαίνουν, δεν.
17: Τα ψηφιακά. Να δίνουμε και συμβουλές γιατί έρχονται διακοπές, αλλά να πάρουν και όλοι το βιβλίο Τα όνειρα του Αϊνστάιν.
1: Α, αρχίσαμε τα βιβλία, κατάλαβα.
18: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
9: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival στο Πάρκ Οσέ στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκ Οσέ στο Βαρθολομιό.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM. Ionion.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
1: Ο Δημήτρης είμαι.
2: Ποιος Δημήτρης?
1: Είχα πάρει τηλέφωνο πριν ένα μήνα περίπου.
2: Α, ναι, πώς δεν σε θυμάμαι.
1: Πώς με θυμάσαι, βρε.
2: Δεν σε θυμάμαι.
1: Ένα ποίημα για τον αγαπημένο μου, τον Σπυρίδων Γεωργιάδη.
2: Α, είσαι ποιητής.
1: Ρώτησα την ομιλία του, κατάλαβες.
2: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε, επειδή είμαι μουσικός και κατέχω απλήστος το συγκεκριμένο επάγγελμα.
2: Απλήστος κι εσύ.
3: Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά.
4: Ναι, ναι.
3: Απλήστος.
1: Βέβαια, πώς, ή το κατέχουμε ή δεν το κατέχουμε.
2: Ναι, ναι, άμα το κατέχεις, το κατέχεις απλήστος, δεν έχει αλλιώς.
1: Μπήκα στα μουσικά μου μαγειρία και ναι. Τραγουδίσα λίγο ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη που το τραγουδάει πρωτοψάλτη και το έκανα πιο επικαιρό ή όπως θα έλεγε και ο αγαπημένος μου μαγειρίας, πιο επικαιρωμένο.
2: Πιο επικαιρωμένο.
1: Πιο επικαιρωμένο το έκανα και το αφιερώνω σε όλους τους φίλους τους ακροατές.
2: Για πάμε.
1: Πάμε να το ακούσουμε.
2: Οχ, ναι, πάμε.
1: Είμαστε έτοιμοι.
5: Έλα!
1: Πάμε στον Άδωνη για φράπε που πηγαίνουν σαφιάκι, σαφιάκι, αράζουν και το πεκεπέ.
5: Πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουν τεκνά και φρικά και αράζουν και αθλητές.
1: Και που πηγαίνει, έλα το ξαναγάνουμε άλλη μία.
2: Α, έχει και playback, είναι πιο σύνθετο.
1: Όχι, όχι, είναι live τώρα, απλά δεν πήρα ανάσα. Τι να σε κάνω, λοιπόν, πάμε.
2: Ναι, ναι, από την άρση μπες.
1: Έλα, πάμε. Πάμε στον Άδωνη για φράπε που πηγαίνουν σαφιάκι, ξανθιά και αράζουν και το πεκεπέ. Και που πηγαίνει και ο Μάκης εκεί για μια φώτο απλή με τσεκούρι ροζ μπλε.
5: Και μια
1: χοντρή νευριά
5: και για εκείνα
1: της
5: φύγει το
1: στρες. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
6: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
5: Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα.
1: Την Ευρώπη είναι άπιαστη. Είσαι ο χασάπης μου.
5: Είσαι η λαχτάρα μου.
1: Ο φράπες και ο αυγενάκης μου.
6: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
1: Αυτά λοιπόν.
2: Εντάξει, δεν είναι και γκάτσος, αλλά ναι, καλή προσπάθεια.
1: Σε αφήνω, γιατί έχω να κάνω και μια πολυτηρίαση τώρα.
3: Αυτό το αμάξι έχει γίνει μια αναγκαστική απολυτηρίωση σε οικόπεδο.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε τα λέμε άλλη στιγμή.
7: Ελά, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
7: Καλύτερα, ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι.
2: Ωραία.
7: Λοιπόν, εγώ έχω μία πρόταση σε όσους βρίζουν. Ξέρεις, μωρέ, αυτούς που λένε τι κακοί που είναι οι αγρότες που κλείνουν το δρόμο. Μπορούν να πάρουν αυτό το πολύ ασφαλές τρένο που το έχει κάνει ο Μητσοτάκης πάρα πολύ ασφαλές. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι.
7: Αυτό που είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτουν θέματα ασφαλείας, ξέρεις.
2: Αυτό, αυτό.
8: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή.
7: Αυτό, μπράβο. Λοιπόν, όσοι έχουν πρόβλημα και τη βλέπω και πολύ στα Facebook και τέτοια που βρίζουν. Οι κακοί που είναι οι αγρότες. Εντάξει, μωρέ, υπάρχει και το τρενάκι, γιατί όχι. Λοιπόν, πρώτο αυτό, εννοείται στήριξη αλληλεγγύη στους αγρότες. Μακάρι να ξυπνήσει και η υπόλοιπη κοινωνία. Και δεύτερο που θα ήθελα να πω, είδες το σοου που κάνε τον κομμενάκι σου, έτσι?
2: Ποιο?
7: Η Λούκα στο Τζίπρα.
2: Δεν είναι? Α, ναι, ναι, ναι.
7: Τον έβριζε. Για σένα, εγώ πιστεύω δουλεύει. Τώρα κάνει για να.
2: Για μένα το έκανε γιατί πήγε ο Σκιτζής να βάλει παράσταση απέναντι από μένα την ίδια μέρα, ίδια ώρα.
9: Συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες και συνταξιδιώτες. Στην Ιθάκη.
10: Έχουμε πολλή ώρα ακόμα, ρε κουμπάρε. 2-3 ώρες δρόμο ακόμα, τις έχουμε.
7: Ιδέες, για σένα δουλεύει κατά βάθος, αγαπάει πολύ.
1: Έλα, πότε θα έρθει στο Ρέθυμνο?
2: Στο Ρέθυμνο?
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω να έρθω.
1: Θα κατέβω σε καθιστική διαμαρτυρία στο Σύνταγμα, να ξέρεις, άμα δεν έρθει.
2: Θα κάνεις τόσο ταξίδι που δεν θα έρθω εγώ.
1: Τι κακό σου κάναμε, ρε άνθρωπε?
2: Δεν ξέρω, για σκέψου.
1: Δεν ξέρω.
2: Μήπως δεν περάσαμε ωραία την τελευταία φορά?
1: Εγώ πέρασα υπέροχα.
2: Εσύ, αγάπη μου, ρωτάς και εμένα?
1: Δεν ξέρω, τι σου κάνανε.
2: Δεν ξέρω, αλλά μπορεί να μην το χάρηκα το ίδιο, ξέρω εγώ. Ή τέλος πάντων να το πω πιο σωστά, μήπως πέρασα πιο καλά στις άλλες περιοχές.
1: Σωστά.
2: Μήπως πρέπει να το βρείτε αυτό?
1: Εγώ το έχω βρει, οι άλλοι πρέπει να το βρουν.
2: Για τους άλλους λέω.
11: Έλα μάνα μου, έλα μάνα μου.
2: Έλα.
11: Να σου πω, θα φανώ κακός. Σίγουρα είμαστε ηθικά κόντρα σε αυτή τη μαφία που κυβερνάει μαζί με τους αγρότες. Αλλά εγώ ρε εσύ, Αποστόλη, κοντά στα 61 μου, θυμάμαι μαγικά πράγματα. Για να μην πάω τις τελευταίες γεωεκλογές, που η τιμημένη αγροτιά, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Αντρέας, είναι 47%. Δηλαδή, βγαίνουμε, κατακτάμε, κλείνουμε, κάνουμε, ράνουμε, θέλουμε συμπαράσταση. Και όταν έρθει η ώρα για την κάλπη, μου θυμίζει εκείνο που λέει το παλιό ανέκδοτο. Όλο εμείς, ενώ ηθικά στους αγρότες, πούτσα αυτή σε εμάς στην κάλπη. Και όχι ηθικά, κυριολεκτικά. Τώρα λοιπόν, εντάξει, μαζί τους. Και σε επόμενες εκλογές αυτοί με ποιον θα είναι? Θα είναι με μένα. Με αυτά που βγαίνουν τώρα και λένε και κάνουν και τα γαμίσια. Εγώ την πάνω όλα και τη μαφία μας κυβερνάει. Και κάποιοι που βγαίνουν δημοκρατικοί και λένε είμαι δεξιός και δεν τρέπεσαι ρε μαλάκα. Είσαι αγρότης εξαπατημένος τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. Είσαι δεξιός. Το λες γιατί. Και θα ξαναείσαι και ό,τι και να πάρεις. Λοιπόν, ηθικά μαζί τους, αλλά καλά είναι να είναι και αυτοί ηθικά μαζί τους. Να μην τα ξεχνάνε.
4: Ναι, καλησπέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου, Αποστόλη. Μια ερώτηση θέλω να κάνω, γιατί με απασχολεί πολύ. Γιατί ενώ έχει καταρρεύσει ο καπιταλισμός, γιατί τόσο μίσος για τον κομμουνισμό? Και ένα άλλο που δεν μπορώ να καταλάβω. Το λαϊκισμός, γιατί είναι κακό το λαϊκισμός? Όταν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί μας ενοχλεί και το χαρακτηρίζουμε λαϊκισμό, ενώ είναι αλήθειες όλα αυτά?
2: Γι' αυτό. Ναι, κάπως πρέπει να αντικρούσεις αλήθειες τώρα, είναι και αυτό ένα θέμα.
4: Κατηγορούν όμως συνέχεια, λένε για να με ακυρώσουν εμένα, λέγοντας μου αυτά είναι λαϊκισμός. Γιατί ενώ είναι αλήθεια, γιατί να το ακυρώνουμε με αυτή τη λογική? Γιατί να μην κάνουμε αναφορά σε αυτά τα πράγματα? Τόσο, δηλαδή, βλέπουν ότι ο κομμουνισμός είχε τα κακά του. Αλλά βλέπουμε και τον καπιταλισμό ότι ενώ έχει καταρρεύσει, έχει πάει κατά διαόλου. Παντού ανά τον κόσμο υπάρχει θέμα. Γιατί να έχουν ακόμα και τώρα αυτό το θέμα με τον κομμουνισμό? Μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα έτσι.
2: Το φοβούνται και σου λέει και αν ξανάρθει και άμα.
4: Και άμα,
2: άμα. Το ρισκάρεις.
4: Μα αυτή είναι η έννοια.
2: Αυτή είναι η έννοια. Γιατί αλλιώ σου λέει και άμα μπορεί να έρθουν κρεμάλες μετά, ξέρω εγώ. Μπορεί να μας πιάσουνε, μπορεί να φύγει κουτάλα.
12: Μίλησε και ο κύριος Βενιζέλος.
2: Ναι.
13: Η χώρα δεν μπορεί να πορευτεί προς το μέλλον με βαθιές κοινωνικές ασυμμετρίες που καταγράφονται από την Eurostat, σύμφωνα με την οποία το 67% των Ελλήνων απαντά ότι ζει σε συνθήκες υποκειμενικής φτώχειας.
12: Να πω και κάτι, μια απάντηση σε μια κυρία που έλεγε για τα σκατά του Τσίπρα που έφαγε, που τον ψήφισε.
14: Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη και μπορούμε.
12: Θα της πω. Εντάξει, καλή όρεξη τώρα, συγγνώμη κιόλας και όσοι τρώνε. Αν έκανε αυτό που είχε κάνει ο Τσίπρας, αλλά και μιλάει και ο κύριος Βενιζέλος, αν θυμηθούμε το 11 που διαλύθηκε η χώρα, και καθώς η χώρα γκρεμιζόταν και ο καθένας κατέρεε μόνος του, είχαμε χάσει το 25% του ΑΕΠ, είχαμε πάνω από 20.000 αυτοκτονίες, διάλυση πολλών οικογενειών, παιδιά που υποθυμούσαν από την πείνα στα σχολεία και όλα στα πάνταγα στα ιδρύματα, είχαμε το υπέροχο PSI, τα κρατικά ομόλογα, είχαμε το κόρμα των ασφαλιστικών ταμείων, αν θυμάστε, του μισό εκατομμύριο που μεταναστεύσανε, σωστά.
2: Αυτά όμως είναι εκτός προγράμματος το ότι τα θυμάστε. Δηλαδή αυτοί ξαναβγαίνουν από το καβούκι υπολογίζοντας ότι έχετε ξεχάσει. Αν μένει να θυμάστε, να το χέσω για λαό.
12: Αυτό ακριβώς. Περιμένετε λίγο. Το ιδιωτικό χρέος που έγινε κρατικό για την κεφαλοποίηση τραπεζών. Δεν μπορούσαμε να πάμε σε εσωτερική υποτίμηση γιατί είχαμε ευρώ. Τον ΕΜΦΙ από αυτό που επιβάλλανε. Τις κατασχέσεις. Την ΕΦΤΑΤ με το 1% του Γεωργίου. Αν θυμάστε κάτι μονάδες εκεί πέρα που είχαν γίνει. Αυτά ήταν σκατά. Και Καραμαλή και Βενιζέλη. Ήταν και ποιοτικά και ποσοτικά. Συγγνώμη, όσοι τρώνε. Και πάμε τώρα 6 χρόνια διακυβέρνηση. Ωραία τα λέμε. Έχουμε Τέμπη, υποκλοπές, ακρίβεια, ενίκιο, ΠΚΠ, ο χρέος που πάλι ανεβαίνει και όλοι το λέμε. Όλοι το ξέρουμε. Και αυτοί που πρέπει να μας πούν ψοπαίνουν. Κάθε κατά χρέη των κομμάτων, δεν το συζητάμε αυτά, έχουν ανέβει κι άλλο. Και όλα μέλη γάλα είμαστε. Και κάτι τελευταίο, η ελίτ μας κατέστρεψε και η ελίτ θα μας καταστρέψει. Καλή τύχη σε όλους μας.
15: Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ένα προϊόν αυτού το οποίο αποκαλεί κάποιος ελίτ.
16: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Ακούτε, η ώρα είναι

0: ιστορία.
1: Έριχνε καπλογόνα στον άνθρωπο που ήταν υπόθυμος.
0: Νερό θα φέρουμε, θα φτιάξουμε σχολεία.
2: Γιατί κάναμε
3: γιατί
2: κάτι
3: κλαίει, γιατί κλαίει αυτό.
2: Πυρηνικά περνούσαμε.
3: Τι είναι αυτά, προκαλούμε.
2: Σε τι λες.
0: Κι όσο για τα φτωχά κορίτσια σας γαμπρούς εμείς θα βρούμε.
4: Να ξέρετε και ιστορικά ότι το ξύλο έχει δύο άκρες. Παίρνετε τη μία. Αν ο λαός πάρει την άλλη, θα δούμε που θα κρυφτείτε.

0: θέλεις να μου κάνεις μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Ναι, για πες.
0: Βάζεις το μαγειρία που λέει η μάνα μου μου δώσε 20.000, 10.000, 30.000 αυτό. Ενδιάμεσα χώνεις κάτι συνταξιούχους που λένε ότι δεν έχουν να πάρουν δώρο για το εγγόνι. Και τελειώνεις με Μητσοτάκη να λέει δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι.
2: Πόσες φορές η μητέρα σας σας έχει κάνει γονική παροχή και για πόσα χρήματα την κάθε φορά?
3: Δωρεά ποσό. 3/5 του 23. 5.150 ευρώ. 5/5 του 23. 237.000 ευρώ.
4: Από 2.250 που παίρναμε, μας πήγε να πούμε στο χιλιάρικο. Θέλω να δώσω στα εγγόνια μου να βγουν και δεν δίνω τίποτα, δεν μπορώ.
3: 30/10 του 2023. 21.000. 15/10 του 2023. 38.450.
5: Ντρεπόμαστε να κοιτάξουμε πλέον τα παιδιά μας στο πρόσωπο.
3: 15/7 του 2024. 18.990. Και 31/3 του 2025. 86.000. Σύνολο 469.390 ευρώ.
5: Και εμείς θέλουμε να τα σπουδάσουμε. Δεν μπορώ εγώ να τελείωσαν τα παιδιά μου τώρα και να μην λέει παπά πέρασε εκεί και να μην μπορώ να το στείλω. Γιατί το θέλουν αυτοί εδώ πέρα όλοι τους.
6: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ.

0: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Λοιπόν, θέλω μια εξυπηρέτηση, μια παραγγελία να κάνω. Πάλι λιγάκι, κύριε Βασίλη, που έλεγε για την Τώρα, για τον Σαμαρά, για τον Παπανδρέο, έτσι, για τον Γιωργάκη. Έτσι, λίγα πραγματάκια, ξέρω εγώ, μισό λεπτό, μια αφιερωσούλα. Γιατί είμαστε και λίγο μπαγάσει.
2: Η Θεοδόρα πήρε τη δική στη Θεοδόρα, τι έκανε. Επήγε με το.
1: Η Θεοδόρα πολύ με πίκρανε. Γι' αυτό το γύρισα στο κουκουέ.
2: Πήγε εκεί. Την είδε που πήγε, φίλε.
1: Την είδα. Προδρότρα.
2: Ήμουνε να έχει τσακωθεί ο πατέρα να έχουν βαρέσει τα μαχαιριέ με τον Αντώνη και να γίνουν φίλοι.
1: Τι φίλοι, τώρα είδε τι τουλάχιστον του Αντώνη μετά τι εκλογέ. Γκαβόθηκε.
2: Καλά, τώρα. Θα δούμε, θα μα κάνει. Θα σα δουν τα χαρτιά τώρα πώ θα πληρώνει. Δεν είδα τον Αλέκο που βάρεσε το μαχαίρι γροθιά στην Μέρκελ.
1: Τη έκανε τα μούτρα κρέα ο Αλέξη, ό,τι και να πει είναι λίγο.
2: Δεν τη φτιάχνει, αλλά θα τη βάλει κάποια φοβέρα.
1: Ναι.
2: Μήπω γίνει τίποτα επιτέλου. Τη δόκει να μα δόκει λίγο λάσκο.
1: Γι' αυτό ψηφίσαμε όλοι, Αλέξη, για να βάλει τη φοβέρα.
3: Νοσοκομεία θα σα χτίσουμε. Οι εκλογέ σιγώνουν.
4: Έλα, μπαλούρδο, χιονάτι, 30 τηλέφωνα για να το σηκώσει.
1: Μπα, γιατί θα σου πει ο κολό.
4: Θα μου πέσει γραμμή.
1: Τι θε.
4: Τι έγινε, Γεροπισμπίκη, σε κατάφερε, μάλλον η μικρούλα.
1: Με κατάφερε.
5: Τι έγινε με τη μικρούλα, Γεροπισμπίκη. Την κατάφερε.
1: Με κατάφερε.
4: Θέλω λεπτομέρειε.
1: Ναι, για πε, τι έγινε, γιατί.
4: Καταρχήν πήρα να σε διορθώσω, νομίζω δηλαδή, 90% αυτό που είπε για τον Όζι Όσμπορν για τα πλευρά.
1: Ο δεν είναι Όζι, μπερδεύτηκα.
4: Α, μπράβο, είναι ο Μέρλι Μάνσον.
1: Ο Μάνσον είναι, ναι.
4: Ωραία, μια και είπαμε για αυτού, βάλε και την παραγγελιά Working Class Hero, το έχει πει και ο Όζι Όσμπορν και νομίζω και ο Μέρλι Μάνσον. Κάντε μια μίξη. As

0: 21ο αιώνα.
1: Μια παραγγελία θέλω. Announcement today very important to all our ambassadors in Greece or listen how I save you by saying. Βάλε, σε παρακαλώ, Μαρκόνι με τσίπρα μιλάνε αγγλικά. Και καπάκι μαγειρία του λέει μιλάνε άπλιστα ελληνικά. Σε περιμένω. Τσίπρα, Μαρκόνι αγγλικά. Φιλάκια, γεια.
2: Οχ, έλα, γεια.
3: Announcement today, very important to all ambassadors in Greece.
4: Tax rates on profits, capital and large fortune fell.
3: To listen how I save my ship.
4: Tax rates on profits, capital and large fortune fell.
3: 978.
4: From 1997 to 2007.
3: From heavy gravity, I put autopilot.
4: Furthermore,
5: ξέρει αγγλικά απλήστος.
6: Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.

0: άλλος που πάει με το όνομα Τσουκαλάτερ, μετά τον Τάκαρο, απαγορεύεται αυτό το όνομα του Τσουκαλάτερ.
1: Ναι, τίποτα, δεν έχει κλείσει.
0: Κάνε μου ένα ποτπούρι έτσι με τον Τάκη τον Τσουκαλά και με αυτόν τον βουλευτή να λένε διάφορες λακίες και άντε γεια κτλ. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου γιατί θέλει χρόνο αυτό. Αν μπορείς, μου το κάνεις. Ευχαριστώ.
2: Να ξεκαθαρίζουμε ότι είναι άλλο γράμμα τι λέει κάποιος στο δημόσιο λόγο όπως μιλάω εγώ τώρα και άλλο σε μια κομματική συγκέντρωση.
3: Γεια σου, Τανάση Μπέκο, γίγαντα!
4: Έχει πετάλει, πάει για αυτό.
3: Πέτανε. Πότε πήρε τα εκεί. Αφού ήταν ταινία προχτές.
5: Πάρουμε πολύ μεγάλο ποσοστό.
6: Άστε πρωτοκόμμα.
5: Σε αυτές τις εκλογές που έρχονται.
2: Πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε πρωτοκόμμα.
7: Χ τετράγωνο. Συν 5 χ και 6. Πόσο κάνει ρε.
3: Συν 3! Άντε γεια!
8: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, κύριε Τσουκαλά.
2: Να εύχεστε να γίνουν νωρίς για να είναι πιο μικρή η ώρα.
8: Πίπης,
2: πίπα!

0: στο Βασάλη.
1: Γεια. Γεια και χαρά σας βρε
0: πατριώτες. Είμαι ο Μίτσος από Πάτρα, έχουμε καιρό να τα πούμε. Καμιά δεκαριά χρόνια έχω να πάρω.
1: Α, καλά είναι.
0: Μόνο. Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία, αν μπορώ, για την Παρασκευή.
1: Ναι, για πες.
0: Θα ήθελα το μέλλον του Αγγελάκα, για να μην ξεχνάμε για τα Τέμπη.

0: Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή.
1: Θα μου βάλεις το σε 10 χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει.
2: Να.
1: Και φυσικά κάτι που θυμήθηκα τη Δαμανάκη, ζήτω τον ξανάπιασα.
3: Δεν μπορείς τις επιθυμίες σου ότι κάνεις πολιτική. Δεν μπορεί επειδή μας αρέσει αυτό να θέλουμε καλά και σώνει. Δεν μπορεί να κάνουμε πολιτική στον αέρα. Δεν μπορεί να κάνουμε πολιτική απομονωμένη διεθνώς. Δεν μπορεί Φερπή να επιδιώκεις να μην υπάρχει η λέξη Μακεδονία στο όνομα των Σκοπίων και να είσαι ο μόνος στον κόσμο που το επιδιώκεις.
4: Οπα, οπα, οπα.
3: Το θέμα του να μην υπάρχει η λέξη Μακεδονία είναι τελείως εκτός πάσης πραγματικότητας.
5: Τι λέτε?
3: Αυτό το όνομα θα το έχουμε ξεχάσει.
4: Ζήτω, τον ξανάπιασα.
5: Φοπ!
3: Θα το έχουμε ξεχάσει.
4: Φάτε τα τώρα. Ζήτω, τον ξανάπιασα.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23 085.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
2: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
1: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
6: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Επικοινωνία.
2: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
3: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90,1 εμείς Έλληνες, Λάμπρος Σκαλαρίτης, καλώς ήρθατε και απόψε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά και για το επόμενο δίωρο. Έχουμε παρασκήνιο, υπάρχουν ανατροπές, οι οποίες έχουν την εξήγησή τους, έχουμε τις πληροφορίες, έχουμε την ανάλυση, έχουμε το τι ακριβώς έχει γίνει και έχουμε και εκπλήξεις. Θα τις πούμε στην πορεία, θα κάνουμε και συνδέσεις με το Ευρωκοινοβούλιο. Κάποιοι οι οποίοι κουνούν το δάχτυλο στην Ελλάδα, ας πούμε γιατί ο ελληνικός εφοπλισμός μεταφέρει πετρέλαιο νόμιμα από την Ρωσία, οι ίδιοι καταναλώνουν εκατονταπλάσιες ποσότητες από αυτές που μεταφέρουν τα ελληνικά πλοία. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια πληροφορία, απόλυτος διασταυρωμένη, ότι αυτοί που κουνούν το δάχτυλο συναντήθηκαν και κάνουν συναντήσεις σε τρίτη χώρα με τους Ρώσους. Στους Γερμανούς αναφέρομαι. Υπήρξε πίτσι-πίτσι Γερμανών-Ρώσων σε τρίτη χώρα, στο Αζερβαϊτζάν. Θα τα πούμε στην πορεία. Υπάρχουν οι πληροφορίες, τους πιάσανε όμως τα πράσινα. Αφενός εγκαλούν την Ελλάδα, αφετέρου πηγαίνουν και μιλούν με τους Ρώσους πίσω από την πλάτη των υπολείπων. Εδώ είμαστε, θα συνδεθούμε και με το Ευρωκοινοβούλιο, θα έχουμε το παρασκήνιο. Επίσης, έχουμε μια ανατροπή στην προσέγγιση του Τραμπ στη Σαουδική Αραβία. Ως γνωστόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν πυρηνική τεχνολογία στη Σαουδική Αραβία, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις. Τώρα έχουμε μία ανατροπή. Το συνέδεσε αυτό, δηλαδή την αποδέσμευση πυρηνικής τεχνολογίας, με κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και είναι αυτό που λέμε στα αστυνομικά μυθιστορήματα, ανατροπή της πλοκής. Έχει πολύ ενδιαφέρον, τα έχουμε όλα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από την μεγάλη εικόνα και θα πάμε και στα επιμέρους. Έχουμε σήμερα και το Κισεα, το οποίο ενέκρινε ένα μεγάλο εξοπλιστικό, θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά. 4,5 και δισεκατομμύρια, μεταξύ των οποίων και η ασπίδα το χιλιά και άλλα συστήματα, θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε να ξεκινήσουμε από την μεγάλη εικόνα. Θανάσης Ρούγος, ξεκινάμε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Θα ξεκινήσω με τη συμφωνία 1-2-3 των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σαουδική Αραβία.
0: Μπράβο.
1: Γιατί αυτή ξεκίνησε επί Biden τότε, με Blinken υπουργό εξωτερικών, αλλά είχε σταματήσει. Κάπου παράγωσε. Προφανώς, στο σημείο, μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σε μια δύσκολη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Με πόλεμο, με πολλά άλλα, με Χούθη, με εμπλοκές σε συγκεκριμένες περιοχές πολύ κρίσιμες στρατηγικά. Η συμφωνία πλέον στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντική. 1-2-3 λέγεται γιατί ακριβώς το 123 είναι το άρθρο εκείνο στον Αμερικανικό κώδικα που διέπει και την πυρηνική τεχνολογία και το να δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πυρηνική τεχνολογία σε τρίτη χώρα. Δεν είναι η μόνη χώρα η Σαουδική Αραβία. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον είναι η Ταϊβάν μία, δεύτερη ήταν η περίπτωση της Νότιας Κορέας, τρίτη οι Φιλιππίνες και τέταρτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αλλά αυτή εδώ η συμφωνία περιλαμβάνει μέσα εμπλουτισμό ουρανίου σε σαουδαραβικό έδαφος, αφού βεβαίως νωρίτερα, επί 2 χρόνια, μία μελέτη ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Αυτό είναι πονηρό, γιατί προφανώς βάζει και το Κογκρέσο μέσα.
0: Λοιπόν, έχουμε μια ανατροπή τελευταία στιγμή, να την πούμε, Θανάση, σε αυτό. Ναι. Επειδή αυτό το πράγμα όπως ήταν, δηλαδή το να δώσει απλά πυρηνική τεχνογνωσία στη Σαουδική Αραβία, δεν περνούσε από το Κογκρέσο. Εστάλησα μιλώντας στον Τραμπ ότι δεν θα περνούσε. Έχουμε μια ανατροπή τελευταία στιγμή, τώρα πριν από λίγο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε κατόπιν των μηνυμάτων που πήρε ότι δεν περνάει, ότι για να αποδεσμεύσει την πυρηνική τεχνολογία και να προχωρήσει η συμφωνία, θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να προσχωρήσει στις συμφωνίες του Αβραάμ. Αυτό είναι ανατροπή. Και τώρα μεταφέρεται η πίεση στη Σαουδική Αραβία και θα πρέπει να επιλέξει ή θα συνεχίσει με την επιμονή για Παλαιστινιακό κράτος κλπ. Ή θα πάει στις συμφωνίες του Αβραάμ.
1: Ακριβώς εκείνη, γιατί αυτό έγινε ενώ χθες. Και προχθές μάλλον η Wall Street Journal που το αποκάλυψε αργά το βράδυ, θυμάμαι, η συμφωνία δεν το έφερνε. Ενώ τώρα, ας πούμε, είναι
0: τώρα, τελευταία στιγμή τώρα. Τους βάζει στην ουσία, τους μεταφέρει το δίλημα. Λέει, θέλετε πυρηνική τεχνολογία. Θα συμφωνήσετε με το Ισραήλ στις συμφωνίες του Αβραάμ, άρα IMED, και θα σταματήσετε τα πολλά με Παλαιστινιακό κράτος κλπ. Δύσκολο δίλημα τους βάζει.
1: Πολύ ιδιαίτερα η Σαουδαραβική οικογένεια, η οποία έχει πάμπολα συμφέροντα με τους Αμερικανούς, και μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή έχουμε και καταστάσεις επικίνδυνες, δηλαδή στον κόλπο, και βεβαίως έχουμε και τις προσπάθειες των Χούτι να διευρύνουν την κατάσταση στα στενά της Ερυθρέας Θάλασσας. Όλα αυτά γίνονται σε μια φάση πάρα πολύ πολύπλοκη. Και βέβαια βάζω και κάτι άλλο, ότι η Αλγερία και η Τουρκία είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν σκεφτεί να επικαλεστούν την 1-2-3 από ό,τι είδα σήμερα. Δηλαδή στο παρελθόν το κάνουν για να πάρουν και αυτές οι δύο χώρες, η Αλγερία και η Τουρκία, εντός εισαγωγικών σύμμαχοι των Αμερικανών, στον αραβικό χώρο η μία η Τουρκία, στο ΝΑΤΟ. Μήπως γίνει κάτι τέτοιο. Έχει μέλλον αυτό, είναι σημαντική συμφωνία, δεν το συζητώ. ανοίγει οπωσδήποτε πολλά κεφάλαια. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχή, όπως είπες, δεν είχε λάβει υπόψη τα διάφορες Ισραηλινές, να το πω έτσι, ανησυχίες. Αλλά τώρα με το τελευταίο που είπε ο Τραμπ, σίγουρα τα πράγματα
0: αλλάζουν.
1: Μην ξεχνάμε ότι σήμερα γίνει σε εξέλιξη στη Μανίλα των Φιλιππίνων και είναι εκεί ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Είναι και ο Λαυρόφ. Μπορώ να σου πω ένα άνθρωπο από την εικόνα που έχω, δεν πήγαν καθόλου καλά οι συνομιλίες, καθόλου καλά.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή και η Ρωσία δεν υποχωρεί από τις θέσεις αναφορικά με την Ουκρανία, καμία υποχώρηση. Και στην άλλη πλευρά δεν βλέπουν τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμα, δύο χρόνια πιθανότατα, με τα αργόμενα του Λαυρόφ, αν θα κάνεις μια ευρύτερη ανάλυση, που πηγαίνουν. Συνεπώς, από εκεί πέρα ο Μάρκο Ρούμπιο είχε επιτυχεί στις διπλωματικές επαφές με την Τριμερή, με την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, επίσης με τις Φιλιππίνες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία σε στρατηγικό επίπεδο, με τις χώρες μέλη της ΑΣΕΑΝ, δηλαδή κράτη όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία, ξέρω εγώ, η Καμπότζη, το Λάος κτλ., τις οποίες έχουν βελτιώσει τη σχέση οι Αμερικανοί, ιδιαίτερα τα τελευταία 15-20 χρόνια, εφόσον των κυβερνήσεων, και συγχρόνως έχει και με την Ινδία. Χθες το βράδυ είδα και κουαρτέτο, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Ινδία, Αυστραλία. Και συζήτησαν σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, δηλαδή επιτυχή διπλωματία του Μάρκου Ρούμπιο σε όλα τα επίπεδα, σε Ασία, Ειρηνικό, τη στιγμή κατά την οποία, όπως βλέπεις, έχουμε σοβαρά προβλήματα. Μια και είμαστε στη Μέση Ανατολή, να πούμε ότι ο λίγων ημερών ο νέος αρχηγός της Μοσάντ επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και είχε συνάντηση με τον αρχηγό της CIA, τον Ράτσελτ. Αναφέρομαι στον Γκόφρι, τον νέο υπουργό, τον νέο αρχηγό της Μοσάντ. Γιατί στο Ισραήλ, για να γίνει αρχηγός της Μοσάντ, διαχρονικά, να το πάρεις από το 1949, περνάς από πολλά στάδια. Δεν είναι γίνεσαι εδώ, όπως εδώ στην Ελλάδα, αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών και δεν λαμβάνονται πολλά. Το Ισραήλ είναι σοβαρό σε αυτά τα πράγματα των πληροφοριών. Και όπως είπατε, πάνω οι επαφές ήταν κυρίως για το, από ό,τι είδα, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στο οποίο είναι επικεντρώνον το που έχει δει οι Αμερικανοί και το λέγαμε και χθες, στα χτυπήματα που κάνουν ή ενδεχομένως να κάνουν σε κάποιες βάσεις. Διότι αυτή τη στιγμή παίζονται τώρα οι βάσεις της Ζακεντάν, του Σιρίκ, και παίζονται οι κρεσμένες οι οποίες είναι νότια, όπου υποπτεύονται οι Αμερικανοί, υποπτεύονται σύμφωνα με πληροφορίες της κεντρικής διοίκησης από το Κατάρ και από τη Φλόριδα, ότι πιθανόν αυτή τη στιγμή να έχουν κρύψει, προς τον Ιρανή, πυρηνικό υλικό, δηλαδή εμπλουτισμένο στο 60-65% ουράνιο, από αυτό που κατάφεραν και έκρυψαν και έτσι το καταστρέψαν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, είτε οι Ισραηλοί είτε οι Αμερικανοί. Είναι πάντως και αυτό ένα θέμα το οποίο, όπως είπατε, καταλαβαίνεις, απασχολεί έντονα. Μην ξεχνάμε αυτό και αυτό που λέγαμε χθες, έτσι απασχολεί τους Αμερικανούς και η διάχυση των στόχων. Έτσι. Εδώ τώρα πλήττονται βάσεις αμερικανικές σε πολλά κράτη, τα οποία δεν θα έλεγα ότι είναι και τα άμεσα κράτη του κόλπου. Πάρτε τη Συρία για παράδειγμα, πάρετε το Βόρειο Ιράκ που λέγαμε και χθες, ή ξέρω εγώ ακόμα και το Μπαχρέιν, ή ορισμένες το Ομάν, την Ιορδανία κτλ. Δηλαδή υπάρχει μια διάχυση η οποία ανησυχεί μήπως πάμε όπως πάμε σε περαιτέρω να ρεγανίσει κλιμάκος του πολέμου.
0: Νωρίτερα από ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι οι Ιρανοί επιτέθηκαν σε πέρασμα μεταξύ Κουβέιτ και Ιράκ. Έχουν αρχίσει και στοχοποιούν το Κουβέιτ πάρα πολύ.
1: Ναι, αυτό το πέρασμα η περιοχή στην Αργεντίνη είναι πολύ σημαντική, γιατί έχει να κάνει και με πέρασμα που πηγαίνουν προς και προς Σαουδική Αραβία όταν είναι οι μεγάλες γιορτές του Ισλάμ, του Σουνιτικού Ισλάμ, λέω. Περνάνε πολλοί από εκεί, μιλάμε για χιλιάδες άνθρωποι. Άρα και το χτύπημα αυτό ήταν πολύ, θα λέει κανείς, ύπουλο. Τώρα να κλείσουμε με την Ουκρανία. Όπως ξέρεις, αυτή τη στιγμή ενδέχεται να ξαναπάει ο Ζελένσκι στις ΗΠΑ να δει τον Τραμπ. Παίζει αυτό, δεν είναι σίγουρο τώρα που μιλάμε. Γι' αυτό, γιατί είναι να γίνει εξόδιο στην τελετή του αείμνης του γερουσιαστή Λίντσι Γκράχαμ, από την Νότια Καρολίνα, ο οποίος ήταν δεδομένος φίλος της Ουκρανίας, αλλά και προσωπικός φίλος του Τραμπ επί πάρα πολλά χρόνια. Της οικογένειας Τραμπ φίλος, αλλά ρεπουμπλικάνος, σοβαρός πολύ, γνώστης μαζί με τον Τζον Μακέιν, τον αείμνηστο όλων αυτών των θεμάτων. Ο Ζελένσκι γίνεται αυτή μια συζήτηση σε επίπεδο στρατιωτικό, πολιτικό, με εμπλοκή και της νέας κυβέρνησης της Ουκρανίας, να δει τον Τραμπ, γιατί τα μηνύματα είναι καλά για την Ουκρανία. Τουλάχιστον από την πλευρά του Τραμπ, τόσο καλά που δεν το φανταζόταν κανένας. Έχουν και νέα ηγεσία, το λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει Αλεξάνδρ Σίσκι, ο Τραμπάτη, έχει πολεμική εμπειρία, είναι και νέος, είναι 47 νομίζω χρόνια κλπ. Είχε πολεμήσει και στη γενέτρια του Ζελένσκι. Στη Μαριούπολη επίσης είχε πολεμήσει, από τους τελευταίους που έφυγαν όταν έφυγαν μέσα από την τραγική αυτή κατάσταση στην περιοχή της Αζωφικής. Να πούμε επιπρόσθετα, Ράμπρο, ότι όπως είναι εκεί η κατάσταση, τώρα Πούτιν δεν είχε για νέες επιστρατεύσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ξεκάθαρος νέος υπουργός άμυνας της Ουκρανίας. Υπάρχει βέβαια αρχηγός του επιτελείου. Προφανώς παραμείνει ο πόλεμος των ντρόνους, δεν το συζητάμε. Και υπάρχει ακόμα, θα δει κανείς, πίεση να γυρίσει ο Φεντόροφ, ο πρώην υπουργός άμυνας, ο άνθρωπος του πολέμου των ντρόνους, να γυρίσει, γιατί σε πάνω από 11 πόλεις της Ουκρανίας σήμερα υπάρχουν πάλι εμέσω πολέμου διαδηλώσεις, γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν είναι υπουργός άμυνας. Ο Ζελένσκι χθες το βράδυ είπε ότι του πρότεινα, λέει, αναπληρωτή πρωθυπουργό για την στρατιωτική και ευρύτερη σύγχρονη τεχνολογία. Κάπως έτσι του είπε κοινωνικά, αν το έπιασα καλά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι και σίγουρο, γιατί αυτός θέλει να γυρίσει στη θέση στην οποία ήταν υπουργός άμυνας. Άρα υπάρχει μια κρίση με αλλαγή στην κυβέρνηση της Ουκρανίας. Παρακολουθούνται και τα δύο θέματα αύριο και οι δύο τομείς, όπως επίσης και ορισμένα άλλα θέματα τα οποία προσεχώς θα συζητήσουμε, γιατί δεν είναι τα κύρια μέτωπα, αν δεν πάμε να συνδέονται με τα κύρια μέτωπα.
0: Απολύτως συνδεδεμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, για να εξηγήσουμε αυτό, η ανατροπή που έγινε είναι ότι ο Τραμπ ενώ ανακοίνωσε ότι θα δώσει πυρηνική τεχνογνωσία στην Σαουδική Αραβία, στο τέλος, κατόπιν αντιδράσεων του Κογκρέσου, το συνέδεσε αυτό με την προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Να υπογράψει δηλαδή με το Ισραήλ, κάτι που είναι δύσκολο. Τους βάζει βαρύ δίλημα. Επειδή πήρε μηνύματα από το Κογκρέσο, προφανώς υπήρξαν και παρασκηνιακές πιέσεις από το Ισραήλ, και συνέδεσε πλέον την απελευθέρωση της πυρηνικής τεχνογνωσίας στη Σαουδική Αραβία με το να υπογράψουν οι Σαουδάραβες με τους Ισραηλινούς. Αυτό είναι καλό και για μας. Γιατί ξανανοίγει ο δρόμος για τον ΝΑΙΜΕΚ, τον διάδρομο που μας ενδιαφέρει πολύ, γιατί περνά από Κύπρο και Ελλάδα. Οι Σαουδάραβες ήταν επαμφωτερίζοντες. Μία από εδώ, μία από εκεί. Τώρα, αν υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ, αναγκαστικά θα έρθουν από εδώ.

0: παραπολιτικά 90,1 Λαμπρόσια Καλαρίτη. Επιστρέψαμε λοιπόν. Πάμε τώρα μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο να δούμε τι γίνεται στο παρασκήνιο με τις αλλεπάλληλες γερμανικές επιθέσεις στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί παραδοσιακά, διαχρονικά, συμπορεύονται με την Τουρκία και σε κάθε ευκαιρία προσπαθούν με κάποιο τρόπο, με όποιο τρόπο κάθε φορά θεωρούν πρόσφορο, γενικά να πιέσουν την Ελλάδα. Τώρα, για ακόμα μια φορά, προσπαθούν να στοχοποιήσουν τον ελληνικό εφοπλισμό, με το κυπριακό επίσης βάζουν την ουρά τους μέσα, τα μνημόνια τα έχουμε ζήσει ούτως ή άλλως, την απελευθέρωση και την παράδοση εξελιγμένων όπλων στην Τουρκία. Γενικά η Γερμανία δεν αλλάζει σε αυτό. Από την άλλη τα λέγαμε και προχθές ότι στο εσωτερικό της υπάρχει πολιτική κρίση. Πρόσφατα με το σκάνδαλο με την παρέτηση από τη θέση του εκπροσώπου, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου των χριστιανοδημοκρατών για προσωπικό θέμα, το οποίο όμως είναι και πολιτικό και γενικά είναι σε μια κατάσταση πολιτικής ρευστότητας. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν με κάθε ευκαιρία να πιέζουν και να προσπαθούν να υπονομεύσουν την Ελλάδα για να κάνουν πάσα στην Τουρκία. Νικόλαος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟ, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πυρός. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα της Βρυξέλλες, κύριε Καλαρίτη. Όπως τα λέτε, είναι και προς επίρρωση των όσων πολύ σωστών αναφέρατε. Στο διπλωματικό bras de fer των τελευταίων ημερών εδώ στις Βρυξέλλες προσθέθηκε η πίεση της Γερμανίας προς την Αυστρία, η παρασκηνιακή προφανώς, να αποσύρει τις επιφυλάξεις της για τις περίφημες κυρώσεις προς τη Ρωσία για το LNG, για εισαγωγές LNG. Κάτι για το οποίο και η Ελλάδα είχε επιφυλάξεις. Αυστρία και η Ελλάδα είχαν μείνει δύο χώρες που επέμεναν ότι δεν πρέπει να κλιμακωθούν οι κυρώσεις, τουλάχιστον για τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και σωστά θα πω εγώ και θα εξηγήσω γιατί. Παρά τα αυτά, χθες ενημερωθήκαμε ότι η Αυστρία υπαναχώρησε και έμεινε μόνη της η Ελλάδα σε αυτό το διπλωματικό θρίλερ. Πριν από λίγο η πρέσβης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν και πράγματι εξαιρείται για την ώρα το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ρωσικές κυρώσεις, από το τελευταίο πακέτο ρωσικών κυρώσεων με κάποια ανταλλάγματα, το κυριότερο εκ των οποίων είναι η παράταση για ένα χρόνο του πλαφών στα 44,10 δολάρια του βαρέλι για το ρωσικό πετρέλαιο που θα εισαχθεί στη χώρα μας. Τα λέω αυτά διότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή προς τη Ρωσία για το LNG, για εισαγωγές LNG. Κάτι για το οποίο και η Ελλάδα είχε επιφυλάξεις. Αυστρία και η Ελλάδα είχαν μείνει δύο χώρες που επέμεναν ότι δεν πρέπει να κλιμακωθούν οι κυρώσεις, τουλάχιστον για τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και σωστά θα πω εγώ και θα εξηγήσω γιατί. Παρά τα αυτά, χθες ενημερωθήκαμε ότι η Αυστρία υπαναχώρησε και έμεινε μόνη της η Ελλάδα σε αυτό το διπλωματικό θρίλερ. Πριν από λίγο η πρέσβης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν και πράγματι εξαιρείται για την ώρα το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ρωσικές κυρώσεις, από το τελευταίο πακέτο ρωσικών κυρώσεων με κάποια ανταλλάγματα, το κυριότερο εκ των οποίων είναι η παράταση για ένα χρόνο του πλαφών στα 44,10 δολάρια του βαρέλι για το ρωσικό πετρέλαιο που θα εισαχθεί στη χώρα μας. Τα λέω αυτά διότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή

0: γενοσύ στον ενεργειακό τομέα, αλλά και ευρύτερα μπορεί να έχει επιπτώσεις άμεσες στη τσέπη του καταναλωτή, της Ελληνίδας και του Έλληνα που μας ακούει αυτή τη στιγμή από το σταθμό σας.
1: Εδώ για να δούμε την υποκρισία και γιατί στοχοποιούν κυρίως τα ελληνικά πλοία. Γιατί ούτως ή άλλως αυτοί οι οποίοι πιέζουν την Ελλάδα να μην μεταφέρει νόμιμα ρωσικό πετρέλαιο, αυτό που προβλέπετε, καταναλώνουν οι ίδιοι τεράστιες ποσότητες που τις φέρνουν άλλα πλοία. Εκεί φαίνεται η σκοπιμότητα. Δεν λένε ότι εντάξει, σταματάμε να αγοράζουμε και εμείς ρωσικό LNG. Λένε να μην το μεταφέρουν τα ελληνικά πλοία. Δεν τους πειράζει να το μεταφέρουν άλλα πλοία και να το αγοράζουν οι ίδιοι, αλλά τους πειράζουν τα ελληνικά πλοία. Άρα εδώ φαίνεται και η σκοπιμότητα.
0: Επίσης θέλω να επισημάνω το εξής. Ότι στο πρόσφατο παρελθόν η Γερμανία, συνεπικουρούμενη και από κάποιες άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά γερμανικός δάχτυλος των Ιταλών Επιτοπλίστων, αξίωσε με βέτο, γιατί αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται στο Συμβούλιο των Υπουργών με ομοφωνία. Είναι αποφάσεις που αφορούν την εξωτερική πολιτική και λαμβάνονται με ομοφωνία. Κατ' εξαίρετη συνήθως οι αποφάσεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία, αλλά ό,τι αφορά εξωτερική πολιτική, κυρώσει σε τρίτες χώρες, θέλει ομοφωνία, άρα υπάρχει και το δικαίωμα βέτο. Η Γερμανία έβαλε βέτο για τις εισαγωγές αλλιευτικών προϊόντων από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, διότι θα εφήγονται οι βιομηχανίες της και οι γερμανικές εταιρείες. Τα λέω αυτά γιατί πολλές φορές έρχονται θέματα εδώ στο Συμβούλιο, τα οποία νομίζω ότι χρήζουν μεγάλης, σοβαρής, στιβαρής προσοχής και αντιμετώπισης και από την Ελλάδα. Για παράδειγμα, γιατί να μην βάλει και η Ελλάδα στο παρελθόν βέτο για τα αγροτικά προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να εξάγονται στη Ρωσία. Κεράσια από την Έδεσα, ροδάκινα από την Ιμαθία. Η κάθε χώρα σε τέτοιου είδους κρίσεις προφανώς σταθμίζει τι είναι σημαντικό και τι είναι λιγότερο σημαντικό. Σωστά η Ελλάδα επέμεινε να έχει επιφυλάξεις για τις εισαγωγές, για τις κυρώσεις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου και για έναν ακόμα λόγο. Διότι ξέρετε, αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί γύρω μας σήμερα, δηλαδή κλειστά τα στενά του Ορμούζ ή τουλάχιστον μισάνυχτα, χούθη με βομβιστικές επιθέσεις.
1: Κλείνουν και τα στενά του Μπάμπελ Μαντέμπου ούτως ή άλλως.
0: Ακριβώς. Σουέζ και Ερυθρά Θάλασσα. Κατάρ έχει κάνει παύση εργασιών. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου δεν εξάγει φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο μετά τους τελευταίους βομβαρδισμούς. Άρα περιορίζεται η δυνατότητα προμήθειας από εναλλακτικούς παρόχους υγροποιημένου φυσικού αερίου. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση να πω ότι είναι λάθος όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, διαχρονικά, διαφόρων κυβερνήσεων, που δέσαμε τη χώρα στο άρμα του υγροποιημένου φυσικού αερίου και δεν ανοίξαμε τη βεντάλια να διαφοροποιήσουμε και το μείγμα μας και τις πηγές και τους οδούς προέλευσης, γιατί είμαστε μια χώρα που έχουμε και χερσαία σύνδεση και θαλάσσια σύνδεση. Σήμερα όμως, ακριβώς για να μην έχουμε ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού πρόβλημα και τιμές, καλώς επιμείναμε και νομίζω ότι...
1: Μα είναι υποκριτικό. Οι ίδιοι το αγοράζουν το ρωσικό αέριο. Το πρόβλημά τους είναι ότι το μεταφέρουν ελληνικά πλοία. Και εκεί φαίνεται ποια είναι η πρόθεσή τους. Δεν τους νοιάζει το ρωσικό αέριο. Τους νοιάζει να πλήξουν τα ελληνικά πλοία.
0: Ξέρετε, υπάρχουν και διάφορες άλλες πατέντες. Για παράδειγμα, υπάρχει ρωσικό πετρέλαιο σε τάνκερ, το οποίο το αναμειγνύουν με αζέρικο δήθεν για να αλλάξουν έστω κατά τη δοσολογία, ώστε να μην χαρακτηρίζεται αμυγός ρώσικο και έτσι να εισαχθεί χωρίς πρόβλημα σε χώρες που τέλος πάντων έχουν αυτού του είδους τη συνδιαλλαγή. Προφανώς υπάρχει μεγάλη υποκρισία. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα απέναντι στον αμυνόμενο ουκρανικό λαό. Από την άλλη, όπως βλέπετε, κάθε χώρα όμως πρέπει να διαφυλάξει και να θωρακίσει τα συμφέροντά της, τα εθνικά της συμφέροντα, τα ευαίσθητα συμφέροντά της. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και μπρος σε όλα τα ζητήματα που αφορούν ευαίσθητους κλάδους της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας και κυρίως τον καταναλωτή. Δηλαδή, τελικά, ποιο είναι το αποτύπωμα στην τσέπη του καταναλωτή που μας ακούει.
1: Λοιπόν, και για να δούμε το μέγεθος υποκρισίας, χθες ο Αζέρος πρόεδρος είπε το εξής, δημόσια του είπε, ότι Γερμανοί αξιωματούχοι, πρώην και νυν, άτομα από το περιβάλλον της Μέρκελ και νυν, συναντήθηκαν με Ρώσους, με Ρώσους αξιωματούχους κρυφά στον Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν, χωρίς να το έχει υπόψη του η αζερική κυβέρνηση. Τώρα, αυτό αν θέλουμε το πιστεύουμε, γιατί έχουν υπηρεσίες οι Αζέροι, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι εμείς δεν το ξέραμε, το αποκάλυψε δημόσια και μάλιστα το αποκάλυψε κατά τη διάρκεια δηλώσεων με τον Μέρτς, με τον Γερμανό καγκελάριο. Και του λέει: μάθαμε το είπε δημόσια, ότι οι Γερμανοί, τον Γκάρφος δηλαδή δημόσια, του Αλίεφ, του λέει ότι οι Γερμανοί αξιωματούχοι της Μέρκελ και μάλιστα από το στενό περιβάλλον της Μέρκελ, ο διευθυντής προσωπικού της και άλλοι, και νυν συναντήθηκαν με Ρώσους από το περιβάλλον του Πούτιν στο Μπακού και με αξιωματούχους και της Γκάζπρομ για να συζητήσουν

0: θέματα τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά. Άρα την ώρα που οι Γερμανοί λένε σε εμάς γιατί μεταφέρει το ρωσικό πετρέλαιο, κάνουν συναντήσεις κρυφά με τους Ρώσους, προφανώς για ενεργειακά, γιατί με την Gazprom τι να μιλήσουν, γιατί να μιλήσουν για παιχνίδια.
1: Επισημαίνεται πολύ σημαντικά πράγματα που αφορούν κυρίως την αλληλεγγύη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τον τρόπο που νομίζω πρέπει να κινηθούμε από εδώ και μπρος στην εξωτερική μας πολιτική. Το ένα είναι κόκκινες γραμμές στα εθνικά μας συμφέροντα, το άλλο είναι συμμαχίες και ευρύτερες συνενέσεις όταν χρειάζεται. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα των τελευταίων ώρων. Πριν από λίγη ώρα, καταθέσαμε οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ μια ερώτηση προς την ΕΠΑΤΗ εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική. Ζητάμε διευκρινήσεις σε σχέση και τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με μονομερείς ενέργειες της Λιβύης αντίστοιχες με αυτές του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Αυτή τη φορά αφορούν την Ιταλία. Δηλαδή η Λιβύη προχωράει σε μονομερείς ενέργειες που θίγουν την Ιταλική ΑΟΣ. Οι Ιταλοί τώρα καταλαβαίνουν ότι οι μονομερείς ενέργειες με τουρκικό δάκτυλο ή οποιοδήποτε δάκτυλο μπορεί να είναι επιζήμιες για αυτούς. Μέχρι τώρα όλα με λιγάλα.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ λοιπόν επαναδέχομαι για κάτι που έχουμε συζητήσει και παλιότερα, αγαπητέ κύριε Καλαρίτη. Κανένα ζήτημα που αφορά την εθνική μας κυριαρχία και τις απειλές από τρίτη χώρα ή μονομερείς ενέργειες τύπου τουρκολιβικό σύμφωνο από τη Λιβύη, από οποιαδήποτε χώρα, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αμυγός διμερές ζήτημα της Ελλάδος με την τρίτη χώρα. Είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και αργά ή γρήγορα θα θίξει. Έτσι πρέπει να το εμφανίζουμε και έτσι είναι και κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα λοιπόν, μετά από τρία χρόνια σιωπής άλλων εταίρων μας, έρχεται η Ιταλία να λουστεί μονομερείς ενέργειες της Λιβύης. Εμείς αντιδράσαμε. Πριν από λίγη ώρα καταθέσαμε κατεπίγουσα ερώτηση και θα έχουμε συνέχεια. Και κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, των απειλών της Τουρκίας στην Ελλάδα και όλων αυτών των αναθεωρητικών, ανιστόρητων πρωτοβουλειών που κυοφορούνται στα συρτάρια του Προέδρου του Ερντογάν και ακούνε στο όνομα Γαλάζια Πατρίδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλό απόγευμα, να
0: σας καλά. Λοιπόν, επειδή βλέπω μηνύματα για το τι ακριβώς συνέβη, το επαναλαμβάνω, ο Αλίγεφ, ο Αζέρος Πρόεδρος, είπε ότι η Γερμανία αξιωματούχη, τους κατονομάζει κιόλας ποιοι είναι, να μην αναφέρουμε τώρα ονόματα, ενώ για θέμα χρόνου, συγκεκριμένοι, συναντήθηκαν με συγκεκριμένους Ρώσους, μεταξύ των οποίων και από το περιβάλλον του Πούτιν και από την Gazprom, για να συζητήσουν τι, καλλιέργεια λαχανικών, όχι, προφανώς ενεργειακά. Στο Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν, γιατί ορισμένοι από αυτούς με τους οποίους συναντήθηκαν Ρώσοι έχουν κυρώσεις και δεν μπορούν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Άρα πήγαν οι Γερμανοί και τους είδαν. Αυτά για να μην έχουμε αμφιβολίες περί της υποκρισίας και το πόσο καθένας κοιτάει πρωτίστως τα συμφέροντά του.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ionion FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Προσέξτε πώς κουμπώνουν όλα τα πράγματα. Είναι γνωστό ότι οι Ιρανοί έβαλαν τους Χούθη να κλείσουν τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα για τα σαουδαραβικά πλοία κυρίως, αλλά γενικά για να αυξήσουν την πίεση. Να έχουν δύο σημεία πνιγμού, ένα στο Ορμούζ και ένα στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι δύο μεγάλα πλοία κινέζικα αφέθηκαν να περάσουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Άρα εδώ έχουμε μια επιβεβαίωση της συνεργασίας μεταξύ Κίνας, Ιράν, ούτως ή άλλως είναι γνωστό. Απλά αυτό είναι ακόμα μια ένδειξη ότι τα κινέζικα πλοία περνούν χωρίς πρόβλημα. Τα υπόλοιπα απλά δεν περνούν. Δύο τάγκερ στα συγκεκριμένα ονόματα, τώρα κινέζικα να μην τα αναφέρω, αλλά πέρασαν από το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, από το σημείο που ελέγχουν οι Χούθη, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ανδρέας Λιούμπας, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Κίνα. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
9: Λοιπόν, έχουμε δύο μεγάλα κινέζικα τάνκερ να περνούν χωρίς κανένα πρόβλημα από την περιοχή που ελέγχουν οι Χούθη. Τα υπόλοιπα απλά δεν περνούν και κυρίως τα σαουδαραβικά. Ακόμα μια επιβεβαίωση, όχι ότι χρειαζόταν, ότι η Κίνα με το Ιράν είναι απολύτως συντονισμένη.
10: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν μια βάσιμη κασία πριν τον πόλεμο. Μετά τον πόλεμο υπάρχει σειρά γεγονότων που μας οδηγούν να εδραιώνουμε την υπόθεση αυτή, δηλαδή να έχουμε βάσιμα στοιχεία. Οι Χούθη είναι δεδομένο ότι αποτελούν δομικό μέρος, το ξέραμε πριν από τον πόλεμο αυτό, του περίφημου άξονα της αντίστασης της Τεχεράνης. Το Ιράν σταθερά τους προμήθευε με τεχνολογία πυράβλων, τους προμήθευε με drones, με ναυτικές νάρκες και πάρα πολύ καιρό τώρα τους έχει καταφέρει και τους προμηθεύει, έχει μια ροή θα λέγαμε, με πληροφορίες, κυρίως πληροφορίες στοχοποίησης τώρα τελευταία.
9: Ναι.
10: Τώρα, η Κίνα είναι ξεκάθαρο σημαντικότερος οικονομικός εταίρος για να αρχίσουμε να δένουμε το παζλ του Ιρανικού και αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου, ήταν πριν τον πόλεμο, συνεχίζει και είναι και κατά τη διάρκεια του πολέμου και είναι αυτή που παρέχει στην Τεχεράνη ακόμη και σήμερα την τελευταία πνοή, ας πούμε, το οικονομικό οξυγόνο που τη χρειάζεται απέναντι στις δυτικές κυρώσεις και τη σταθερότητα που κατάφερε να έχει το καθεστώς υποκαθεστώς πολέμου, το καθεστώς του Ιράν υποκαθεστώς πολέμου, την παρήχε πάλι το Πεκίνο. Τώρα, η Χούθη με την Κίνα, για να φτάσουμε στο τρίτο κομμάτι αυτής της συζήτησης, θα μπορούσα να πει ότι οι σχέσεις τους είναι εντελώς πραγματιστικοί. Η Κίνα δεν εμπλόκεται όπως πάντοτε κάνει, είναι πάγια τακτική της αυτή, στρατιωτικά στην Ιεμένη, δεν έχει καμία παρουσία στην πραγματικότητα εκεί, αλλά καταφέρνει και διατηρεί διαρκώς ανοιχτούς διπλωματικούς διάβλους με την Ιεμένη μέσω π.χ. ας πούμε, για παράδειγμα της διαμεσολάβησης που γίνεται στο Ομάν που έχει παρουσία σταθερή. Τώρα, οι Χούθοι έχουν δεσμευτεί δημόσια, το θυμίζουμε αυτό, και διπλωματικά το είχαν πει αυτό, ότι δεν στοχεύουν κινέζικα και ρωσικά πλοία. Είχαν εκδώσει κατά καιρούς διάφορες ανακοινώσεις, τις είχαμε ξεχάσει, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε αντιμετωπίσει την περίπτωση να αρχίσουμε να συζητάμε σοβαρά για τους Χούθοι. Ήταν πάντα ένας παράπλευρος μοχλός σε αυτόν τον πόλεμο. Στον αντίποδα της εγγύησης, το Πεκίνο και η Μόσχα προσφέρουν. Η Μόσχα λιγότερο πια, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να το πούμε γι' αυτό, αλλά συνεχίζεται από το Πεκίνο σταθερά μια πολιτική και διπλωματική κάλυψη σε διεθνή φόρα όπως ο ΙΕ, και αυτό είναι μια σταθερή πολιτική. Δηλαδή αποφεύγουν για παράδειγμα την υπερψήφιση κυρώσεων ή στρατιωτικών εξιοδοτήσεων προς τον ΟΗΕ έναντι των Χούθη. Η Τεχεράνη που είναι ο παράγοντας που συνδέει τους Χούθη με την Κίνα, η Τεχεράνη ασκεί, θα λέγαμε, δεν θα έλεγα έλεγχο, γιατί θα ήταν υπερβολή. Όχι, η Τεχεράνη δεν ασκεί έλεγχο.
11: Σωστά, η Χούθη είναι πολύ αυτόνομη σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δεν έχει Χεζμπολάχ, ας πούμε.
10: Ακριβώς γι' αυτό. Λέω, δεν μπορώ να πω ότι ασκεί έλεγχο. Κανείς δεν ασκεί έλεγχο.
11: Επιρροή. Έχει,
10: ναι, η καλύτερη λέξη είναι αυτή. Αποφασιστική επιρροή, ας πούμε, γιατί έχει μεγάλη συνδρομή σε υλικό. Αποφασιστική επιρροή, λοιπόν, στις επιχειρησιακές επιλογές του, θα λέγαμε. Δεν μπορεί να καθορίσει την ατζέντα, δεν ασκεί έλεγχο, αλλά αν κάποιος ασκεί επιρροή αποφασιστικού χαρακτήρα, είναι η Τεχεράνη. Και επειδή η σχέση της Τεχεράνης με την Κίνα είναι αυτή που είναι, και επειδή η Κίνα έχει παράσχει στο παρελθόν αυτή την κάλυψη που είπαμε νωρίτερα προς τους Χούθη, τυχόν πλήγμα σε κινέζικο πλοίο θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο ας πούμε τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής του Ιράν, που είναι να αντλεί δυνατότητα να αντέξει τα πλήγματα μέσω του Πεκίνου, δηλαδή την οικονομική του σχέση με το Πεκίνο. Το Ιράν λοιπόν πρέπει να διασφαλίσει με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί, εξαντλώντας αυτή την επιρροή που έχει στους Χούθη, ότι οι Χούθη θα εξαιρέσουν την κινέζικη ναυσιπλοεία από τον πιθανό κατάλογο των στόχων τους.
11: Ναι, δεν έχουν κανένα λόγο να χτυπήσουν τα κινέζικα πλοία οι Χούθη. Καθέναν, τώρα να πούμε, μια και το αναφέραμε, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες μεταξύ Σαουδαράβων και Χούθη στην Ιεμένη, με δεκάδες νεκρούς εκατέρωθεν. Εκεί το πράγμα έχει ανάψει. Εδώ και μέρες, σήμερα ειδικά, φαίνεται ότι είναι μια πολύ άγρια μέρα, γιατί αναφέρονται απώλειες και από τις δύο πλευρές, μεταξύ Σαουδαράβων και Χούθη. Που σημαίνει ότι οι Ιρανοί προφανώς έχουν πιέσει τους Χούθη να εμπλακούν και οι Σαουδάραβες με τους Χούθη για να ελέγξουν την περιοχή, ίσως εν ώψη χερσαίων επιχειρήσεων. Γιατί πρέπει να πούμε ότι οι Χούθη φοβούνται και κάποια χερσαία επιχείρηση εκεί πέρα μέσω των ιεμενικών δυνάμεων. Άρα και το πράγμα και εκεί έχει αγριέψει, δεν έχει πέρασει κάτω από τα ραντάρ γενικά της ειδησιογραφίας, αλλά υπάρχουν άγριες συγκρούσεις μεταξύ στρατών των δύο, με δεκάδες νεκρούς εκατέρωθεν. Δεν το είδαν, έχει κυκλοφορεί πουθενά, αλλά είναι ενδεικτικό του τι γίνεται και στην περιοχή.
10: Ναι, η Ιεμένη γενικώς περνάει κάτω από τα ραντάρ, γιατί ο κόσμος έχει εστιάσει στο μείζον. Το μείζον είναι τα στενά του Ορμούζ, το στενό του Ορμούζ συγκεκριμένα.
11: Να ρωτήσω κάτι.
10: Η εξασφάλιση της ναυσιπλοείας από το στενό του Ορμούζ. Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας και των υπολείπων κρατών του κόλπου να αξιοποιήσουν την παράλληλη αυτή δυνατότητα μέσω των αγωγών που έχουν, οι οποίοι καταλήγουν όμως τελικά στην περιοχή των Χούθη, δεν ήταν τόσο έντονη μέχρι σήμερα, γιατί είχαμε κάνει και διάφορες άλλες εικασίες του τύπου ότι ο αγωγός που μπορεί να αλλάξει τη ροή του πολέμου είναι αυτός που θα μεταφέρει τη δυνατότητα της μεταφοράς των κοιτασμάτων πετρελαίων στην άλλη πλευρά, και έτσι θα εξαιρέσουμε το στενό του Ορμούζ από το γεωπολιτικό παιχνίδι. Κανείς όμως δεν υπολόγιζε τη δυνατότητα που έχουν οι Χούθη τελικά να εκτελούν πλήγματα ακριβίας. Όλοι πίστευαν ότι είναι κάτι το οποίο είναι πέρα από τον δυνατόν, ότι γενικώς εκτελούν τυφλά πλήγματα, ότι δεν έχουν κάποια πολιτική. Ξεχάσαν βέβαια και τις δηλώσεις. Εγώ θυμάμαι έναν, και δεν έχω κάνει κάποια ιδιαίτερη αναζήτηση για το θέμα, αλλά θυμάμαι έναν αξιωματούχο, ας πούμε, τον Χούθη, τον τον Μοχάμεντ Αμπντέλ Σαλάμ, νομίζω. Σαλάμ πρέπει να ήταν το ελληνικό του, γιατί τώρα με τα ονόματα των Χούθη έχω και λίγο θέμα στη μνήμη μου. Ο οποίος είχε δηλώσει πάντως παραπάνω από μία φορές, είχε εκδώσει και ανακοίνωση, σαν να είναι κάποιο είδους κυβέρνηση των Χούθη, ότι ό,τι και να γίνει, οι Χούθη από εκείνη την πλευρά δεν θα αφήσουν να περνάνε πλοία όσο διεξάγεται αυτός ο πόλεμος, πλην, που είχε δηλώσει αυτό, εξαίρεση, ρωσικά και κινέζικα. Ήταν δημόσια η δήλωσή του δηλαδή.
11: Τώρα, σε ό,τι αφορά στη Σαουδική Αραβία και την απόφαση του Τραμπ να αποδεσμεύσει πυρηνική τεχνολογία για πολιτικούς σκοπούς, την οποία συνέδεσε όμως πλέον, γιατί δεν παίρνωσε από το Κογκρέσο, έτσι είναι το σκέτο, τη συνέδεσε με το να υπογράψει η Σαουδική Αραβία τις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ. Ένας από τους λόγους που οι Αμερικανοί θέλουν να δώσουν πυρηνική τεχνολογία για πολιτικούς σκοπούς στους Σαουδαραβές είναι για να μην έχουν επιρροή εκεί οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Έτσι, δηλαδή να προλάβουν τους Ρώσους και τους Κινέζους σε Σαουδική Αραβία. Να τους προλάβουν, βάσει, να τους εκτοπίσουν, γιατί εκεί είναι και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Έχουν επιρροή.
10: Ισχύει αυτό. Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα αυτής της περίοδου για την Αμερική, γιατί η Σαουδική Αραβία ήταν στον προθάλαμο ουσιαστικά της κίνησης των BRICS Plus, και αυτό ήταν και θα γινόταν και σημαντικός πυλώνας των χωρών του Παγκόσμιου Νότου, όπως λέμε, και ίσως και κλειδί στη διαδικασία, εν εξελίξη διαδικασία που έχει το Πεκίνο, μια παγκόσμια στρατηγική η οποία σκοπεύει στην αποδολαριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, να δεχτεί δηλαδή πλήγματα, να δεχτούν πλήγματα οι Ηνωμένες Πολιτείες στην βάση της ισχύως τους, που είναι το γεγονός ότι το δολάριο παραμένει το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, και αυτό περνούσε μέσα από τη σύγκληση συμφερόντων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Πεκίνου. Μέρος αυτής της σύγκλησης συμφερόντων ήταν η προσφορά του Πεκίνου να εργαλειοποιήσει την τεχνολογία της China National Nuclear Corporation, της περίφημης CNNC. Είναι μια διεθνής εταιρεία η οποία έχει το μονοπόλιο της παραγωγής πυρηνικών, της κατασκευής πυρηνικών σταθμών και της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Κίνα. Η υπόψη εταιρεία ήταν μεταξύ των επίσημων, της επίσημης λίστας των εταιριών που έκαναν προσφορές για την κατασκευή των πρώτων πυρηνικών σταθμών της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό είναι γνωστό. Είχε μπει σε διαγωνισμό, είχε κάνει προσφορές, είχε προχωρήσει και μια διαδικασία συνομιλιών. Τώρα, αν δείτε τους όρους της Αμερικανικής Συμφωνίας που της περίφημης 123, νομίζω ότι βάζει
11: 123, ναι.
10: 123 agreement, θα δείτε ότι μεταξύ των όρων, και είναι σημαντικό στο γεγονός ότι δεσμεύεται η Ριάντ να συνεργαστεί αποκλειστικά με αμερικανικές και δυτικές εταιρείες, όπως ας πούμε για παράδειγμα η περίφημη Westinghouse, αλλά αποκλείουν με αυτόν τον τρόπο την κινέζικη τεχνολογία.
11: Άρα επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι ο στόχος ήταν να κόψουν την επιρροή, την ενεργειακή, πυρηνική τουλάχιστον, της Κίνας στην Σαουδική Αραβία.
10: Ναι, ξεκάθαρα. Η απώλεια της σαουδαραβικής αγοράς, μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ανακόπτει την επέκταση της κινέζικης πυρηνικής βιομηχανίας στη Μέση Ανατολή, γιατί η Κίνα προωθεί συστηματικά τον αντιδραστήρα της, τη δική της τεχνολογία, τον περίφημο Hualong One, νομίζω τον έχουν βαφτίσει, μην κάνω και λάθος, στην κινέζικη εκδοχή του όρου. Και αυτό το πουλάνε ουσιαστικά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μια ζώνη, ένας δρόμος, μέσα στην BRI δηλαδή.
11: Το δρόμο του μεταξιού, μάλιστα. Και τώρα οι Αμερικανοί τους κόβουν τον δρόμο. Και τα διλήμματα πάνε πλέον στη Σαουδική Αραβία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκίμπα.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
11: Εμείς. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρτίδα πόκερ αυτή, έτσι, μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων στη Σαουδική Αραβία, και σοβαρή ανατροπή αυτή, ότι θέλετε πυρηνικά, υπογράψτε με το Ισραήλ την συμφωνία του Αβραάμ και ελάτε στον ΑΕΜΕΚ. Ξεχάστε τον δρόμο του μεταξιού. Ενδιαφέρουσα παρτίδα, επαναλαμβάνω. Φέδων Καρυσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
12: Καλησπέρα, Λάμπρο.
11: Τι ψωνίσαμε?
12: Μεγάλο το καλάθι.
11: Μεγάλο καλάθι.
12: Είναι 10 διαφορετικά προγράμματα, και βέβαια υπάρχει ο γκόλιθος αυτού που σήμερα ονοματίστηκε. Έχει σημασία το πώς ονοματίστηκε. Αντιρροπορικός θόλος πλέον. Κομμάτι της ασπίδας του Αχιλλέα. Για να θυμίσουμε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα έχει και άλλες παραμέτρους, και τα πούλους είναι μέσα. Οι πολεοπλήκτες αυτές πυράβλων έχει κατά επιφανίας, κατά υποβρυχίων κτλ. Ο αντιρροπορικός, και εγώ βάζω μια παύλα παρόλο που δεν υπήρχε στην παρουσίαση, αντιβαλιστικός θόλος, έχει δύο κομμάτια. Το ένα είναι δίκτυο βληματικής αντιμετώπισης απειλών και αφορά βέβαια τα γνωστά Ισραηλινά συστήματα, μια τριάδα David Sling, Barak MX και το Spider,
11: ναι,
12: τα οποία θα δημιουργήσουν το καθένα μικρό, μεγαλύτερο, πολύ μεγάλο θόλο πάνω από την ελληνική επικράτεια.
11: Αυτό είναι αντιβαλιστικό.
12: Αυτό, ξεκινώντας από κάτω, πηγαίνουμε στα μικρές εμβέλειες. Και πηγαίνοντας προς τα πάνω, φτάνουμε στα David Sling, που ουσιαστικά έχουν κυρίως, μπορούν να αντιμετωπίσουν απειλές σε πολύ μεγάλη εμβέλεια, αλλά έχουν κυρίως αντιβαλιστικό χαρακτήρα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και απειλές, αυτό που λέμε air breathing, δηλαδή την αεροπλάνα. Δεν πρόκειται βέβαια να χρησιμοποιήσεις αυτό το σύστημα για να καταρρύπτεις drone, εκτός αν πρόκειται για στρατηγικής σημασίας,
11: ναι,
12: στόχους, αλλά εδώ το πιο σημαντικό για μένα είναι το σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Mm. Διότι είναι αυτό που συζητήθηκε πολύ, είναι αυτό το οποίο θα έχει τα 6 ραντάρ, τα καινούργια, τα οποία θα αναβαθμίσουν το σύστημα αεροπορικού ελέγχου και διοίκησης. Και η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα θα γίνει με το σύνολο των μονάδων αεράμινας όλων των κλάδων, περιλαμβανομένου και του ναυτικού. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό, τώρα πώς θα τοποθετηθεί, θα είναι πραγματικά αυτό που χολιγουντιανής ποιότητας και όραματος.
11: Μεγάλο και πολύπλοκο αυτό το πράγμα, έτσι.
12: Ακριβώς. Σημαντικότατο, η διαχείριση και η ανάπτυξη πηγαίων κωδίκων και κρυπτασφάλισης. Το τόνισε πολλές φορές ο υπουργός σήμερα.
11: Αυτά θα είναι δικά μας, θα τα αναπτύξουμε εμείς, επειδή ο πηγαίος κώδικας είναι βασικός, είναι ο έλεγχος του συστήματος. Θα είναι δικό μας αυτό.
12: Ο πηγαίος κώδικας αναφέρθηκε πολλές φορές στην παρουσίαση και βέβαια ο Νίκος Ερέμιας έκανε και κράτησε και μια επιφύλαξη ότι θα υπάρχουν και συστήματα που δεν θα μπορούμε να τα αποκτήσουμε, αλλά στο σύνολό τους απαιτούμε αυτή τη στιγμή και δεν αγοράζουμε κάτι για το οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης πηγαίων κωδίκων.
11: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Είπε ότι δεν θα πάρουμε συστήματα γιατί δεν μας λύνει τον πηγαίο κώδικα.
12: Για τον αντιεροπορικό αντιβαλιστικό θόλο,
11: ναι,
12: η απέτηση ήταν το σύστημα διοίκησης και ελέγχου,
11: ναι,
12: με διαχείριση και ανάπτυξη,
11: ναι,
12: πηγαίων κωδίκων. Το,
11: ναι,
12: οποίο σημαίνει ότι θα μας δώσουν τους πηγαίους κώδικες και από εκεί και πέρα θα μπορούμε να αναπτύξουμε και τα δικό μας λογισμικά κυρίως.
11: Μας τα δώσανε.
12: Αυτή είναι η συμφωνία. Δεν...
11: Ενώ η συμφωνία.
12: Η συμφωνία περιλαμβάνει αυτό το πράγμα.
11: Εντάξει,
12: λοιπόν. Βέβαια, σε όλα συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας κατά 25%, μια τεράστια πρόκληση ιδιαίτερα για τον θόλο και στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον θόλο φτάνει τα 700 εκατομμύρια. Εδώ έχει ένα
11: ελληνική προστέμενη αξία.
12: Ελληνική συμμετοχή. Εδώ πρέπει να δούμε πώς θα ερμηνευτεί αυτό το πράγμα και βέβαια με δεδομένο ότι σύμφωνα με τον Υπουργό το σύνολο του αντιεροπορικού παύλα αντιβαλιστικού θόλου θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
11: Φιλόδοξο.
12: Ή των συμβάσεων. Εξαιρετικά. Σημαίνει ότι δεν πρόκειται να κατασκευάσουμε κυρίως τα δικά μας συστήματα, αλλά θα υπάρχει αποκατασκευαστικό έργο ή σχετικό ή για άλλους πελάτες ή για μελλοντικούς πελάτες. Πάντως η δέσμευση της άλλης πλευράς, δηλαδή των τριών ή τεσσάρων Ισραηλινών βιομηχανίων, είναι για αυτό το πράγμα. 25% ελληνική συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Εδώ έγινε μια αντιδιαστολή με ό,τι μέχρι τώρα είχε αναφερθεί. Αυτό είναι το σύστημα που αναφέρθηκα, το δίκτυο της βληματικής αντιμετώπισης, δηλαδή το hard kill, αλλά υπήρξε αναφορά για σύστημα μη κινητικής αντιμετώπισης, κυρίως μη επανδρομένων
11: αεροσχημάτων αεροσκαφών. Να πέφτουν, να δρανοποιούνται με παρεμβολές.
12: Παρεμβολές, soft kill, το οποίο υπογραμμίστηκε ότι θα αποτελεί συμπλήρωση της αποστολής του δικτύου βληματικής αντιμετώπισης. Εδώ ένα κομμάτι. Είναι...
11: Άρα κάποια θα καταρρύπτονται με βλήματα και κάποια θα με παρεμβολές.
12: Θα υπάρχει αντιμετώπιση των απειλών ενιαίως σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αεράμινας αντιεροπορικό και αντιβαλιστικό. Προφανώς το αντιβαλιστικό δεν αφορά soft kill, αλλά όλα τα υπόλοιπα κυρίως drone, μη επανδρομένα αεροχήματα ισχύει. Εδώ πέρα ένα κομμάτι του είναι το σύστημα το ήδη υπάρχουν, το Κένταυρος, διότι το Κένταυρος, το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά, η προοπτική είναι να γίνει Χερσαίο είτε υποχούμενο είτε σταθερό για την προστασία εγκαταστάσεων, όπως μπορούμε να τους φέρουν αεροπορικές βάσεις.
11: Άρα να μπαίνει παντού, έτσι, σε πλοία, σε οχήματα κλπ.
12: Τώρα, το δεύτερο μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα, είναι η απόκτηση των τριών C390, των μεταγωγικών.
11: Τα μεταγωγικά.
12: Εδώ, παρόλο που δεν έγινε αναφορά, δηλαδή συζητούσαμε για 3-3. Η συζήτηση ξέρω ότι ήταν για 3-3. Δεν τέθηκε θέμα ύπαρξης προαίρεσης, αλλά άφησε ένα μικρό παράθυρο ο Υπουργός ότι λόγω των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών που έχουν αυτά τα αεροπλάνα μπορούν να ικανοποιήσουν τις ελληνικές ανάγκες 3 σε αυτή τη φάση. Άρα με αυτή την φράση άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο ότι στο μέλλον πιθανότητα να υπάρξει επέκταση της αγοράς. Τα αεροπλάνα μέσω αυτής της συμφωνίας διακρατικής με την Πορτογαλία, το πρώτο το 2027, το τελευταίο το 2030, δηλαδή 27-30, τρία αεροπλάνα με τη δυνατότητα εναέριων εφοδιασμού. Να θυμίσουμε ότι οποιοδήποτε από τα C390 μπορεί να γίνει εναέριων εφοδιασμού με την προσθήκη ατρακτιδίων. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτε. Φορτώνεις τα ατρακτήδια και αυτομάτως έχεις ένα αεροπλάνο εναέριου ανεφοδιασμού που βέβαια μπορεί να αυτή τη στιγμή να εξυπηρετήσει μόνο τα Μιράζ και τα Ραφάλ. Που βέβαια είναι εξαιρετικά σημαντικό, έτσι. Από το τίποτε που δεν έχουμε
11: είναι
12: προφανώς.
11: Γιατί εξαιρετικά δεν μπορείτε F-16?
12: Γιατί το F-16 χρησιμοποιεί άλλο σύστημα. Είναι το σύστημα αυτό με τον πρόβολο πολύ πιο πολύπλοκο και χρειάζεται ειδικά διασκευασμένο αεροπλάνο.
11: Μάλιστα.
12: Δεν
11: μια
12: μπορεί
11: χαρά.
12: Να.
11: Μια χαρά. Τα Ραφάλ.
12: Ιδιαίτερα τα Ραφάλ μπορούν να αποκτήσουν αυτή την ικανότητα και να δούμε νέες διαστάσεις στις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Και το αφήνω να αιωρείται γιατί ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Σύστημα μικρών δορυφόρων με ραντάρ συνθητικής απεικόνησης. Το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις εικόνα, δορυφορική εικόνα μεγάλης ευκρίνειας, δεν είναι φωτογραφικό. Δεν έχουν ηλεκτροοπτικό αισθητήρα αυτοί οι δορυφόροι. Αυτοί οι δορυφόροι έχουν αισθητήρα ραντάρ, όπως έχουν και τα μαχητικά αεροπλάνα, δηλαδή F-16, Ραφάλ. Το ραντάρ τους μπορεί να σαρώσει και να δημιουργήσει μια εικόνα του εδάφους μαζί με οτιδήποτε στόχους υπάρχουν ηλεκτρονικά. Ναι. Αυτή η εικόνα έχει εξαιρετικά μεγάλη ευκρίνεια και μπορεί να στοχοποιήσει. Αυτό το πράγμα μεταφέρεται στο διάστημα με μικροδορυφόρους. Είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας με τους Πολωνούς. Είναι ένα από τα λίγα προγράμματα που επιδιώξαμε συνεργασία, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό.
11: Θα τα αναπτύξουμε από κοινού με τους Πολωνούς αυτά.
12: Ναι.
11: Αυτά
12: θα είναι. Αγοράζουμε τεχνολογία από εταιρεία η οποία όμως μας δίνει και τη δυνατότητα κατασκευής στην Ελλάδα και επέκτασης αυτού του δορυφορικού σχηματισμού. Με την έννοια του constellation, δηλαδή θα φτιάξεις ένα.
11: Σμήνωση.
12: Ακριβώς.
11: Να ρωτήσω, αυτή θα είναι αμυγούς στρατιωτικής χρήσης?
12: Τίποτε δεν είναι αμυγούς στρατιωτικής
11: χρήσης. Όχι, γιατί τα πανεπιστήμια και μάλιστα φιλοξενήσαμε τους ανθρώπους εδώ, έχουν ήδη εκτοξεύσει 19 δορυφόρους και θα φτάσουν στους 25 που θα είναι για πολλαπλή χρήση.
12: Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ηλεκτροοπτικό αισθητήρα. Δηλαδή βλέπουν και απεικονίζουν σε βίντεο. Οι συγκεκριμένοι δορυφόροι είναι SAR, είναι synthetic aperture, είναι
11: συνθετική με
12: ραντάρ συνθετικής απεικόνησης. Δεν έχουν ηλεκτροοπτικό αισθητήρα. Τέτοιο σύστημα με αισθητήρα με ραντάρ SAR δεν έχει εκτοξευτεί αυτή τη στιγμή.
11: Μάλιστα.
12: Από ελληνικό πανεπιστήμιο.
11: Πόσοι θα είναι αυτοί, πόσοι θα είναι.
12: 2-4 με απόλυτο τεχνικό έλεγχο, δηλαδή τους ελέγχεις, δεν είναι τεράστια συστήματα και χρειάζονται ανανέωση σε σχετικά τακτά χρονικά διαστήματα, διότι είναι πραγματικά στα όρια μεταξύ ατμόσφαιρας και, και διαστήματος. Αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα, δεν είναι φτηνό, 80 εκατομμύρια είναι το κόστος, αλλά μας δίνει πραγματικά κάτι που αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε και μπορούμε να το έχουμε ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή ο αστερισμός αυτός των μικρών δορυφόρων σαν συνδυασμός θα μας δίνει σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή εικόνα από την περιοχή ενδιαφέροντος που βέβαια περιορίζεται στο χώρο μας. Έτσι δεν μπορούμε να δούμε στην άλλη πλευρά του πλανήτη γιατί δεν υπάρχει ο σχηματισμός εκείνη τέτοια. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα υπάρχει μια σειρά από μη επανδρωμένα. Ένα σύστημα χαίρων ακόμη αγοράζουμε, σαν αυτό που χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία αυτή τη στιγμή. Σύστημα σημαίνει δύο αεροχήματα, ένα κέντρο ελέγχου. Επιπλέον συστήματα VBAT. Αυτά είναι αυτά τα κατακόρυφης εκτόξευσης, απογείωσης μη επανδρωμένων αεροχημάτων κατηγορίας 2. Είναι εκείνα τα περίεργα με πολύ μεγάλο...
11: Τα οποία θεωρούνται πολύ εξελιγμένα. Συνεχίζουμε την συζήτηση με τον Φεδόνα. Για πες λοιπόν με τα VBAT.
12: Λοιπόν, τα VBAT έχουμε ήδη 4. Μέχρι τώρα οτιδήποτε είχε έρθει στην Ελλάδα από το συγκεκριμένο σύστημα ήταν δωρές. Ελλήνων ευπόρων και οι πλειοκτήτες.
11: Τι κάνουν, τι αποστολή έχουν τα VBAT?
12: Αυτά είναι παρατήρησης, αλλά έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζονται διάδρομο. Δηλαδή το στείνεις κατακόρυφα, απογειώνεται επειδή στο κάτω μέρος είναι ο κινητήρας, κάνει έναν ερυγμό και έρχεται σε οριζόντια πτήση που υποστηρίζεται πλέον από την πτέρυγα την οποία έχει, είναι πολύ μεγάλης ταχύτητας και όταν επιστρέφει πίσω, πηγαίνει στην περιοχή ενδιαφέροντος, έχει δυνατότητα αναλογής φορτίων με διάφορου είδους αισθητήρες και στο υπέρυθρο και στο ορατό φάσμα. Έχει και φορτίο για την επισήμαση ηλεκτρονικών εκπομπών, άρα μπορεί να κάνει και ένα χάρτη του ηλεκτρονικών απειλών του πεδίου μάχης, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτό το φορτίο αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο ακόμη. Επιστρέφουν πίσω και προσγειώνονται ακριβώς στο σημείο από το οποίο απογειώθηκαν.
11: Άρα αυτά είναι παρατήρησης και μεταφοράς δεδομένων, έτσι.
12: Ακριβώς. Μάλιστα. Μελλοντικά θα υπάρχει και δυνατότητα μεταφοράς οπλισμού. Αυτή η δυνατότητα που ουσιαστικά παντρεύει το ελικόπτερο με το αεροπλάνο, τα κάνει τόσο ευέλικτα, όπως αντιλαμβάνεται κανένας, όχι μόνο για χερσαία χρήση, αλλά και για θαλάσσια χρήση. Δηλαδή μπορεί να απογειωθεί, απονιωθεί στην προκειμένη περίπτωση από το ελικοδρόμιο μιας φρεγάτας, ενός πλοίου γενικής υποστήριξης, ενός εμπορικού πλοίου το οποίο βρίσκεται κάπου.
11: Μια και το ανέφερες, κάνω μια μικρή παρένθεση στην συζήτηση που είχαμε προχθές για την προκήρυξη του λιμενικού, μάλλον για το ενδιαφέρον του λιμενικού για ένα μεγάλο μη επανδρομένο, το οποίο θα πρέπει να μείνει 14 μέρες να μεταφέρει μισό τόνο. Μου έλεγαν ακροατές ότι μήπως είναι Ζέπελιν, μήπως ψάχνει μη επανδρομένο Ζέπελιν.
12: Διότι η προκήρυξη μιλάει για αερόχημα σταθερών πτερήγων. Και εμείς το σκεφτήκαμε ότι είναι Ζέπελιν. Αλλά μιλάει για σταθερή πτέρυγα.
11: Μάλιστα.
12: Άρα, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε, μπράβο στους ακροατές, είναι πραγματικά προσέχουν και έχουν ενημέρωση και ιδέες. Και εμείς αυτό σκεφτήκαμε, αλλά δεν είναι. Σταθερό πτερήγο, έγραφε η προκήρυξη.
11: Μάλιστα. Άρα, μεγάλο μη επανδρωμένο τέτοιο το.
12: Επίσης, επιβεβαιώθηκε η προμήθεια αυτών των ειδικών σκαφών. Κάτι μεταξύ υποβρυχίου, το είχαμε συζητήσει για αυτά.
11: Τα Βίκινγκ.
12: Τα οποία αγοράζονται 125 εκατομμύρια. 8 κατασκευές σε ελληνικά ναυπηγεία, τα δύο θα έρθουν απευθείας για να ξεκινήσει η εκπαίδευση.
11: Πόσα
12: και...
11: είναι σύνολο?
12: 10.
11: 10. Αυτά μεταφέρουν ειδικές δυνάμεις.
12: Αυτό μεταφέρουν ειδικές δυνάμεις και προορίζονται για όλο το φάσμα της διεύθυνσης ειδικού πολέμου του ΓΕΣΤΑ, διότι εκεί υπάρχει πραγματικά επικάλυψη. Είναι. Ό,τι πιο πρωτότυπο και καινοτόμο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά δεν είναι υποβρύχιο. Δεν δημιουργεί, δεν υπάρχει μια καμπίνα στεγανή, αλλά σήμερα πώς μεταφέρεις καταδρομής πάνω σε ελαστική...
11: Σε λέμβος.
12: Ναι, η ελαστική λέμβος όμως παρόλο που έχει μικρό ίχνος, ακούγεται από μακριά, μπορεί να επισημανθεί ανά πάσα στιγμή.
11: Το συγκεκριμένο τι κάνει?
12: Το συγκεκριμένο καταδύεται σε βάθος όπου δεν είναι δυνατόν να επισημανθεί από αισθητήρες στην επιφάνεια.
11: Και πώς έχουν οξυγόνο οι επιβάτες?
12: Πολλοί φορούν καταδυτικές στολές. Δηλαδή, ναι. Είναι, αν θυμηθούμε τα παλιά εκείνα υποβρυχιάκια που είχαν για πρώτη φορά χρησιμοποιηθεί από τους Βρετανούς και τους Ιταλούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν κυριολεκτικά κάτι σαν τορπίλι, ας πούμε. Ήταν. Με δύο θέσεις, έμπαιναν οι χειριστές, πήγαιναν στο σημείο ενδιαφέροντος, κολούσαν τις νάρκες ή άφηναν την κεφαλή από αυτό το όχημα δίπλα σε κάποιο πολεμικό πλοίο και απομακρυνόντουσαν. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή.
11: Πόσα άτομα μεταφέρει?
12: Αν θυμάμαι καλά, είναι 7 συν 1, γιατί υπάρχει ένας
11: χειριστής.
12: Το πιο σημαντικό απ' όλα, όταν κινείται στην επιφάνεια, πιάνει 40 κόμβους.
11: 40 κόμβου. Ταχύπλοκο είναι αυτό.
12: Είναι ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει.
11: Μάλιστα, ωραία, μπράβο μας.
12: Λοιπόν, άλλο πρόγραμμα. Εντάξει, εγκρίθηκε αυτό που ήδη ξέραμε, ήταν ήδη είναι σε εξέλιξη. Η ενίσχυση.
13: Με την έννοια ότι έχουν τα συστήματα ήδη αποφασιστεί και σχεδόν παραγγελθεί. Αντιποβρυχιακά συστήματα και τις φρεγάτες ΜΕΚΟ. Διότι η αρχική πρόθεση στην οξυγονισμό ήταν να φεθούν τα συστήματα τα αντιποβρυχιακά όσοι έχουν. Μεγάλο το κόστος για την αντικατάσταση. Αυτό που γίνεται είναι τοποθετείται ένα νέο σόναρ επί της τρόπιδας του πλοίου. Αυτά είχαν ένα σύστημα γερμανικό Atlas εποχής. Πραγματικά, έτσι μιλάμε τώρα, τεχνολογίες τέλειο 80, αρχές 90. Δεν ήταν αποτελεσματικό και το χειρότερο από όλα δεν υποστηριζόταν εδώ και πολύ καιρό. Άρα αντικαθιστούν το σόναρ τρόπιδας και αντικαθιστούν επίσης το κομμάτι που είναι το μεταβλητού βάθους, δηλαδή αυτό που σέρνεται από πίσω με την κεφαλή.
11: Το σειρώμενο.
13: Ακριβώς, αυτό το αντικαθιστούν εσωτερικά στο πλοίο στα ηλεκτρονικά του που γίνονται ψηφιακά, που ουσιαστικά είναι συνδεδεμένα με το νέο σόναρ τρόπιδας, αλλά την κεφαλή την αφήνουν την ίδια αλλάζοντας το εσωτερικό.
11: Αυτό είναι στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ΜΕΚΟ.
13: Των ΜΕΚΟ. Είναι τα τέσσερα τέτοια. Αυτό έχει μια περίεργη ιστορία. Πρακτικά είναι ένα καναδικό σύστημα, αλλά μέσω Ισραήλ, διότι η εταιρεία η οποία το κατασκευάζει το σόναρ της τρόπιδας είναι θυγατρική Ισραηλινές εταιρείες στον Καναδά.
11: Ωραία. Άλλο.
13: Άλλο. Διόπτρες. Εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη προμήθεια διόπτρων, η οποία φτάνει τα 75 εκατομμύρια
11: πολύ.
13: Ευρώ. Έτσι. Δηλαδή,
11: διόπτρες
13: είναι 4.500 δικίαδες.
11: Για προσωπικό έτσι.
13: Αυτές τις φορές επάνω στο κράνος.
11: Ναι.
13: Και σε όλα, τώρα επειδή θυμήθηκα για τις διόπτρες, σε όλα, υπάρχει συνεχεία υποστήριξη. Δηλαδή για τις διόπτρες, για παράδειγμα, υπάρχει 75 εκατομμύρια το κόστος και υπάρχει και 5 εκατομμύρια
11: υποστήριξη. Το follow-on support.
13: Για το follow-on support.
11: Επιτέλους. Ωραία, μπράβο, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, σημαντικά.
13: Τώρα ξέχασα κάτι.
11: Δεν πειράζει.
13: Θα το θυμηθώ και θα το καλύψω.
11: Και αύριο μέρα είναι. Ευχαριστούμε, Φέδωνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
13: για την παρέμβαση. Παραγγελία Hellfire για Apache. Όπου ο Υπουργός ανακοίνωσε αυτό που, εντάξει, φημολογείτο, πήραμε μια μεγάλη ποσότητα ανταλλακτικών περιλαμβανομένων κινητήρων και κυβωτίων μετάδοσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που δίνουν πραγματικά μέλλον στα Apache. Για τα Apache όμως θα συζητήσουμε, γιατί όχι μόνο προχωράει η αναβάθμιση, αλλά η Spike and Loss. Εντός.
11: Καλά είναι αυτά. Κοσμογονία πάντως. Αυτά είναι πολύ σοβαρές. Είναι σοβαρές προμήθειες.
13: Και η ανακοίνωση του Υπουργού ότι αυτό που λέγαμε για την αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου εξοπλιστικού με τα νέα δεδομένα, τα μαθήματα του πολέμου, το οποίο θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και εκεί πέρα πλέον πηγαίνουμε για εξοπλιστικό 27-37. Και θα ανακοινωθούν τα
11: πολύ
13: προγράμματα.
11: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κοσμογονία.
13: Θα επιδιωθούν σε αυτό το χώρο.
11: Σοβαρή εξοπλισμή, κοσμογονία και μπράβο. Έγινε, Φέδων, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για ακόμα μια φορά. Φέδων Καρασιφίδης, τον ευχαριστούμε πολύ.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
16: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Σκαλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είδα μία ανάρτηση χθες από την μητέρα της Μυρτούς, της κοπέλας την οποία είχε βιάσει και αφήσει ανάπηρη ο Πακιστανός πριν από 14 χρόνια, το 12. Αυτή τη γυναίκα την έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή 2-3 φορές. Για λόγους, αν μπορεί να υποθεί, συμπαράστασης, κυρίως για να μεταφέρεται το βάρος που σηκώνει αυτή η γυναίκα 14 χρόνια με το κορίτσι της, την κόρη της, η οποία είναι καθυλωμένη σε ένα πυρικό καροτσάκι, γιατί το ελληνικό κράτος είχε αφήσει έναν παράνομο ξένο να κυκλοφορεί στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα αυτή την τραγωδία. Δεν είναι η μόνη. Προχθές υπήρξε η δολοφονία του ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου, πάλι από έναν παράνομο μετανάστη, ο οποίος δεν θα πρέπει να βρίσκεται στη χώρα και μάλιστα με προϊστορία επιθέσεων, διώξεων, έπρεπε να έχει απελαθεί. Αφενός είχε προηγούμενα με σεξουαλικές επιθέσεις κλπ. Ο συγκεκριμένος ο δράστης, αφετέρου δεν έπρεπε να βρίσκεται στη χώρα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κράτος το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να, στο οποίο θα πρέπει να το αποδοθούν ευθύνες. Γιατί όταν συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες από εγκλήματα, από ανθρώπους που δεν θα πρέπει να βρίσκονται εδώ και βρίσκονται εδώ, η ευθύνη είναι του κράτους. Είναι η ευθύνη του κράτους αυτοί οι τύποι να μην κυκλοφορούν από τη στιγμή που θα πρέπει να έχουν απελαθεί. Όταν λοιπόν αφήνονται και το κράτος αποτυγχάνει να τους ελέγξει και να τους βγάλει εκτός συνόρων και διαπράττουν εγκλήματα, θα πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να λογοδοτήσει. Περί αυτού πρόκειται. Αναστάσιος Λαβρέντζος, ερευνητής, σύμβουλος επιχειρήσεων, τραπεζών, ερευνητής, συγγραφέας, με τον οποίο συζητάμε αυτό το θέμα πάρα πολλά χρόνια, αυτό και το δημογραφικό. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Λοιπόν, είδα την ανάρτηση της μητέρας της Μυρτούς για τα 14 χρόνια από τότε που η ζωή της καταστράφηκε από την επίθεση του Πακιστανού στην κοπέλα την οποία την άφησε καθυλωμένη σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Προχθές είχαμε την δολοφονία του, χθες είχαμε προχθές την δολοφονία του ποινικολόγου, πάλι από παράνομο μετανάστη που δεν θα πρέπει να βρίσκεται στη χώρα, και κάποια στιγμή θα πρέπει να δεθεί το ερώτημα, θα αποδοθούν ευθύνες στο κράτος που αφήνει τύπους να κυκλοφορούν στη χώρα που δεν θα έπρεπε να είναι? Ποιος έχει ευθύνη γι' αυτό? Το κράτος, έτσι. Γιατί και κυκλοφορούν?
1: Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη εδώ και θα σου πω γιατί. Γιατί από μια μεριά, όσον αφορά το θέμα της Μυρτός, υπήρξε τελικά μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2022, το οποίο επιδίκασε αποζημίωση. Ναι. Επειδή αναγνώρισε τις παραλήψεις των κρατικών αρχών σχετικά με τη φύλαξη των συνόρων και τη σύλληψη παρανόμων μεταναστών, όπως αναφέρει στην απόφαση. Άρα λοιπόν, ήδη εδώ μια κρατική αρχή παραδέχεται ότι το κράτος δεν λειτουργεί σωστά, έχει κάποιες ευθύνες. Το θέμα τώρα αυτό που επισημαίνεις είναι πολύ σημαντικό, διότι αποδεικνύει ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως μια μαύρη τρύπα για την παράνομη μετανάστευση. Και εξηγούμε. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει για το γεγονός ότι στην Ελλάδα δίνονται πολύ υψηλοί ρυθμοί ποσοστά απόδοσης ασύλου. Δηλαδή της τάξης του 45% περίπου, 48% κάπου εκεί. Περίπου ένα στους δύο παίρνει άσυλο. Όμως έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι και αυτοί που δεν παίρνουν άσυλο τελικά δεν φεύγουν από τη χώρα. Γιατί ουσιαστικά για το περιστατικό τώρα που αναφέρεις με τον δράστη της τελευταίας, ας πούμε, στη γερής δολοφονίας, αυτός από ό,τι διαβάζω εγώ από τον τύπο είχε υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας, το οποίο απορρίφθηκε σε α και β βαθμό τελεσίδικα το 2023, μετά υπέβαλε νέο αίτημα το 2024, είναι η περίφημη διάταξη για τη μεταγενέστερη αίτηση ασύλου, η οποία όμως και αυτή απορρίφθηκε. Επίσης εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του για ασύλια σε βάρος ανήλικης από το Μάιο του 2026. Και το ερώτημα τελικά είναι τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι πλέον από την ώρα που πάρουν αρνητική απόφαση τους αφαιρείται το δελτίο του ετούντος άσυλο. Και πλέον ουσιαστικά κυκλοφορούν στη χώρα χωρίς χαρτιά, κληρονομούν παράνομοι. Και αυτοί οι άνθρωποι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δουλέψουν κάπου σε αδίλωτη εργασία ή να τους απορροφήσουν κυκλώματα παρανομίας, όπως το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, γιατί πολλές σπήρες κατά καιρούς έχουν εξαρθρωθεί και το περίεργο με αυτές τις σπήρες είναι ότι έχουν πολυεθνική σύνθεση. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πως ένας Μαροκινός, ένας Σύρος, ένας Αφγανός βρεθήκανε και κάνανε συμμορία στην Αθήνα. Θα πρέπει λοιπόν να υποθέσει κανείς ότι υπάρχουν κάποια κέντρα που τους στρατολογούν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πλέον κινούνται σε μια γκρίζα περιοχή, δεν υπάρχουν επίσημα στη χώρα, κανείς δεν τους απελάβει, δεν αναλαμβάνει τη διαδικασία να τους απελάσει, και αυτό βέβαια περιπλέκεται ιδίως όταν η χώρα προέλευσης δεν τους δέχεται. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ το κράτος να επέμβει και να λειτουργήσει, γιατί τίθεται και θέμα ευνομίας, πολλά θέματα τίθεται, δεν είναι μόνο το θέμα της ευνομίας και της ασφάλειας των πολιτών, είναι και το θέμα της εύρυθμης λειτουργίας. Δηλαδή, από τη μια κόπτονται για τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που έρχονται παράνομα στη χώρα, και όταν αυτοί δεν έχουν το καθεστώς ασύλου, αλλά δουλεύουν μαύρα και παράνομα, δεν πειράζει, δεν ενοχλείται κανείς γι' αυτό. Έχω πει και άλλες φορές ότι αυτό αποτελεί και αντικείμενο εκμετάλλευσης από τα κυκλώματα που προωθούν την είσοδο αυτών των ανθρώπων στη χώρα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κατορθώνουν και εξασφαλίζουν φτηνή, μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Και αυτό βέβαια εκθέτει όλους αυτούς τους ψευτοανθρωπιστές που μιλάνε για ανοιχτά σύνορα την ίδια ώρα που δεν ενδιαφέρονται για το τι γίνεται με τους ανθρώπους που τελικά δεν παίρνουν άσυλο.
0: Αυτοί οι τύποι, οι ψευδοανθρωπιστές και αυτές, θα έχεις παρατηρήσει ότι όταν ο δράστης είναι μετανάστης, παράνομο ή μη, δεν βγάζονται μία ανακοίνωση. Αν ο δράστης είναι γηγενής Έλληνας κλπ., έχουμε μέχρι και πορείες. Όταν ο δράστης είναι αλλοδαπός, παράνομο ή μη, δεν υπάρχει ούτε ανακοίνωση και γενικά τσιμουδιά τίποτα.
1: Κοίταξε, γενικά υπάρχει μια επικοινωνιακή διαχείριση πάντα. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα κάποιος παράνομος μετανάστης κάνει κάποια εγκληματική πράξη, εν περιπτώσει, η συνήθις δικαιολογία είναι ότι ο συγκεκριμένος είχε ψυχολογικά προβλήματα.
0: Απάντα, ναι.
1: Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι μη τυχόν και το γεγονός αυτό χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει, ας πούμε, αντιλήψεις ξενοφοβίας κλπ. Και επίσης ποτέ, εγώ το έχω παρατηρήσει με κάθε εντύπωση, ποτέ δεν ασχολούνται με το θύμα.
0: Ναι, ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Όταν ο δράστης είναι λαθρομετανάστης, ποτέ. Ακόμα και αν το θύμα είναι γυναίκα, ανήλικη, ποτέ.
1: Ναι, ξεχνάνε τις ευαισθησίες.
0: Τα δικαιώματα.
1: Ψευτοευαισθησίες.
0: Ναι.
1: Και εδώ, αν θέλεις, θα με επιτρέψεις να παρατηρήσω σε κάτι ακόμα. Γιατί είναι συναφές ζήτημα αυτό. Δηλαδή, εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραβατική συμπεριφορά και πρακτικά το κράτος δεν λειτουργεί. Και αυτό δεν αφορά μόνο αυτές τις περιπτώσεις, αφορά και άλλες περιπτώσεις. Και στις γυναικοκτονίες. Συνήθως βλέπουμε ανθρώπους που έχουν παραβατική συμπεριφορά κατά συρροήν και που το κράτος δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει. Όσον αφορά πάντως τους παράνομους μετανάστες, θέλω να θυμίσω εδώ, γιατί είναι σημαντικό να το θυμηθούμε, ότι στις 19 Δεκεμβρίου του 2023 η Ελληνική Βουλή, και μάλιστα με υπερκομματική πλειοψηφία, ψήφισε τον νόμο 5078, σύμφωνα με τον οποίο αναγνωριζόταν και άδεια τριετούς παραμονής σε ανθρώπους που βρίσκονταν παράνομα στη χώρα, αρκεί να πληρούσαν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή να είχαν τρία συνεχή έτη παραμονής, να εργάζονταν κάπου, δεν ξέρω με τι τρόπο, με ποια σύμβαση, και να μην είχαν απασχολήσει την αστυνομία. Δηλαδή βλέπουμε ότι και το κράτος τελικά έρχεται εκ των υστέρων.
0: Προσπαθεί να τους κρατήσει εδώ, να τους κρατήσει και πάση θυσία. Νομιμοποιεί την παράνομη είσοδο. Συγγνώμη, να εργάζονται κάπου ενώ έχουν μη παράνομα. Άρα εργάζονται παράνομα. Δηλαδή τους λέει, μπήκες παράνομα, άρα εργάζεσαι παράνομα. Δεν πειράζει, εγώ θα σώσω και τρία χρόνια μπόνους να μείνεις. Αυτά είναι πρωτοφανή. Εδώ δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ένα κύκλωμα, το οποίο προφανώς έχει και απολύξεις. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχει πολιτικές απολύξεις, γιατί ένα πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ορθολογικά έχει ως προτεραιότητα τη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης, της συνοχής και της ασφάλειας του πληθυσμού. Και όχι το πώς θα μπαστακώσει ντε και καλά τους λαθρομετανάστες στη χώρα. Και μάλιστα πέρασε και το άλλο, το είδες, ότι υποχρεούνται οι Δήμοι να δημιουργήσουν συμβούλια ένταξης μεταναστών, δηλαδή μην χάσουν και δεν φτιάξουν πυρήνες σε όλη τη χώρα. Και τα δημοτικά συμβούλια θα πρέπει να αποφασίσουν για τη δημιουργία συμβουλίων ένταξης μεταναστών. Όλοι οι Δήμοι υποχρεωτικά, δηλαδή να φυτέψουν πυρήνες σε όλη τη χώρα, περί αυτού που πρόκειται, και στην οποία επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δηλαδή, εδώ δουλευόμαστε. Μας δουλεύουν μπροστά στα μάτια μας. Και από την άλλη, λένε για σκλήνιση της τάσης. Καμία σκλήνιση.
1: Κοίταξε, είναι σαφές ότι δίνουν όλα τα λανθασμένα μηνύματα που υπάρχουν και δεν το κάνουν αυτό κατά λάθος. Είναι ηθελημένο. Δηλαδή, θέλουν τελικά κάποιοι ερήμην, χωρίς να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό, και για μένα αυτό είναι το εξοργιστικό. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις κάτι, αν πρόκειται να πάμε σε μια πολυεθνική κοινωνία και σε κάποιους αρέσει πολύ αυτό, είναι δικαίωμά τους. Αλλά πρέπει να το συζητήσουν. Δεν μπορούν να το αποφασίσουν μόνοι τους για λογαριασμό όλων των υπόλοιπων. Και ιδίως όταν βλέπουν τι προβλήματα δημιουργεί αυτό στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει όμως, μιλάμε τώρα για ένα νομικό πλαίσιο, γιατί επικαλούνται πάντοτε ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορα, δεν μπορούμε να κάνουμε pushback, υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Okay. Να μπει λοιπόν στην κανονική διαδικασία, να γίνει εξέταση ασύλου, να δοθεί στο ποσοστό που πρέπει το άσυλο, το οποίο δεν μπορεί να είναι πάνω από 5-6-7%, μόνο τόσοι λίγοι έχουν προσφυγικό προφίλ, και οι υπόλοιποι να μπουν σε μια διαδικασία απέλασης, ακόμα και όταν οι χώρες που προέρχονται δεν τους θέλουν. Να μπουν σε περιορισμό, σε προαναφορισιακά κέντρα, όπως αυτό προβλέπεται, για να δοθεί το μήνυμα σε όλους τους επόμενους που έρχονται, ότι ξέρεις κάτι, όταν πηγαίνεις εκεί, ελάχιστοι παίρνουν άσυλο και οι υπόλοιποι μπαίνουν σε κράτηση. Ναι. Αυτό έχω πει πολλές φορές, εντελώς νόμιμα και χωρίς να παραβιάσει κανένα δικαίωμα κανενός, θα ήταν αρκετό για να δώσει τα σωστά μηνύματα. Αλλά εδώ κάποιοι θέλουν να εφαρμόσουν μια άλλη ατζέντα εις βάρος του ελληνικού λαού. Και γι' αυτό, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όπως θα το πούμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυτοί που καταπιέσονται είναι πάντοτε εισβαλλόμενοι και ποτέ οι εισβάλλοντες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ να
0: Αναστάσιος Λαβρέτζος, τον ευχαριστούμε.

0: Παραπολιτικά είναι τα κομμένα, Λαμπρός Καλαρίτση, επιστρέψαμε. Λοιπόν, όπως λέγαμε και τις προάλλες, υπάρχει κινητικότητα πάλι στο Κυπριακό. Ξαναφέρουν ένα μπαλαρισμένο σχέδιο ΕΝΑΝ προς το χειρότερο. Και έχουν κινητοποιηθεί οι γνωστοί, ακόμα μία απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του ανεκδίκητου Γκουτέρες, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι έχει πάρει και το έχει βραβευτεί με το βραβείο Κεμάλ. Τώρα αυτός ο τύπος, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος έχει βραβευτεί, έχει παραλάβει το βραβείο Κεμάλ, υποτίθεται ότι στείλει μία απεσταλμένη για να αναλάβει τη διαπραγμάτευση για το Κυπριακό, η οποία πήγε και είδε τον Φιντάν στην Τουρκία και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως δημοσιότητας για τις προτάσεις είναι αυτούσια αμάσιτη η τουρκική θέση. Φέρνουν την τουρκική θέση ως λύση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η Αθήνα και η Λευκοσία να έχουν το νου τους για να μην γίνει καμία στραβή. Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας, εκδότης, διανοούμενος και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάβη.
0: Ξανά μανά τα ίδια. Αμπαλάρουν το σχέδιο έναν προς το, προς το χειρότερο αυτή τη φορά, έτσι, με συνομοσπονδίες κλπ. Φέρνουν αυτούσια και αμάσιτη την τουρκική θέση και προσπαθούν να την παρουσιάσουν ως λύση.
1: Ναι, Λάμπρο, ο κόσμος απορεί διαρκώς τα τελευταία χρόνια τι συμβαίνει με τον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ στα παλιά χρόνια, έτσι πριν από 20-30 χρόνια έως και 15, ήταν ένας οργανισμός που κατεξοχήν ακολουθούσε τη γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών της Δύσης. Σήμερα ο ΙΕ, επειδή έχει αλλάξει και η σύνθεση των κρατών μελών, είναι σε μεγαλύτερο βαθμό και ακριβώς επειδή οι χώρες, οι λεγόμενες τρίτες χώρες των χωρών του πρώην τρίτου κόσμου, είναι μεγαλύτερες, περισσότερες σε αριθμό από ότι είναι οι χώρες του ΩΣΑ και τη Δύση, σταδιακώς μετακινείται προς μια κατεύθυνση η οποία συνδυάζει όσο την Αμερικανική, Αγγλική και λοιπές επιρροές, και από

0: Μέσα και τη Δύση σταδιακώς μετακινείται προς μια κατεύθυνση η οποία συνδυάζει όσο την Αμερικανική, Αγγλική και λοιπές επιρροές και από την άλλη τον μεγάλο αυξανόμενο βαθμό επιρροής των χωρών του Ισλάμ.
1: Κυρίως Ισλαμική επιρροή.
0: Ακριβώς. Και αυτό φαίνεται και σε ένα σύνολο από αναφορές που έχει για το Ισλάμ, την τάση του να προβάλλει το Ισλάμ ως μια εναλλακτική πρόταση αποδεκτή. Είναι δηλαδή μια τέτοια κατεύθυνση που επομένως συνδυάζει τι, την καούρα των Γερμανών και άλλων Ευρωπαίων, όχι μόνο των Γερμανών, να λύσουν και εν μέρη και ενός τμήματος και του αμερικανικού κατεστημένου, να λύσουν όπως λένε το Κυπριακό, παραχωρώντας το σε μεγάλο βαθμό, παραχωρώντας την Κύπρο, σε μεγάλο βαθμό στην Τουρκία, ώστε να υπάρχει ένα υβριδικό καθεστώς συγκυριαρχίας από τη μια της Τουρκίας κατεξοχήν και από την άλλη των Ιγκλέζων με τις βάσεις που έχουν. Έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που θυμάμαι σχεδόν τον εαυτό μου, τον όριμο εαυτό μου, έχουμε αλλεπάλληλα σχέδια λύσης υποτίθεται του Κυπριακού τέτοιας που θα ικανοποιεί την Τουρκία με τον ένα ή άλλο τρόπο. Και μόνο η αντίσταση την οποία είχε προβάλει η Κύπρος και εν μέρει η Ελλάδα κατόρθωσε μέχρι σήμερα τουλάχιστον να μην έχουν συμβεί τα χειρότερα, παρότι η Κύπρος είναι διχοτομημένη, παρότι αυτή η διχοτόμηση έχει γίνει αποδεκτή στην πραγματικότητα από τη λεγόμενη διεθνή κοινότητα και παρότι το καθεστώς της Κύπρου είναι ένα υβριδικό ήδη καθεστώς. Όμως παραμένει η Κύπρος ως μέλος ανεξάρτητο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει μαζί με την Ελλάδα μία δεύτερη ψήφος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτελεί πια καρφή στα μάτια ορισμένων χωρών της Ένωσης, ιδιαίτερα της Γερμανίας, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει εξοργιστεί πάρα πολύ με τους Έλληνες και τους Ελληνοκύπριους, διότι εμποδίζουν την είσοδο της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το SAFE, διότι εμποδίζουν την ένταξη της Τουρκίας, τουλάχιστον όσο θέλει η Τουρκία, έτσι, στο εμπορικό επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, με στόχο τι, να εξαφανίσουν οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ ΝΑΤΟ, όπου υποτίθεται η Τουρκία είναι μέλος και δεν μπορούμε να την βγάλουμε απ' έξω, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν είναι μέλος και θέλει ουσιαστικά να μεταβάλει την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης, όχι σε κάτι το οποίο θα είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκό, αλλά κάτι που θα είναι μέσα και θα παίζει σημαντικό ρόλο η Τουρκία. Έτσι, σήμερα εκτελήσεται και πάλι ένα ολόκληρο σχέδιο, το οποίο βεβαίως πρωτοστατεί και ο Μπάρακ, ο
1: Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα. Οι Βρετανοί, οι Γερμανοί.
0: Οι Βρετανοί πάντα, και οι Γερμανοί, ώστε να δεχτούμε, επειδή βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία σε υποτίθεται ανωδική θέση και προσπαθεί να τα βρει και με την Αίγυπτο και άλλες μουσουλμανικές χώρες, ελπίζω να μην μπορέσει, θέλουν να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία μέσω της μεταβολής της Κύπρου σε προτεκτοράτο κανονικά τουρκικό, που ήδη βλέπουμε αυτά που ετοιμάζουν οι Τούρκοι με τους αγωγούς για την
1: σύνδεση κατεχομένων Τουρκίας.
0: Κατεχομένων Τουρκίας, που θα είναι σύνδεση, σύμφωνα με τα σχέδιά τους, Κύπρου-Τουρκίας. Δηλαδή, να εξαρτηθεί, ακριβώς διότι εμείς δεν κατορθώσαμε να προχωρήσουμε τους αγωγούς Ελλάδα-Κύπρου, επειδή αποτύχαμε

0: το να προχωρήσουμε ακόμη και το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, με αποτέλεσμα να βρίσκεται η Κύπρος στο έλεος σε μεγάλο βαθμό της Τουρκίας. Γιατί? Διότι δεν έχει η ηλεκτρική της παραγωγή παραμένη απαρχαιωμένη στο πετρέλαιο. Άρα η Τουρκία κάνει όχι μόνο ένα διπλωματικό μπάσιμο μέσω του ΟΗΕ, που θέλει να επαναφέρει το σχέδιο ανά επιταχύρω, χειρότερο. Ναι, γιατί πια η βάση από την οποία ξεκινάνε είναι η αποδοχή, και αυτό θέλει να πετύχει,
1: των δύο κρατών.
0: Και δύο κρατών, εγώ θα έλεγα δύο κρατών. Το ένα να είναι η Κύπρος που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και άλλο ας κάνουν ό,τι θέλουν πια οι Τουρκοκύπροι, που δεν αναγνωρίζεται έτσι από το διεθνές δίκαιο. Όμως τα δύο κράτη τα οποία θέλουν να βάζουν θα έχουν ένα καπέλο ελεγχόμενο από την Τουρκία, και επομένως η Κύπρος σταδιακά, από εκεί που ξεκινήσαμε από την αυτοδιάθεση ένωση, θα μετατεθεί σε προτεκτοράτο και ιωνή ένωση με την Τουρκία. Αυτός είναι ο στόχος, επειδή βρίσκεται σχετικά κοντά, επειδή προωθούνται και οι αγωγοί, και επειδή αυτή την περίοδο βρίσκεται στα κάτω της η επιρροή του Ισραήλ στις δυτικές χώρες. Έτσι,
1: δηλαδή το Ισραήλ βασικά κάνει περισσότερες και πιο έντονες ανακοινώσεις για την Κύπρο από ό,τι κάνουν οι δικοί μας. Αν κάνει καθημερινά τις δηλώσεις, είναι και το μόνο που μιλάει για απελευθέρωση της Κύπρου. Έτσι, ακόμα και για την αρχική
0: επίπεδο. Υπάρχει περίπτωση ότι αυτή τη στιγμή οι δικοί μας, και με τη λανθασμένη πολιτική που ακολούθησαν τα τρία προηγούμενα χρόνια με τα ήρεμα νερά, με τον τρόπο που έγιναν, έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, είναι σήμερα σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι.
1: Δεν είδες, συγγνώμη Γιώργο, και με αφορμή την επέτειο του για τον Ατήλα, τις ανακοινώσεις που βγάλανε. Αν τις διαβάσει κάποιος που δεν ξέρει, δεν καταλάβει ότι η Τουρκία έχει εισβάλει εκεί πέρα.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή κάτι ανακοινώσεις νερόβραστες, γενικότερες, μην ενοχληθεί η Τουρκία.
0: Είναι ένα μοντέλο τέτοιο, το οποίο είναι εντελώς αντιπαραγωγικό. Αντί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να σηκώνει τους τόνους με την Τουρκία, δεδομένου ότι ξέρουμε πολύ καλά έτσι ότι από το φθινόπωρο θα έχουμε η γαλάζια πατρίδα στην Τουρκική Βουλή, ανταυτού οι Έλληνες, η γενική πλευρά και εν μέρη και η Ελληνοκυπριακή, διότι ακούω τον κύριο Χριστοδουλίδη, πιεζόμενο βεβαίως, να λέει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας και άλλα τέτοια ανέκδοτα, να είμαστε σε μια κακή κατάσταση. Ελπίζω βέβαια ότι επειδή δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που φαντάστηκε η Τουρκία ότι της έχει δώσει όλα τα χαρτιά στο χέρι, διότι πίστεψε ότι μετά την ανακοχή και την ουσιαστικά την νίκη του Ιράν, έτσι όπως εμφανιστόταν, ότι είχε λήξει η υπόθεση. Δεν έχει λήξει η υπόθεση, θα συνεχιστεί, και επομένως η Τουρκία δεν θα είναι τόσο ψηλά όσο νόμιζε. Ελπίζω λοιπόν ότι σε μια νέα τέτοια συνθήκη γεωπολιτική, η οποία θα τίνει να μεταβληθεί, και το Ισραήλ θα μπορεί να παίζει πάλι ένα σημαντικό ρόλο. Είδαμε ήδη ότι ο Τραμπ λέει ότι για να κάνω συμφωνία με την Σαουδική Αραβία για πυρηνική ενέργεια, θα πρέπει να υπάρξει πρώτα η αναγνώριση του Ισραήλ.
1: Και να μπει στη συμφωνία του Αβραάμ. Το γύρισε τελευταία στιγμή. Πήγε να το περάσει σκέτο, αλλά δεν παίρνει από το Κογκρέσο και το γύρισε. Τώρα ήρθε σε καλό δρόμο, σε καλή ράγα.
0: Ναι. Άρα υπάρχουν σημεία πάνω στα οποία μπορούμε να πατήσουμε και πρέπει να πατήσουμε για να αποκρούσουμε από την αρχή και να μην μπούμε σε μια επίπονη διαδικασία που φοβάμαι ότι θα μπούμε. Δηλαδή θα έχουμε πάλι νέα Κραν Μοντανά και άλλα τέτοια, δηλαδή διασκέψεις. Έτσι, ελπίζω να υπάρξει μυαλό από τη δικιά μας πλευρά και να απορρίψουμε από την αρχή ένα σχέδιο το οποίο παραβιάζει έτσι την αρχή της ανεξαρτήτης της Κύπρου.
1: Ναι, ας ελπίζουμε, ναι,
0: το θέμα είναι ότι υπάρχει εξελίσσεται στην Ευρώπη μια πολύ κακή συγκυρία, διότι οι Ευρωπαίοι, επειδή είχαν παρατήσει την άμυνά τους, δέχονται τώρα, και επειδή έχουν μεγάλες εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία, δέχονται τώρα να έχουν την Τουρκία ως νταβαντζή στα αμυντικά, και θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ συντονισμένη ενέργεια της Ελλάδας. Θα πρέπει να κινηθεί ενεργητικά ώστε να πείσει και πάλι τους Γάλλους να ξεκουνηθούν, οι οποίοι και αυτοί είναι έτοιμοι να κάνουν συμφωνίες με την Τουρκία. Επομένως το Κυπριακό θα είναι κεντρικό στην επόμενη σύγκρουση που θα έχουμε πάλι με την Τουρκία, και θα πρέπει η Ευρώπη, η οποία ιδιαίτερα μέσω της Γερμανίας, δες όλη την ιστορία της κυρίας Κοβέση, από ποιον κινείται η κυρία Κοβέση? Από τη Γερμανία κινείται, και όλοι το γνωρίζουν. Προωθούν μία υποβάθμιση της Ελλάδας, διότι θεωρούν ότι εκεί που μας είχαν έτσι όλα τα προηγούμενα χρόνια ως το φτωχό συγγενή, η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο αποτελούν έναν παράγοντα σημαντικό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θέλουν να μας κατεβάσουν. Είναι μια πολιτική την οποία έκανε και το 2014 η κυρία Μέρκελ, και το πέτυχε τότε, έτσι οδηγώντας τη χώρα σε νέα μνημόνια, και τώρα θέλουν να κατεβάσουν την Ελλάδα για να μπορέσουν να περάσουν την αναβάθμιση των σχέσεών τους με την Τουρκία. Ωραία. Και λοιπόν, μια τέτοιου τύπου ψευδοσύνη.
1: Η ευθύνη εδώ είναι, εδώ οι δικοί μας θα πρέπει να τελειώσουν τα μισόλογα και να πούνε: παιδιά, αυτά δεν γίνονται, χαίρετε. Και αν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι μπορούν να τους πιέσουν, ας φύγουν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτό το μας πιέζουν. Ωραία, δουλειά τους να πιέζουν. Δουλειά σου είναι να μην πιέζεσαι. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γιώργος Καραμπελιάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί αν έχουν λόγους να πιέζονται, θα πρέπει να κάνουν κάτι. Αλλιώς το μας πιέζουν δεν είναι δικαιολογία. Πιέστε κι εσείς. Και έχει η Ελλάδα τρόπους να πιέσει πάρα πολλούς. Αλλά εδώ δεν βγάζουν μία δήλωση της Προκοπής για το Κυπριακό.
2: Η ώρα είναι 4:30. Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
7: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
9: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Ακούτε Ionian FM.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
13: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
14: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
15: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
16: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
17: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
18: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
19: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
20: Ενημέρωση.
21: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
22: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
23: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
24: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
20: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
25: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
20: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Επιστρέψαμε λοιπόν να παραμείνουμε στην Ευρώπη, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε στρατηγικό βέρτιγκο. Ιωάννης Κοτούλας, διδάκτορ ιστορίας, διδάσκων γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Σχολή Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, η Ευρώπη εξοπλίζεται, όλοι εξοπλίζονται, αλλά γενικά παραμένει σε ένα στρατηγικό βέρτικο. Δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Υπάρχουν διαφορετικοί αντίπαλοι, δηλαδή άλλον θεωρούν αντίπαλο οι Βόρειοι και οι Ανατολικοί, άλλον εμείς. Και γενικά υπάρχει ένας κατακαιρματισμός. Και σε αυτή τη φάση πιέζουν Ελλάδα και Κύπρο ξανά μανά τα ίδια με τα γνωστά για δίθεν σχέδιο λύσης.
1: Ακριβώς. Η πολυμέρεια αυτή της Ευρώπης και η ύπαρξη διαφορετικών απειλών όπως την αντιλαμβάνονται τα διαφορετικά κράτη-μέλη συντελεί στην παραλυσία της. Εμείς φυσικά έχουμε ως πρώτη στο αντίπαλο την Τουρκία. Δυστυχώς στην Ευρώπη και ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη αντιλαμβάνονται την Τουρκία ως σημαντικό εταίρο σε επίπεδο άμυνας και προσπάθησαν έντονα να πετύχουν την εισαγωγή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, αλλά η Ελλάδα αυτοδεσμεύτηκε σε μια ξεκάθαρη θέση ότι χωρίς άρση του κάζους Μπέλη δεν πρόκειται να υπάρξει συμμετοχή της Τουρκίας. Αυτό ήταν μια πολύ σωστή κίνηση. Άρα λοιπόν Ελλάδα και Κύπρος μπλοκάρουν την Τουρκία στο SAFE. Είναι μια στάση η οποία πιστεύω ότι θα συνεχιστεί. Τα βόρεια κράτη και ιδίως και η Γαλλία, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία και φυσικά η Σουηδία, η Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, όλοι αυτοί θέλουν να προχωρήσουν σχήματα συνεργασίας με την Ουκρανία ως εξωτερικό μέλος, η οποία έχει αποδείξει την αμυντική της αξιοπιστία. Και είναι αυτό καλό και για μας, υπό την έννοια ότι η Ουκρανία υποκαθιστά την Τουρκία σε μεγάλο βαθμό. Mm. Δηλαδή έρεται κάπως το επιχείρημα ότι χρειαζόμαστε έναν εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος είναι καλός, αξιόπιστος στα αμυντικά. Αυτό το οποίο προσπαθούσαν να προβάλλουν στην Τουρκία πολλά φιλοτουρκικά κράτη. Άρα λοιπόν αυτό βολεύει τα ελληνικά συμφέροντα, η συμμετοχή της Ουκρανίας. Έρει ένα βαθμό πίεσης προς την Ελλάδα. Και γι' αυτό και η Ελλάδα υπήρξε πολύ θετική σε αυτό το αίτημα. Θα υπάρξουν λοιπόν πιέσεις προς την Ελλάδα και την Κύπρο να υποχωρήσει φυσικά σε ένα ευρύτερο παίγνιο το οποίο εκτείνεται από τη Ρωσία ως τη Μέση Ανατολή. Η Ρωσία, η Ευρώπη τονίζει την απειλή της Ρωσίας, η οποία είναι υπαρκτή φυσικά, αλλά είναι υπαρκτή σε διαφορετικό βαθμό. Δηλαδή είναι υπαρκτή κυρίως για τα Βαλτικά κράτη. Mm. Δεν νομίζω ότι η Πολωνία έχει κάποιο σημαντικό θέμα να αποκρούσει τη Ρωσία. Εδώ τα κατάφερε η Ουκρανία. Άρα λοιπόν τα Βαλτικά κράτη όντως έχουν ένα θέμα ασφαλείας, αλλά είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν είναι σε ορισμένο βαθμό και ένα είδος απόπειρας της Ευρώπης να έχει μια δικαιολογία να αυξάνει το συντονισμό της. Και θα μένει να δούμε προς τα πού θα κατευθυνθεί. Αν θα υπάρξουν πιέσεις στην Ελλάδα να συμβιβαστεί, ήδη αυτή η σειρά στοχευμένων δημοσιευμάτων, η οποία φιλοξενήθηκε ιδίως σε μέσα της Γερμανίας, κατά της Ελλάδος για το θέμα των κυρώσεων στη Ρωσία, υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα τα οποία εμφάνιζαν την Ελλάδα ως ότι υπονομεύει και σε αγγλικά και σε γερμανικά, ότι υπονομεύει την ευρωπαϊκή άμυνα. Δεν είναι καθόλου αθώα ή τυχαία βέβαια. Δείχνουν γραμμές οι οποίες εκπορεύονται από Υπουργεία Εξωτερικών προς τα μέσα να ασκηθεί πίεση να δαιμονοποιηθεί η Ελλάδα ως ο παράγοντας ο οποίος τροποτινά υπονομεύει μια κοινή ευρωπαϊκή στάση.
0: Είναι πολύ κλασικό μοντέλο αυτό. Κάθε φορά που θέλουν να μας πιέσουν για κάτι, ξεκινούν δημοσιεύματα αναλόγως της συγκυρίας για διάφορα θέματα. Πάντα προσπαθούν να στοχοποιήσουν και να ενοχοποιήσουν την Ελλάδα για διάφορα ζητήματα, για να τις ασκήσουν πίεση. Δηλαδή, φαίνεται πλέον.
1: Ναι, στο παρελθόν, θυμάστε, ήταν το μεταναστευτικό, που υπήρχαν όλες αυτές οι ψεύτικες ιστορίες. Ήταν μια συντονισμένη πίεση. Τώρα που αντιλαμβάνονται ότι το μεταναστευτικό είναι μείζον θέμα και για τους ίδιους, έχουν κάπως σταματήσει και γιατί χρειάζονται την ελληνική συνεργασία και έχουν μετατεθεί σε θέματα όπως αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη στάση της, να ενισχύσει τους δεσμούς της και με εξωτερικούς παράγοντες, εξωτερικούς ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία της ενίσχυσης των δυνάμεών της, η οποία τόσες δεκαετίες άλλωστε της έχουν δώσει ιδιαίτερο βάρος. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στην Ευρώπη, έχει την τρίτη αεροπορία τη δεύτερη αεροπορία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους πιο ισχυρούς στρατούς γενικά εντός Ευρώπης.
0: Αυτό μας δίνει ένα ειδικό βάρος κυρίως ή μάλλον μεταξύ άλλων μέσω, όπως είπατε, της ενίσχυσης των σχέσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ένας άξονας όπως αυτός ο οποίος λειτουργεί άτυπος, μένει υπαρκτός δε Ελλάδας, Κύπρο, εννοείται Ισραήλ, Εμμυράτα, προεκτάσεις στην Ινδία, αυξάνουν το δικό μας βάρος εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουν στραβά Γερμανοί και διάφοροι άλλοι. Δηλαδή, όσο η Ελλάδα προχωρά σε συνεργασίες που την αναβαθμίζουν εξοπλιστικά, τεχνολογικά, γεωπολιτικά με το Ισραήλ, με τα Εμμυράτα, με την Ινδία, οι άλλοι έχουν αρχίσει και δυσφορούν.
1: Ακριβώς, διότι η Ελλάδα έχει το προνόμιο να είναι κατά τρόπο τινά ο διαμεσολαβητής, ας πούμε, ή το πιο φιλικό κράτος εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτη όπως το Ισραήλ ή για κράτη όπως η Αίγυπτος. Η Ελλάδα έχει πρωτοστατήσει στη σύσφυξη δεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο και τώρα προσπαθούμε να ανοίξουμε και το διάβλο με την Ινδία, ο οποίος όμως είναι λίγο πιο αμφίβολος, θα έλεγα, υπό ποια έννοια, ότι το όλο project του διαδρόμου του IMEC εξαρτάται από τη συμφιλίωση ή την προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας Ισραήλ, όπου εκεί έχουμε πάλι ένα πολύ σύνθετο γεωπολιτικό πεδίο και είναι, το βρίσκω λίγο δύσκολο να συμβεί, διότι οι Σαουδάραβες παίζουν δικό τους παιχνίδι.
0: Έχουμε όμως μια εξέλιξη τώρα, όπου οι Αμερικανοί άλλαξαν γραμμή, ο πρόεδρος Τραμπ άλλαξε γραμμή. Να το επαναλάβουμε, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής και στη μέση, να το πούμε και τώρα για όσους ενδεχομένως μπήκαν τώρα στην εκπομπή, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποδεσμεύσουν πυρηνική τεχνογνωσία για τη Σαουδική Αραβία, για πολιτικούς σκοπούς. Αυτό, όπως φαίνεται, δεν παίρνουν από το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο γενικά δεν έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στη Σαουδική Αραβία.
1: Οπότε ναι, αυτό άλλαξε, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Αφορά βέβαια.
0: Άλλαξε γραμμή και το συνέδεσε πλέον με την συμφωνία του Αβραάμ. Δηλαδή, να αναγνωρίσει η Σαουδική Αραβία το Ισραήλ, να υπογράψει τις συμφωνίες του Αβραάμ και τότε θα προχωρήσει η πυρηνική συμφωνία. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή.
1: Αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή. Είπα ουσιαστικά τι θέλουν να κάνουν. Να παγιώσουν μια αρχιτεκτονική ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, ώστε να είναι το Ισραήλ ασφαλές και να φύγουν τρόποτινά ή να αποσυρθούν από εκεί και να ασχοληθούν με την Κίνα στον ειρηνικό. Όμως αυτή η συμφωνία, τώρα εδώ να διευκρινίσουμε ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει πυρηνική ενέργεια, ακριβώς επειδή είχε την αυθονία του πετρελαίου, δεν έχει καθόλου πυρηνική ενέργεια. Το Ιράν έχει, τα Εμμυράτα έχουν, η Τουρκία έχει. Άρα λοιπόν, η Τουρκία οικοδομεί. Άρα λοιπόν, δεν είναι κατά πρώτον μια... ένας δρόμος προς τον εμπλουτισμό. Όμως οι Σαουδάραβες είχαν δηλώσει στο παρελθόν ότι, ξέρετε, εμείς θα κάνουμε, λέει, εμπλουτισμό, γιατί έχουν και δικά τους αποθέματα ουρανίου. Οπότε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να προκληθεί ένα ντόμινο ολόκληρο από όποιες φιλοδοξίες των Σαουδαράβων να αποκτήσουν πυρηνική οπλική τεχνογνωσία, ο οποίος θα παρασύρει την Αίγυπτο, την Τουρκία, τους πάντες. Αυτό που πιστεύω ότι προσπαθούν να κάνουν οι ΗΠΑ είναι ότι να δεσμεύσουν τροποτινά τη Σαουδική Αραβία σε ένα ελεγχόμενο πλαίσιο ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας, ώστε να μην πάνε με
0: Κινέζους, Ρώσους κλπ.
1: Με τους Ρώσους ή οτιδήποτε, ή με την Κίνα, γιατί και με την Κίνα υπήρχαν κάποιες επαφές, και το οποίο θα συνδράμει και στην ασφάλεια του Ισραήλ. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν είναι μάλλον αυτή η συμφωνία Τραμπ Σαουδικής Αραβίας προσπαθεί να προκαταλάβει εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και να δεσμεύσει τρόπο την άλλη τη Σαουδική Αραβία. Γι' αυτό και είπε ότι απαραίτητη προϋπόθεση της συμφωνίας του Αβραάμ.
0: Μεγάλη αλλαγή αυτή πάντως, και τώρα θα έχουν σοβαρό δίλημα οι Σαουδάραβες. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 23 στο Ισραήλ έγινε λίγες ημέρες πριν υπογράψει η Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ τη συμφωνία του Αβραάμ.
1: Και αυτό ήταν ο στόχος.
0: Αυτό είναι προαπαιτούμενο για τον IMEC. Η συμφωνία του Αβραάμ ήταν το πρώτο στάδιο, δηλαδή η εξομάλυνση των σχέσεων των αραβικών κρατών της περιοχής με το Ισραήλ, ήταν το προαπαιτούμενο για να μπορέσει να περάσει ο διάδρομος. Αυτό τεινάχτηκε στον αέρα με την επίθεση της Χαμάς. Αυτό ήταν ο στόχος, να τεινάχτει ο IMEC στον αέρα.
1: Ναι, είναι ένα πραγματικά πολύ σύνθετο πεδίο και ακριβώς λόγω της θρησκευτικής πολιτισμικής ιδιαιτερότητας της Μέσης Ανατολής είναι δύσκολο, προσπαθούν ΗΠΑ να πετύχουν να τετραγωνίσουν τον κύκλο, να καταστήσουν ασφαλές το Ισραήλ, να ίσως με πρότυπο τη συμφωνία που είχαν κάνει με την Αίγυπτο τροποτινά να κάνουν κάτι αντίστοιχο και με τους Σαουδάραβες και να παγιώσουν ένα είδος ισορροπία στην περιοχή, ακόμη και με το Ιράν μέσα στο παιχνίδι, ώστε το Ιράν να εξισορροπεί τους Σαουδάραβες τροποτινά και την Τουρκία. και να φύγουν να ασχοληθούν με τον ειρηνικό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, δεν νομίζω ότι θα πετύχει, διότι έχουμε βαθιά πολιτισμική και γεωπολιτική αντίθεση και έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο είναι ουσιαστικά μόνο του έχει ως διέξοδο την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και στο Ισραήλ εσωτερικές εξελίξεις δημογραφικές, οι οποίες δεν είναι θετικές, θα έλεγα, υπό την έννοια της ανόδου των υπερορθοδόξων, οι οποίοι πιέζουν όσο, ξέρετε, δίνουν μια εξωτερική εικόνα του Ισραήλ ότι είναι πιο επιθετικό και αυτό είναι δύσκολο να προκαλέσει και σύγκληση και με τα αραβικά ισλαμικά κράτη.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι δημογραφική εξέλιξη που συμβαίνει ήδη και είναι και θέμα για το χαρακτήρα του κράτους.
0: Του κράτους, έχετε δίκιο, γιατί οι υπερορθόδοξοι κάνουν πάρα πολλά παιδιά, 7-8.
1: Ναι.
0: Ενώ έχουν υψηλή
1: γενετικότητα,
0: υψηλού ρυθμού. Οι Ισραηλοί είναι γενικώ 2-3 παιδιά, ενώ οι κοσμικοί, οι υπερορθόδοξοι έχουν 7-8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοντούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σωστό αυτό. Πολύ σωστή επισήμανση αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα ο Θεός για αύριο.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά εδώ πέρα στην εκπομπή μας, το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Και εδώ πέρα είμαι για να πούμε τα πάντα, τα σουσού, τα trends και φυσικά πολλά πράγματα που δεν περιμένεις καν. Μου στέλνεις μηνύματα στο Instagram μας, Be Viral Radio Show. Και φυσικά μένεις στην παρέα μου για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική και όχι μόνο.

to back, επιτυχίες back to back και τα νέα. Και πάμε λοιπόν να δούμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και ξεκινάμε αμέσως τώρα. Hollywood Report, εγκυμονούσα Anne Hathaway, η αλλαγή της Zendaya και όλες οι εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη. Ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο από το yupi.gr. Αλλά, παιδιά, το πιο clickbait θέμα είναι ένα. Γιώργος Μαζονάκης, στη συνέντευξή του στον Τάσο Τρίφωνος, βλέπουμε και πολλά αποσπάσματα στο TikTok. Και αν χώρισε ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζιγούλη, που ελπίζω να είναι κάτι το οποίο να είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

ένα τραγούδι που βλέπω εδώ πέρα ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο TikTok και γενικότερα στα social media. Είναι, παιδιά, το καλοκαιρινό ραντεβού από Δυτικές Συνοικίες. Τυχαίο, δεν νομίζω. Καλοκαιράκι γάρ. Αυτό είναι ο λόγος, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Ταυτόχρονα, λοιπόν, η Δανάη, ένα κορίτσιο που κάνει σπάνιες εμφανίσεις, μία τραγουδίστρια πολύ νέα σε ηλικία, την έχουμε δει μόνο συναυλιακά μαζί με το Σάσκε. Έχει πραγματικά, παιδιά, πάει το TikTok σε άλλο level και ελπίζουμε κιόλας, σύμφωνα με φήμες που υπάρχουν, είναι και από τις καλλιτέχνες οι οποίες θα καταθέσουν στη Eurovision. Τραγούδι για το Sing for Greece. Το καλοκαίρι, λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο είναι δικό της και πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα social media. Οπότε, για να δούμε τι θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Ποιος θα βρίσκεται στην

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Επικοινωνία.
2: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
3: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική, πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αυτή την εβδομάδα τρένταρε περισσότερο στο X το λεγόμενο Mundial, παιδιά. Ημιτελική και τελικός, λογικό ήταν. Είχαν φύγει βέβαια οι μισές ομάδες εκτός ημιτελικών. Είχαμε όμως και ομάδες τις οποίες τις περιμέναμε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Και αν κλειδαμπερώθηκες κι εσύ σπίτι, στείλε μας το

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Μία ώρα που έχετε χρόνο να μου πείτε τι θέλετε, τα τραγούδια που αγαπάτε και φυσικά να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά.

0: είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Τετάρτη 5 Αυγούστου, Railway Festival στο Park Ose στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή rock συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Park Ose στο Βαρθολομιό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Ακούτε Ιωνίου FM. Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μία μέρα δύσκολη γιατί είναι Παρασκευούλα, οπότε περιμένουμε απλά να τελειώσουμε τις δουλειές μας, να πάμε για τα μπάνια μας. Όμως και μία μέρα εύκολη ταυτόχρονα γιατί το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική, η οποία έτσι θα μας κάνει να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι, και εγώ επιστρέφω.

Ο Γιάννης Κότσιρας, παιδιά, ξανά έχει γίνει trend. Και πολύ καλά καταλάβατε. Η νέα γενιά δείχνει την αγάπη του στο Γιάννη Κότσιρα. Και βλέπουμε τις συναυλίες του να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media. Μάλιστα, προχθές, παιδιά, έκανε μια συναυλία όπου το κοινό έλεγε λάθος τους στίχους και ο ίδιος ανέβηκε στη σκηνή για να το διορθώσει. Και τους είπε ουσιαστικά τους στίχους προκειμένου να τους πούνε σωστά. Εντάξει, παιδιά, τα έχουμε δει όλα, πιστεύω, σε αυτήν εδώ πέρα τη ζωή. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Λίγο χρόνο έχουμε ακόμα μαζί, αλλά πολύ χρόνο ταυτόχρονα για να πούμε τις ιστορίες μας.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και ήρθε μια στιγμή ωραία, γιατί ήρθε η στιγμή των αφιερώσεων, παιδιά. Ο Παναγιώτης μας έχει στείλει εδώ πέρα για την Κατερίνα. Οπότε εμείς, Χατήρι, δεν χαλάμε. Το επόμενο τραγούδι είναι από εκείνον σε εκείνη. Μα τι ωραία που τα λέω, οι άτιμοι, βρε, παιδιά. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί, παιδιά, το πολύ ρομαντισμό δεν τον μπορώ.

0: Viral Radio Show.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
2: Blocks the Insta, όλα κλειστά. Blocks the Insta, όλα κλειστά.

0: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Be Viral Radio Show.

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα εδώ πέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τον έκανε το χαμό του και αυτή την εβδομάδα και γιατί κατέκτησε ένα global chart, το Billboard, έτσι ταπεινά και απλά. Και παιδιά, γιατί προκάλεσε και χαμό με τις δύο sold out τους εμφανίσεις στην Κωνσταντινούπολη. Το έχει το άστρο αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, τι να κάνουμε. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Και φυσικά τη Δευτέρα που θα επιστρέψουμε, ξέρετε, τα συναυλιακά θα είναι στο full.

show λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλώς σου ακούω σε όλους, με υγεία, αγάπη και φυσικά ακολουθώντας το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Επικοινωνία.
6: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
7: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
9: Diamonds are forever.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
12: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
13: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
13: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
12: Επιλογή υπεροχής.
14: Ακούτε Ionion FM.
15: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε

Λοιπόν, από τη μία πλευρά έχουμε τον Γιώργο Νταλάρα, από μόνος του ογκόλουθος στο ελληνικό τραγούδι. Από την άλλη, τον εξαίρετο Σταύρο Κουγιουμτζή. Το ντουέτο σκίζει. Η συνεργασία τους αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και επιτυχημένα κεφάλαια του ελληνικού τραγουδιού. Ο Γιώργος Νταλάρας ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο μερικές από τις ωραιότερες μελωδίες του συνθέτη, σφραγίζοντας μια ολόκληρη εποχή.

Η συνεργασία ξεκίνησε κάπου εκεί στη δεκαετία του 70. Σκεφτείτε ότι αργότερα, το 2008, πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή στο Ηρώδιο, το οποίο ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σε διπλό CD και DVD με τίτλο «Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει Σταύρο Κουγιουμτζή». Και πώς θυμάται την πρώτη του συνάντηση ο μικρός τότε νέος Γιώργος Νταλάρας? Πιο πολύ θυμάμαι την πρώτη μας συνάντηση όταν έβαλε τα μαγικά του χέρια στο πιάνο Σταύρος να μου παίξει τραγούδια. Ήμουν μόλις 18 χρόνων. Το έχει περιγράψει και ο ίδιος αυτά στο Γεραμάνι, ο ίδιος ο Σταύρος. Κοιταχτήκαμε και προσπάθησα μετά τη διδασκαλία να τραγουδήσω κάποιες νότες από αυτά που μου έδειξε. Ξέραμε από την αρχή και οι δύο ότι αυτή η στιγμή ήταν μοιραία. Κάτι που δεν έχω ξαναπεί είναι πως παρότι ήμουν πολύ μικρός εκείνα τα δύσκολα χρόνια, αν δεν είχα αυτή τη τύχη να συναντήσω το Σταύρο, να με εμπιστευτεί και να μου δώσει φωνή, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα είχα συνεχίσει το τραγούδι. Τα ΔΕΦΗ, Γιώργος Νταλάρας, το 2016.

Για να κατανοήσουμε το μέγεθος και τη σημασία της συνεργασίας του Σταύρου Κουγιουμτζή με τον Γιώργο Ταλάρα και το πώς λειτουργήσε στο πέρασμα των χρόνων, τι αξίζει να δούμε. Αξίζει να δούμε τη σχέση του καθενός με τη μουσική πριν συναντηθούν. Δηλαδή, ο Σταύρος Κουγιουμτζής μαζί με την κλασική παιδεία λάτρευε τον Τζιτζάνι, τον Καλδάρα και τον Μίκη Θοδωράκη και τον Μάρκο Βαμβακάρη αλλά και το δημοτικό τραγούδι. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως επηρεάστηκε τόσο πολύ ακούγοντας το «Μάνα μου και Παναγιά», τον Θοδωράκη και Λιβαδίτη, που εκείνο το βράδυ έκατσε και έγραψε το «Αν δεις τον ύπνο σου ερημιά», το φοβερό αυτό τραγούδι. Απ' την άλλη έχουμε τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος έχει μιλήσει αρκετές φορές για τις επιρροές του από το Σμυρναίικο τραγούδι και τους μεγάλους τραγουδιστές που το υπηρέτησαν. Και το Βαμβακάρη, και το Τζιτζάνι, τον Καζατζίδη, τον Πιθικότσι και φυσικά τον Μίκη Θοδωράκη, του οποίου όταν άκουσε τα τραγούδια ο νέος Γιώργος Νταλάρας άλλαξε τη ζωή του. Ψήλωσε συσταγωγικά όπως λέει ο ίδιος. Έψαχνε επίσης την κλασική μουσική, τα βαλκανικά αλλά και τα λατινοαμερικάνικα τραγούδια. Ξεκινώντας λοιπόν και μην έχοντας τη δυνατότητα το 1968 να τραγουδήσει Μίκη Θοδωράκη, ποιος έρχεται στη ζωή του? Ο Σταύρος Κουγιουμτζής.

όταν μιλάει ο Γιώργος Ταλάρας για το Σταύρο Κουγιουμτζή, παίρνει μία στάση σαν παιδιού προς πατέρα. Τα λόγια του είναι κατανοητικά. Λέει, ο Σταύρος είναι ένας από τους πιο καλούς και τους πιο σημαντικούς συνθέτες της τελευταίας 20ετίας. Αν υπήρχαν, κατά τη γνώμη μου πάντα, μερικοί συνθέτες ακόμη με το ήθος του Σταύρου Κουγιουμτζή και την αγάπη του για το τραγούδι και δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τις δημόσιες σχέσεις, σίγουρα ποτέ δεν θα μιλούσαμε ούτε για κρίση στο τραγούδι, ούτε για κανένα άλλο πρόβλημα. Ακόμη, ήθελα να συμπληρώσω ότι αισθάνομαι πολύ τυχερός και ευτυχισμένος που μπόρεσα και είπα μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του Σταύρου.

όταν μιλάει ο Γιώργος Νταλάρας για το Σταύρο Κουγιουμτζή, παίρνει μία στάση σαν παιδιού προς πατέρα. Τα λόγια του είναι κατανυκτικά. Λέει ο Σταύρος είναι ένας από τους πιο καλούς και τους πιο σημαντικούς συνθέτες της τελευταίας 20ετίας. Αν υπήρχαν, κατά τη γνώμη μου πάντα, μερικοί συνθέτες ακόμη με το ήθος του Σταύρου Κουγιουμτζή και την αγάπη του για το τραγούδι και δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τις δημόσιες σχέσεις, σίγουρα ποτέ δεν θα μιλούσαμε ούτε για κρίση στο τραγούδι, ούτε για κανένα άλλο πρόβλημα. Ακόμη, ήθελα να συμπληρώσω ότι αισθάνομαι πολύ τυχερός και ευτυχισμένος που μπόρεσα και είπα μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του Σταύρου.

ήταν όμως το χρονικό momentum της συνεργασίας τους? Το 1995 ο Σταύρος Κουγιουμτζής ξεχωρίζει τον Γιώργο Νταλάρα με τα εξής λόγια: «Ευχαριστώ όλους τους τραγουδιστές που τραγούδησαν τα τραγούδια μου, μα πιο πολύ από όλους ευχαριστώ τον έναν, τον Γιώργο Νταλάρα». Η σύζυγός του δε, του συνθέτη, η Εμιλία Κουγιουμτζή, θυμάται για την πρώτη του συνάντηση. Φτάνουμε στο 68 και του λέει ο Μάτσας: «Θέλω να ακούσεις ένα νέο παιδί, ένα νέο τραγουδιστή». Τον ακούει λοιπόν ο Σταύρος και τρελαίνεται. Ένα παιδί με μια ευαισθησία. Όχι κραυγές, όχι τέτοια πράγματα. Απαντάει στο Μάτσα: «Μάκη, του κάνατε συμβόλαιο». Ο Μάτσας απαντάει θετικά: «Πριν από το Σταύρο τον είχαν ακούσει. Ο Λοΐζος, ο Ζαμπέτας, ο Ξαρχάκος, ο Καζατζίδης. Τον βρήκανε λίγο μικρό και ανώριμο». Ο Μάτσας τον έστειλε στο Σταύρο αφού είχε περάσει από όλους αυτούς. Και το γλυκό έδεσε.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016, από το 1991. Στο Λούκι.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hotspot του ίντερνετ.

Στην όμορφη αυτή αναπόληση της Εμιλίας Κουγιουμτζή, μένω στα εξής, στο κομμάτι αυτό που εμένα μου έκανε τη φοβερότερη εντύπωση. Είσαι λοιπόν ο Νταλάρα στο σπίτι μας, Δάφνηδος 23. Του άνοιξα εγώ. Τον κύριο Κουγιουμτζή, μου λέει. Ήταν τόσο φοβισμένος, αφού μετά σκέφτηκα πού βρήκε όλη αυτή τη δύναμη αυτό το νέο παιδί. Το σπίτι μας ήταν πολύ μικρό και έτσι εγώ έστησα αυτή να ακούσω αυτό το νεαρό. Τρελάθηκα. Εγώ που έχω ακούσει τόσους τραγουδιστές που είχαν έρθει να τραγουδήσουν σε αυτό το σπίτι. Κι όμως, με αυτό το παιδί τρελάθηκα. Μόλις που ακουγόταν η φωνή του, αλλά είχε τέτοια ευαισθησία και ήταν μόλις 19 χρονών.

Όταν ξαφνικά ο Νταλάρας τραγούδησε τον ουρανό και χωρίς υπερβολές ήταν καταπληκτικός, όλοι στη Μήνος μείναν άναυδοι. Ο Αχιλλέας Θεοφύλου ήταν τότε στις αρχές της καριέρας του σαν παραγωγός και λέει: «Συγγνώμη κύριε Κουγιουμτζή, αυτός είναι ο Γιώργος Νταλάρας». Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ο δε Μάτζας είχε το δισκάκι και το είχε λιώσει. Το έβαζε συνέχεια.

Εκείνη την εποχή ήταν στο ξεκίνημά του ο Γιώργος Νταλάρας και τραγουδούσε κάποια λαϊκά του Μιτσάκη, όμως δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος. Λυτρώθηκε όταν πια βρήκε τα τραγούδια του Κουγιουμτζή και του Λοΐζου, γιατί ο Σταύρος Κουγιουμτζής έψαχνε τότε να βρει τραγουδιστές που του μίλησε ο Μάτσας για κάποιους εκ των οποίων και τον Νταλάρα. Όταν λοιπόν πήγε σπίτι του και άρχισαν να μιλάνε για το ποιος είναι, τι κάνει και αρχίσανε κατευθείαν να δουλεύουνε, κατάλαβαν ότι εκεί συνέβαινε κάτι σοβαρό. Ο ίδιος ο Νταλάρας λέει έτσι και αλλιώς αγαπούσε τον Κουγιουμτζή. Από την πρώτη μας επαφή δεν υπήρχε ούτε μια σκιά και ο Σταύρος με αγάπησε ουσιαστικά. Θα έλεγα ότι είχα απέναντί μου έναν μεγάλο μου συγγενή. Να μην πω πατέρα γιατί δεν είναι τόσο μεγάλος, αλλά σίγουρα είχε τη στάση ενός μεγάλου αδελφού.

Και θα κλείσω αυτό το αφιέρωμά μου στο δίδυμο Κουγιουμτζής Νταλάρας, Νταλάρας Κουγιουμτζής, με τα εξής λόγια του Μεγάλου Σταύρου. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν καταπληκτική. Ήταν ένας τραγουδιστής που παρά το νεαρό του είχε μια μουσικότητα, μια εκπληκτική ευαισθησία στον ήχο του, στην έκφρασή του και στο χρώμα της φωνής του. Είχε κάτι το ξεχωριστό. Όλα αυτά προξενούσαν μια συγκίνηση σε όποιον τον άκουγε να τραγουδάει. Και το τραγούδι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι συγκίνηση. Ο Νταλάρας λοιπόν είναι ο ιδανικός ερμηνευτής των τραγουδιών μας. Τάδε Έφη, ο Σταύρος Κουγιουμτζής, το 1990 στο περιοδικό Εικόνες. Αυτά από εμένα. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion FM Stereo.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Ακούτε Ionion FM.
11: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
12: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
13: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
14: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Γκαραβέλλας είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες με πολύ πολύ πολύ μουσική, πολύ πολύ όμορφα τραγούδια και καινούργια τραγούδια, αρκετά καινούργια τραγούδια. Ειδήσεις έχω μαζέψει πάλι, τι να σας λέω, έτσι, πάρα πολλές ειδησούλες. Θα τα πούμε όμως, έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας, δύο ολόκληρες ώρες δηλαδή, για να περάσουμε υπέροχα, για να περάσουμε μοναδικά. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Πάντα στο ξεκίνημα σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε Θανάση Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες. Είτε στο Instagram είτε στο Facebook. Και εκεί μπορείτε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Σε λίγο θα πάει και θα φτάσει και μισή, οπότε σημαίνει ότι φτάσαμε στην πρώτη μας διακοπή. Θα πάω λοιπόν για τη διακοπή και θα επιστρέψω απευθείας με είδηση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73.

0: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
1: Πισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
3: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
4: Τι λέει ρε αυτός?
5: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
4: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
2: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
5: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
2: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
6: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
7: Listen now, Ionion FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και θέλω να σας διαβάσω, λοιπόν μία έρευνα η οποία μιλάει για την λάθος κίνηση. Η λάθος κίνηση είναι όταν αφήνουμε τα κλειδιά του σπιτιού μας πάνω στην κλειδαριά τη νύχτα. Πρόκειται, λέει, περισσότερο για παραπλανητική και όχι για έξυπνη κίνηση. Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν τη νύχτα πριν πέσουν για ύπνο να κλειδώνουν την πόρτα αφήνοντας τα κλειδιά στην κλειδαριά ως αίσθηση ασφάλειας. Αλλά πόσο έξυπνη τελικά, λέει, είναι η κίνηση αυτή? Πολλοί πιστεύουν ότι ένα κλειδί στην κλειδαριά προσφέρει επιπλέον προστασία από ανεπιθύμητους επισκέπτες. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι 100% αλήθεια. Στην πραγματικότητα οι διαρρήκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ισχυρούς μαγνήτες ή άλλα τεχνάσματα για να χειραγωγήσουν αυτό το κλειδί. Και έπειτα υπάρχουν και τα επίγοντα περιστατικά. Φανταστείτε να ξεσπάει μια πυρκαγιά, να γίνει ένα σεισμός ή κάποιος να χρειαστεί εκτάκτωση, ιατρική βοήθεια ή καθυστερήσεις αν υπάρχει ένα κλειδί στην πόρτα, μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή. Εκτός, λέει, από τα προβλήματα ασφάλειας, υπάρχουν και πρακτικά μειονεκτήματα το να αφήνετε τα κλειδιά. Σε πολλά διαμερίσματα, ιδίως σε παλαιότερα κτίρια, μπορεί να κλειδωθείτε έξω αν η πόρτα κλείσει πίσω σας με το κλειδί επάνω. Αυτό σημαίνει απροσδόκητα έξοδα για να φωνάξετε κλειδαρά να καταφέρει να σας ανοίξει την πόρτα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν το κλειδί είναι καλά μέσα από την μέσα πλευρά, δεν μπαίνει κλειδί απ' έξω, έτσι. Επίσης αναφέρει ότι για να αποφύγετε τα προβλήματα και ταυτόχρονα να κάνετε το σπίτι σας πιο ασφαλές, υπάρχουν διάφορες λύσεις που λειτουργούν. Μία απλή συμβουλή είναι να μην αφήνετε ποτέ σημαντικά κλειδιά, όπως αυτά των αυτοκινήτων ή των γκαράζ, δίπλα στην εξώπορτα ή σε εύκολα σημεία όπως τα τζάμια. Μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε κλειδαριές με διπλό κύλινδρο. Αυτές προσφέρουν πρόσθετη ασφάλεια επειδή μπορούν να ανοίξουν από το εξωτερικό ακόμη και αν υπάρχει κλειδί στο εσωτερικό τους. Για όσους θέλουν να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο με την τεχνολογία ασφαλείας, οι έξυπνες κλειδαριές είναι κορυφαίες. Απαιτούν μια κατάλληλη εξώπορτα, αλλά προσφέρουν χαρακτηριστικά όπως πρόσβαση μέσω εφαρμογών smartphone και προσωρινούς κωδικούς για τους επισκέπτες. Αυτά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ η λίγη.

Θέλω να σας μιλήσω για το Παρίσι και γιατί το ονομάζουν η πόλη του έρωτα. Έτσι λοιπόν αρκετά ερωτευμένα ζευγάρια ταξιδεύουν στο Παρίσι για να κάνουν μια ρομαντική βόλτα στις όχθες του Σικουάνα. Το Παρίσι έχει το προσωνύμιο της πόλης του έρωτα, αλλά είναι ευρέως γνωστό ως η πόλη του φωτός. Αρκετά ζευγάρια, λέει η είδηση, ταξιδεύουν στο Παρίσι επιλέγοντας να κάνουν μια ρομαντική βόλτα στις όχθες του ποταμού, πιασμένα χέρι-χέρι. Είναι η πόλη, λέει, όπου ο ρομαντισμός δεν είναι απλώς ένα απλό συνέστημα, αλλά τρόπο ζωής, ενώ στη γαλλική πρωτεύουσα έχουν γυριστεί μερικές από τις πιο διάσημες ρομαντικές ταινίες. Η πόλη αυτή λοιπόν υποδέχεται περίπου 50 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο που θέλουν να θαυμάσουν διάσημα αξιοθέατα όπως τα Ηλίσια Παιδεία, την Αψίδα του Θριάβου και φυσικά τον πύργο του Άιφελ. Ποιος είναι όμως, λέει, ο πραγματικός λόγος που απέκτησε τον τίτλο της πόλης του έρωτα? Μερικοί υποστηρίζουν ότι οι περισσότεροι επισκέπτες γοητεύονται από την αρχιτεκτονική του Παρισιού, τους όμορφους κήπους και το νόστιμο φαγητό. Κάποιοι άλλοι αναφέρουν επίσης ότι η γαλλική γλώσσα είναι ίσως η πιο ρομαντική στον κόσμο, αφού γνωστές φράσεις που χρησιμοποιούν οι ερωτευμένοι στον κόσμο, «Je t'aime», «Σ' αγαπώ» δηλαδή. Ωστόσο, λέει, υπάρχει ένας ακόμα επιπλέον λόγος που ίσως εξηγεί τον λόγο για τον οποίο το Παρίσι απέκτησε το συγκεκριμένο προσωνύμιο. Στις αρχές του 19ου αιώνα το Παρίσι αναπτυσσόταν με ραγδαίους ρυθμούς, ωστόσο ήταν πυκνοκατοικημένο. Εκτός από τον υπερπληθυσμό, οι κοινωνικές ανισότητες είχαν ενταθεί λόγω των υψηλών επιπέδων φτώχειας. Μάλιστα, ορισμένες περιοχές της πόλης απέκτησαν γρήγορα φήμη για έντονη νυχτερινή ζωή, καθώς αρκετά άτομα μπορούσαν να συνδυάσουν εκτός από ψυχαγωγία και συντροφικότητα. Η φήμη των ερωτικών απολαύσεων σε συνδυασμό της ακμάζουσας καλλιτεχνικής σκηνής προσέκλειε χιλιάδες ανθρώπους από την Ευρώπη που ήθελαν να ζήσουν από κοντά αυτή την εμπειρία. Σήμερα να σας πω ότι το Παρίσι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για Μήνα του Μέλιτος και έχει αποτελέσει το σκηνικό για δεκάντες ρομαντικές κομεντί, Midnight in Paris, Αμελή και πολλά πολλά πολλά άλλα.

Κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω πολύ γρήγορα. Ο Θανάσης Γκαραβέλλας στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Τα λέμε σε λίγο.

0: Ιουνιόν FM. 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.

0: Ψήθυρη από μελάνι. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνι. Από τις εκδόσεις 8.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα, πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media, θα με αναζητήσετε. Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook, και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα. Έλα.

Λοιπόν, θα σας πάω σε μια είδηση τώρα, η οποία λέει το εξής. Απονήρευτη σύζυγος έψαχνε στο ίντερνετ συμβουλές για το καθάρισμα, λέει, και ανακάλυψε ότι ο άντρας της την απατά. Μία γυναίκα παρατήρησε ότι τα πράγματα στο σπίτι της άρχισαν μυστηριωδώς να αλλάζουν χρώμα και ψάχνοντας για συμβουλές καθαρίσματος ανακάλυψε ότι ο σύντροφός της την απατά. Ανακάλυψε λοιπόν ότι την απατά όταν παρατήρησε ότι διάφορα αντικείμενα του σπιτιού είχαν αλλάξει χρώμα. «Τα πάντα στο σπίτι μου γίνονται πράσινα», έγραψε εντελώς αθώα η συγκεκριμένη κυρία σε ένα site που, με το όνομα Συμβουλές Καθαρισμού. Ελπίζω ότι κάποιος χρήστης θα μπορούσε να έχει κάποια καλή συμβουλή. Η ίδια εξήγησε ότι τα πρώτα παρατήρησε ότι το τρίχωμα της γάτας της πήρε μια πρασινοπή απόχρωση, ενώ στη συνέχεια το ίδιο συνέβη με τα σεντόνια, τις καρέκλες, τον καναπέ και τους τοίχους. Μπερδεμένη λοιπόν η γυναίκα δημοσίευσε τελικά φωτογραφίες των πραγμάτων που έγιναν πράσινα μαζί με μία περίληψη του διλήμματός της, ελπίζοντας ότι κάποιος θα μπορούσε να τη βοηθήσει να ανακαλύψει την αιτία αυτού του παράξενου φαινομένου. Η γυναίκα παρακολούθησε τις κινήσεις των γατών της, της πήγε στον κτηνίατρο, άλλαξε τα έπιπλα, έλεγξε το νερό και το κλιματιστικό της, έβαλε κάποιον να ελέγχει για μούχλα, άλλαξε κλινοσκεπάσματα, αλλά δεν είδε κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Παρατήρησε ότι τα πράγματα πρασίνιζαν κυρίως στην κρεβατοκάμαρά της τους τελευταίους μήνες, αλλά δεν μπορούσε να κατανοήσει τι συνέβαινε. «Πρέπει να μάθω τι συμβαίνει», είπε η ίδια στην πλατφόρμα όπου απευθύνθηκε. Τελικά μια απλή παρατήρηση που προοριζόταν για αστείο οδήγησε σε μια λέει απίστευτη ανακάλυψη. Κάποιος πρότεινε ότι ο αποχρωματισμός θα μπορούσε να προκληθεί από ένα ζευγάρι Old Navy, τα οποία, όπως είπε ο χρήστης, λερώνουν τα πάντα. Ωστόσο, η γυναίκα απέρριψε γρήγορα την ιδέα, υποστηρίζοντας ότι ούτε η ίδια ούτε ο σύζυγός της φορούν τζιν. Τότε πετάχτηκε ένας πονηρός και είπε: «Φανταστείτε να ανακάλυπτε ότι σε απατά ο δεσμός σου επειδή η ερωμένη του φοράει ναυτικό τζιν και να το μαθαίνεις από τη γάτα σου. Απίστευτο». Δυστυχώς το παράξενο σενάριο όμως, λέει, αποδείχθηκε ότι ήταν αλήθεια. Είχα ήδη υποψίες, λέει η κυρία, για μια πιθανή σχέση από τις πολλές υπερορίες το τελευταίο διάστημα, είπε η σύζυγος, που έχει, λέει, απατήσει στο παρελθόν ο σύζυγός της. Οπότε πάντα, λέει, ήμουν λίγο ανήσυχη. Μάλιστα η ίδια πρόσθεσε ότι έλεγξε το τηλέφωνο του σύζυγου της και ανακάλυψε μερικά έτσι πικάντικα μηνύματα από μια γυναίκα που φορούσε τζιν. Παρακαλώ.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε μία ακόμα διακοπή. Απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν. Και θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία. Τέταρτο και τελευταίο μέρος σε πολύ λίγο, σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ μαζί μου. Τα λέμε σε λίγο.

0: Ionian FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Επικοινωνία.
3: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
4: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Και στο τελικό μας, στην τελική μας ευθεία και στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, πάντα ο Θανάσης Καραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Συνεχίζουμε. Υπενθυμίζω ότι για να μου στείλετε δικό σας μήνυμα, το μήνυμά σας με ιδέες, προτάσεις, ό,τι πραγματικά θέλετε, μπορείτε να με αναζητήσετε είτε στο Instagram είτε στο Facebook, Θανάσης Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε θα σας διαβάσω μία είδηση που έχει γίνει viral συγκεκριμένη, και η είδηση αυτή μιλάει για έναν ιδιοκτήτη σπιτιού, ο οποίος λέει αρνήθηκε προσφορά της κυβέρνησής του για να μετακομίσει και κατέληξε να ζει στη μέση ενός αυτοκινητοδρόμου. Πραγματικά υπάρχουν φωτογραφίες. Έτσι λοιπόν, ένας Κινέζος αρνήθηκε την προσφορά της κυβέρνησης για να αγοράσει το σπίτι του και τώρα το μετανιώνει. Αρνήθηκε, λέει, την γενναιόδορη προσφορά για να αγοράσουν το σπίτι του για την κατασκευή ενός νέου αυτοκινητοδρόμου. Τώρα βρίσκεται να ζει ανάμεσα σε αυτόν. Πραγματικά σας λέω, πρέπει να μπείτε να βρείτε την είδηση. Πριν από μερικά χρόνια, όταν οι κινέζικες αρχές χτύπησαν την πόρτα του Τζιντσι σε μια πόλη νότιο-δυτικά της Σανγκάης, προσφέροντάς του να αγοράσουν το διόρροφο σπίτι του για αρκετά χρήματα και τρεις άλλες ιδιοκτησίες, αποφάσισε να το παίξει δύσκολος για την ελπίδα να πετύχει μια ακόμα καλύτερη συμφωνία. Δυστυχώς το στοίχημά του δεν απέδωσε, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε απλώς να χτίσει γύρω από την ιδιοκτησία του αντί να ενδώσει στις παράλογες απαιτήσεις. Στο τέλος, όλοι οι ιδιοκτήτες, λέει, ακινήτων στην περιοχή πούλησαν τη γη τους στην κυβέρνηση, αφήνοντάς τον απομονωμένο στη μέση ενός αυτοκινητοδρόμου που σύντομα θα γενιαζόταν. Μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες, πραγματικά είναι μες στη μέση, πραγματικά. Δηλαδή θα περνάνε από δίπλα το αυτοκίνητα με ταχύτητα και αυτός είναι χωμένος μέσα στη γη. Πώς να σας το πω, πραγματικά πρέπει να μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες.

Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Υπενθυμίζω ότι μία ακόμα εκπομπή μέσα στην εβδομάδα αυτή ακολουθεί. Για τις δύο ώρες που πέρασαν, ο Θανάσης Γκαραβέλας ήταν στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Δίνουμε ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας, πάντα εδώ από την αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Πολλά πολλά φιλιά, γεια και χαρά σε όλους.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hot spot του ίντερνετ.
11: Ionion FM. Κοντά σας.
12: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Γεια σας και χαρά σας και πάλι, είμαι ο Δημήτρης Χαράς, ακούτε 8ο Radio και τα τραγούδια του 8ου, παραγωγές που έχει κάνει το 8ο μαζί με γνωστούς ή ας πούμε φερέλπιδες νέους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς. Ακούσαμε τον Νίκο Ξίδη, γνώριμος σε μας, και τη Μιρέλα Πάχου φυσικά, μια ερμηνεύτρια που συνεργαζόμαστε, στο τραγούδι «Γλάστρα». Μουσική και στίχους έχει γράψει ο ίδιος ο Νίκος Ξίδης. Συνεχίζουμε με Βάσκια Βουγιουκλή, «Σπάστα φως μου», «Γλάστρα σπάστα», ωραίο. Συνθέτης Σέμψης Δημήτρης και στιχουργός ο Πετροπουλέας Γιώργος.

Συνεχίζουμε με γνώριμος στους μουσικούς κύκλους, μαέστρος, ο πιο γρήγορος, να πούμε, στην παρτιτούρα, Αλέξανδρος Καψοχαβάδης, επίσης πολύ ευαίσθητος ερμηνευτής. «Τα μαλλιά σου είναι μια πατρίδα», σε στίχους του Μανούλη Ρασούλη και μουσική του Νίκου Ξηδάκη. Ο Νίκος Ξηδάκης τον εμπιστεύτηκε να διασκευάσει τραγούδια που προϋπήρχαν, και εμείς κάναμε την παραγωγή και βγάλαμε ένα LP που λέγεται «Σε άγριο δάσος». Θα το βρείτε στο e-shop του 8.

Από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες ο επόμενος τραγουδοποιός, και εγώ τον θαυμάζω προσωπικά και για το χαρακτήρα του, αλλά και για το δρόμο και για τη στάση που κρατάει όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα θα συνεργαστούμε εδώ στο 8ο πάλι, βγάζοντας ένα συλλεκτικό διπλό βινήλιο από τη μεγάλη του συναυλία, την επετειακή για τα 20 χρόνια, που συμμετέχουν πάρα πολλοί κόσμος. Λέω ενδεικτικά κάποιους, γιατί τους ξεχνάω, σίγουρα θα ξεχάσω. Συμμετέχει ο Νταλάρας, ο Θαλασσινός, ο Ζερβουδάκης, ο Σκουλάς, και θα είναι πολύ όμορφη έκδοση και χορταστική. Θοδωρής Κοτονιάς και Χριστίνα Μαρία Λαζάρου, ο Ανθός της Ερήμου, μουσική και στίχους φυσικά υπογράφει ο Θοδωρής.

Πάντα λυρικός ο Θοδωρής. Συνεχίζουμε με μια οικογενειακή υπόθεση, βλέπω εδώ. Μουσική ο Θανάσης Καριώτης, στίχους ο Μάνθος Καριώτης. Και λέω οικογενειακή υπόθεση γιατί δεν πιστεύω τώρα να είναι συνωνυμία. Γιατί και εγώ έχω γράψει, ας πούμε, ένα τραγούδι με τον συγχωρεμένο το Βασίλη τον Καρά, αλλά ο Καράς δεν λεγόταν Καράς, λεγόταν και Σογλίδης. Οπότε όταν βλέπεις ένα τραγούδι Σκαριώτης, μάλλον είναι οικογενειακή υπόθεση. Τώρα, αν πρόκειται για συνωνυμία, έπεσα στην εξαίρεση. Θανάσης Καριώτης, τα πουλιά της Λύθης.

Αθηνά Ρούτσι για τη συνέχεια και Αρετή Κοκκίνου, Let Me Breathe, σε στίχους Βίβιαν Ματσούκα και μουσική Αρετής Κοκκίνου.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Θανάσης Λουβερδής, ένας τραγουδοποιός που μας τραγούδησε με έναν γκριμένο στεναγμό, στίχη και μουσική υπογράφει ο ίδιος, και ο Θανάσης είναι από τους ανθρώπους που κάπου όσοι μένετε στην Αθήνα θα μπορέσετε να το πετύχετε. Παίζει πάρα πολύ μέσα στην εβδομάδα, παίρνει την κιθάρα του, είναι αυτό που λέω εγώ ο μοναχικός καβαλάρης, Λούκι Λου, και έτσι με την έννοια τραγουδοποιός που παίρνω την κιθαρούλα μου και πάω και παίζω τα τραγούδια μου μαζί με άλλα που αγαπάω φυσικά. Όπου αυτό είναι ένας συνεχής, συνεχόμενος αγώνας μέχρι να σου κάτσει ένα τραγουδάκι. Να σου κάτσει σημαίνει να γίνει επιτυχία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ευδοκία, μουσική Χρήστος Νικολόπουλος, στίχους υπογράφει ο Κώστας Μπαλαχούτης, Είσαι η Μεσόγειος.

πριν από λίγο καιρό, μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο από το λίγο, είχαμε κυκλοφορήσει ένα CD εδώ στο 8ο του Νίκους Γιώγαλα, όπου ο τίτλος του ήταν «Άλλες φωνές». Τι είχε κάνει ο Νίκος? Είχε πάρει τα B-sides τραγούδια του. Τα B-sides σημαίνει ότι αυτά που δεν είχαν γίνει μεγάλες επιτυχίες, που είχαν γίνει λιγότερο επιτυχίες, είχαν ακουστεί λιγότερο ή και καθόλου, γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιο τραγούδι να μην ακουστεί καθόλου. Και καθόλου εννοώ να το ξέρουμε λίγοι, έτσι, γιατί καθόλου ένα τραγούδι δεν μπορεί να, αφού εκδοθεί, κάποιοι θα τα ακούσουν. Συμμετείχαν διάφοροι τραγουδιστές γνωστοί, από τον Γιώργο Νταλάρα μέχρι τον Διονύση Σαββόπουλο. Εδώ ακούμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου, «Πέφτω ψηλά» μας λέει, σε μουσική και στίχους φυσικά του Νίκου.

Για τη συνέχεια, ένας ερμηνευτής που αρέσει πολύ στο Βαγγέλιο του Καραπέτρο, μου έπλεξε εγκόμιο πριν βάλουμε το τραγούδι, Αλέξανδρος Κούστας και Χρήστος Ζάχος. Ο Χρήστος Ζάχος είναι αυτός που υπογράφει τους στίχους και τη μουσική και ο Αλέξανδρος το τραγουδάει. Και οφείλουμε να σας πούμε ότι δώστε προσοχή, γιατί η γνώμη του Βαγγέλη μετράει. Οι ιδέες γέρασαν.

πόσο ευτυχισμένος παίζει να είναι ο Γιάννης ο Χριστοδουλόπουλος, αυτός ο νεαρός συνθέτης. Εντάξει, δεν είναι και πολύ νεαρός, τον ξέρουμε τον Γιάννη χρόνια, αλλά για το καθεστώς της Ελλάδος, που όταν πας, ξέρω εγώ, 70 χρονών ή 60, είσαι απλά έτσι. Όταν πας μάλλον 45, είσαι νέος. Λοιπόν, μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλος και στίχους, παρακαλώ, ο πρόεδρος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Κώστας Μακεδόνας, ένα καρφί στον τοίχο, σε ένα συλλεκτικό, από ένα συλλεκτικό LP που κάναμε εδώ στο 8ο με πολύ αγάπη και λέγεται Τραμπάλα.

Μια διασκευή για τη συνέχεια που ξεχώρισε από το νέο, άλμπουμ του Δημήτρη Μπάκουλη, ζωντανά από το Σταυρό του Νότου, ένα υπέροχο LP και αυτό. Να μπείτε στο e-shop του 8ου, να τα αγοράσετε. Είναι μια επένδυση και ψυχαγωγίας, αλλά και γενικότερη επένδυση όταν αγοράζετε βινίλια αριθμημένα. Είναι πολύ συλλεκτικά. Λευκό μου για σε μη, σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, με τερμηνία φυσικά την γνώριμη και πια έτσι ποθητή του Δημήτρη Μπάκουλη.

0: ευχαριστούμε.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.